0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
3: Φταγμένος.

Τις τρέλες μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω

Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες. Ήρθα στα χέρια μου όλες τις αμφιβολίες. Όμορφα ψέματα ανέχτηκα πολλά.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 29 του Αυγούστου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε μέσω Viber στο 6907-483-484 για τις καλημέρες μας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε από τον έξω κόσμο. Ξημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με νεφελώδη ουρανό κατά βάση και με την υγρασία στο 58%. Η Αττική ξημερώνει με 25 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 50%.

βλέπω η μέγιστη θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά περιμένουμε και ανέμους, λέει, μανιασμένους ανέμους έως 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το Σάββατο για να δω λίγο, πού θα πέσουν καταιγίδες, θα βρέξει, τι θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι θα γίνει εδώ. Στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, 4 με 5 και 6 μποφόρια ανέμους. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε καταιγίδες αργά το απόγευμα, λέει, και ενδέχεται να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Λέτε να δροσίσει. Για να δω. Άμα έχετε σκοπό να πλύνετε ρούχα, μέχρι το βράδυ να τα έχετε μαζέψει. Το δελτίο λέει ότι θα βρέξει, να ξέρετε. Συνήθως βέβαια πέφτει έξω και κάποιοι βρίζουν εμένα, αλλά εγώ μετεωρολόγος δεν είμαι, από την αλήθεια. Οπότε ό,τι λέει το δελτίο καιρού σας το μεταφέρω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε γυρίσει περισσότεροι από τις καλοκαιρινές διακοπές. Την Τρίτη είναι 1η Σεπτέμβρη. Θα φύγω εγώ για καλοκαιρινές διακοπές. Πρώτη φορά φεύγω με άδεια Σεπτέμβρη. Αλλά έπρεπε να τα ταιριάξω όλα μαζί για να μπορέσω να φύγω. Έτσι να σας λείψω και λίγο. Ο Στέφανος ο Δαμιανίδης θα είναι εδώ από τις 7. Καλή υπομονή του εύχομαι. Δεν είναι και εύκολο. Οπότε, ναι. Όχι τίποτα άλλο, να ξεκουράσουμε και εμείς αυτό το ωραίο κορμί, το Απολλώνιο που έχουμε. Έχουμε χάσει και κιλά, πάνω θέμα. Παναγία μου, τι να κάνουμε. Λέμε και καμιά βλακιούλα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκάρπεια. Ο πατέρας Παναγιώτης είναι εδώ. Μία και σήμερα, λέει, εργάσιμες ημέρες μετράει ο πατέρας Παναγιώτης. Για ήρεμες διακοπές, για να διακοπάρεις, λέει. Δευτέρα θα κάνω εκπομπή κανονικά, θα είμαι εδώ πέρα. Φρέων στα αρκουδίσεων, λέει, το αυτοκίνητο και μακριά από τρελούς ασφάλτου. Γι' αυτό πάντα ταξιδεύω νύχτα. Πάντα όμως, όταν θέλω να πάω κάπου έτσι μακριά, νύχτα. Βάζεις ωραία τη μουσικούλα σου εκεί πέρα. Βάζεις και το Arcudition, το οποίο το έχω κάνει και service, να το πω και αυτό. Έτσι για να δείξω ότι έχω λεφτά και μπορώ και κάνω service το Arcudition το αυτοκίνητο, αλλά έχω κάνει και τα κλιματιστικά στο σπίτι. Γιατί εγώ με το κλιματιστικό είμαστε έτσι, έχουμε μια ερωτική σχέση μεταξύ μας. Και μέχρι να τελειώσει η ζέστη, αυτή η σχέση κρατάει, ρε παιδί μου. Δεν είναι, ναι. Τώρα το τι θα πληρώσω στη ΔΕΗ, πόσο θα μου κοστίσει αυτή η σχέση, δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις, είναι από αυτές τις σχέσεις που δεν μπορείς να πάρεις και διαζύγιο, δεν είναι. Ναι, και όπως έλεγα, ταξιδεύω συνήθως νύχτα που δεν έχει και κίνηση στο δρόμο. Υπάρχουν κανένα δυο τρελοί, αλλά... σε μένα θα πέσουν, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην Κάτια. Καλημέρα στην Κύρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό με υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Η Ρένα από τις Πέτσες στέλνει την καλημέρα της. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα με 21 βαθμούς Κελσίου. Ο Δημοσθένης καλημέρα. Αν επιτέλους λέει να ξεκουμπιστεί το παλιό καλό καιρό, σχεδόν ένα μήνα καύσωνα, φωτιές και θανάτους πυροσβεστών και πολιτών, λέει ο Δημοσθένης. Θα φύγει το παλιό καλό καιρό, θα έρθει ο παλιό χειμώνας, θα πεθάνουμε από το κρύο, από τις πλημμύρες, έχει να γίνει τις πλημμύρες το χειμώνα, να το ξέρετε αυτό, τόσα δάσικα είχαν. Αλλά κοίταξε, όσον αφορά την ζέστη και τον καύσωνα, δεν μπορώ να πω, καλά μας πήγε φέτος το καλοκαίρι, στα πίσω-πίσω μας έκανε λίγο έτσι η ζέστη, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν δροσερό καλοκαίρι. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, καλημέρα στην Χριστίνα, σε ακούω κάθε μέρα, αλλά στη δουλειά δεν μπορώ να στείλω μήνυμα, γιατί δεν σε αφήνουν να στείλεις μηνύματα, τι, να το διευθετήσουμε αυτό το πράγμα, να δούμε τι γίνεται, να πιάσουμε τους εργοδότες εκεί πέρα. Κάτσε, τι γίνεται. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δεν μπορείς να στείλεις μήνυμα, δεν έχει. Την ώρα που ξεκινάω εγώ εκπομπή, σταματάνε και επαγγελματίες οδηγοί κάνουν στην άκρη του δρόμου για να στείλουν μήνυμα, δεν είναι. Θα πρέπει να το δούμε, αυτό είναι σοβαρό.
Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου σήμερα. Βοήθειά μας. Α, δεν το ήξερα. Χρόνια πολλά σε όσους Γιάννηδες γιορτάζετε σήμερα. Καλημέρα στην Πόπη στον Πειραιά. Εδώ έχει αέρα και 25 βαθμούς με 47% υγρασία. Καλώς σου ακούσε όλους με υγεία. Γυρίσαμε και εσύ που θα πας τώρα διακοπές να περάσει. Και τα Πόπη θα έρθω στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι θα έρθω κάποιες μέρες να δω και την πρωτεύουσα, να δω και τους φίλους εκεί πέρα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλά να περάσεις. Πότε θα επιστρέψεις? Στις 16 πρώτα ο Θεός. Καλημέρα και στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Με μπέρδεψες, λέει, με το τραγούδι που βάζει για εισαγωγή στην εκπομπή της Ιβάλια. Ποιο τραγούδι βάζει, ρε παιδί? Και άλλη φορά το έχω κάνει αυτό το πράγμα, αλλά ποιο είναι το Boat on the River? Με αυτό νομίζω ξεκίνησα, για να δω. Ναι, με το Boat on the River ξεκίνησα. Και μετά έπαιξε Stevie Wonder, Master Blaze. Δεν το λέω στον αέρα. Τι μαθαίνει κανένας?

Ορίστε, ο πατέρας Παναγιώτης το πιάσε. Sticks bottom of the river. Εδώ μου λέει boat, of the, on the, boat on the river. Δεν τα ξέρω, μην νομίζετε ότι ξέρω τι παίζω. Δεν είναι, ο Δαμιανίδης τα έχει κάνει, ο Γιώργος της έχει κάνει τις λίστες. Άμα με πεις εμένα από ξένη μουσική, άστα να πάνε. Δεν έχω γνώση. Όσο καλά γνωρίζω τραγούδια και καλλιτέχνες και δεν ξέρω εγώ τι, από ελληνική μουσική, από ξένη, δεν ξέρω και πολλά. Α, λάθος του πατέρα Παναγιώτη, με πήρε στο λαιμό σου, με πήρε στο λαιμό σου. Παρεπιπτόντος, τα... πες τα... τα... πώς τα λένε μόνο... Like fire... Οι κουραμπιέδες χωρίς την ζάχαρη εξαιρετική. Like a... Έβαλα από πάνω ζαχαρίνη, έγινε το κάτι άλλο. Εξαιρετική πραγματικά. Τι να κάνουμε, είμαστε και γλυκούλιδες, δεν είναι, ανεβάζουμε και ζάχαρα, έχουμε και μια ηλικία, τι να... Μην βλέπετε που φαίνομαι 25. Όχι, δεν είναι, έχω πιάσει τα 30. Ναι. Ο Πάτροκλος λέει ότι από παιδί ονειρευόμουν υπερδυνάμεις, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και τώρα μπορώ να νιώσω μαγνητικές καταιγίδες, παγετούς και οποιασδήποτε ιδιοτροπίες της φύσης για τικιτόκι. Δεν κάνεις, να σε κάνω, κάνε ένα τικιτόκι εκεί πέρα. Και η κουτσή Μαρία τώρα κάνει TikTok. Γιάννα λέει μην κρύβεις χρόνια. Καλά ρε, με έχεις δει ποτέ από κοντά να δεις πως φαίνομαι? Κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι, δεν κατάλαβα. Σήμερα το πρωί ξύπνησα, ας πούμε, πάνω περάσω από τον καθρέφτη για να φύγω από το σπίτι. Με είδα και τρόμαξα, νόμισα μπήκε άλλο στο σπίτι. Το λέω ποιος είναι αυτός ο πιτσιρικάς μέσα. Και μετά είδα, λέω α, εγώ είμαι ρε εσύ. Σε παρακαλώ. Ο Νικόλας μου λέει στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη η κυβέρνηση των Αναχρήστων προκάλεσε φτώχεια και φυγή από τις δύο αυτές περιοχές. Μόνο η Κοζάνη και η Μεγαλόπολη να είναι. Εδώ έχει προκαλέσει φυγή από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι λέμε, τι να λέμε τώρα, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γενικότερα η Πέστινα, η Ήπεθρος έχει ερημώσει, δεν είναι. Σχολεία κλείνουν. Ξέρετε πόσα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν φέτος λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν παιδιά στα χωριά. Έχουν φύγει όλα τα παιδιά από τα χωριά, έχουν έρθει στις πόλεις. Από μικρά βιώνουν το άγχος, το στρες. Ξέρετε τι άσχημο πράγμα είναι αυτό που κάνουμε στα παιδιά, που τα φορτώνουμε συνέχεια να πάνε στο σχολείο το πρωί, να γυρίσουν από το σχολείο, να πάνε στο ΚΔΑΠ, να φύγουν από το ΚΔΑΠ, να πάνε στις δραστηριότητες, να φύγουν από τις δραστηριότητες, να πάνε στα φροντιστήρια, να έρθει να κάνει ιδιαίτερη δασκάλα στο σπίτι, να κάτσουν να διαβάσουν. Αϊ, σικ, τύρνα. Εμείς σαν παιδιά δεν ζούσαμε έτσι. Πηγαίναμε στο σχολείο, κάναμε το μάθημα, γυρνάγαμε σπίτι, διαβάζαμε, βγαίναμε έξω και παίζαμε. Τι πιο ωραίο, πώς θα ζήσει το παιδί αν δεν νιώσει παιδί? Δηλαδή αν δεν κάνει πράγματα, αν δεν συναναστραφεί με τα άλλα παιδιά, με τους φίλους του, αν δεν τρέξει, αν δεν πέσει να χτυπήσει, αν δεν κάνει τη βλακεία να δει ότι είναι λάθος. Και ο γονιός από δίπλα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, από δίπλα, όχι από πάνω, να κάνει το παιδί τις επιλογές του, να μαθαίνει μέσα από αυτές, όπως κάναμε κι εμείς. Δεν πάθαμε κάτι, αλλά πλέον δυστυχώς φορτώνουμε τα παιδιά με άγχη. Ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία ζουν στις μεγαλοπόλεις. Να προλάβουν το ένα, να προλάβουν το άλλο. Τι ψυχική υγεία έχουν αυτά τα παιδιά? Τα έχουμε αποξενώσει με τα κινητά, τα τάμπλετ, τους υπολογιστέ. Και εμείς παίζαμε video game τότε. Δεν αντιλέγω. Αλλά μαζευόμασταν όλοι μαζί παρέα και παίζαμε video game. Όλοι μαζί. Δεν ήμασταν με το τάμπλετ. Δεν ήμασταν με το κινητό. Δεν είχαμε όλα αυτά εδώ πέρα να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, φροντιστήρια, δραστηριο... Και όλα αυτά πλερουά, είναι, θέλουν και χρήμα. Βρε καθίστε στα χωριουδάκια σας. Είναι παγίδα να έρθείτε στις μεγάλες πόλεις, σας το λέω. Ρωτήστε και εμάς που γεννηθήκαμε και μένουμε εδώ πέρα και δεν έχουμε ένα χωριό να πάμε. Πάντα ήθελα να είχα ένα χωριουδάκι έτσι να μπορώ να ξεφεύγω λίγο. Δεν έχω το καημένο, πρωτεβουσιάνος είμαι, τι να κάνω. Ή μετά λένε, ας πούμε, ότι τώρα ορίστε, λένε, φύγε, έφυγε ο κόσμος, πήγε διακοπές, να που δεν έχει λεφτά. Στα χωριά τους πήγανε, βρεγίδια. Στα χωριά τους πήγανε, εσείς που τα λέτε αυτά τα πράγματα. Πού νομίζετε ότι πήγαν, στη Μύκονο πήγανε?
ή πήγανε σε καμιά Σαντορίνη ή ξέρω εγώ τι. Ούτε στη Χαλκιδική δεν μπορούμε να πάμε, αν δεν έχει κάποιος δικό του σπίτι. Πάνε μια εβδομάδα στη Χαλκιδική να δεις. Σαν να είσαι στη Μύκονο θα νιώσεις, τόσα που θα πληρώσεις δεν είναι. Ο Δημοσθένης βέβαια τη δίνει τη λύση. Influencer λέει να γίνεται, πιο πολλά χρήματα βγάζεις παρά να κάνεις τίμια δουλειά. Κοίταξε, άτιμη δουλειά δεν είναι, έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά είναι μια δουλειά η οποία είναι επικερδής από τη βλακεία άλλων. Δηλαδή να ακολουθείς ένα άτομο γιατί έτσι, γιατί βγάζει τη ζωή του φόρα παρτίδα ας πούμε. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά. Να ακολουθήσω έναν influencer γιατί ρε παιδί μου είναι, ξέρω εγώ, είναι κάτι, είναι μαθηματικός, είναι φυσικός, είναι τεχνίτης, είναι, μου μαθαίνει κάτι, μου μαθαίνει πέντε πράγματα. Από εντάξει κομμάτια να γίνει και καλά κάνει και μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του και οκ, να τον ακολουθήσω γιατί θα μάθω κάτι. Να ακολουθήσω το κάθε παρτάλι όμως που θα βγάλει τα οπίστια του έξω. Που θα βγάλει, να μην πω τι θα βγάλει έξω για να, και εν τω μεταξύ εμείς οι άντρες έχουμε γίνει πανηλήθιοι, πανίβλακες, να μην πω τι, δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά τέτοιο πράγμα στο διαδίκτυο. Δηλαδή βλέπεις από κάτω η άλλη ας πούμε βγαίνει έξω, κάνει αυτά τα βιντεάκια τα περίεργα τέλος πάντων και βλέπεις από κάτω σοριδών άλλοι πόσοι άντρες, καρδούλες, φωτιές, πυρκαγιές. Να πως πιάνουν πυρκαγιές, από εκεί ξεκινάνε. Από το TikTok ξεκινάνε πυρκαγιές. Λες και θα το δει η άλλη και τις γράφουν και κάτι έτσι και μπορεί να τις στείλουν και μήνυμα κάνα dick pic αυτά έτσι πως τα λένε, ναι. Λες και θα δει η άλλη τώρα εσένα και θα τρέξει και θα πει Παναγία μου βρήκα τον έρωτα της ζωής μου. Πώς έχουμε ξεφτυλιστεί έτσι οι άντρες. Αλήθεια δηλαδή πώς ξεφτυλιστεί. Και οι περισσότεροι να τους δεις, άλλοι παντρεμένοι, άλλοι έχουν σχέση, άλλοι. Άντε βρε από εκεί πέρα, σαψάλιδες. Γίνεστε και δημόσια ρεζίλη να πούμε. Και πάτε και τους κάνετε και like και δεν ξέρω εγώ. Άντε ρε από εκεί. Και βγάζουν χρήματα αυτές. Κατάλαβες, αυτές βγάζουν χρήματα. Ή οι άλλοι που κάθονται στο OnlyFans και πληρώνουν. Και άντε να μην πω τώρα πρωί-πρωί. Στην τελική ρε φίλε, άμα το έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη, γιατί κάθεσαι έναν υπολογιστή μπροστά και μου τον κουδουνίζεις όλη μέρα στο OnlyFans και πληρώνεις κιόλας, χαϊβάν. Πάνε τουλάχιστον πλήρωσε μία, να μην ξέρετε. Τουλάχιστον θα έχεις ανθρώπινη επαφή ρε παιδί μου, εντάξει τι να πω άλλο. Να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη και να πληρώνεις, γιατί δεν ξέρω, δεν τα έχω καταλάβει ποτέ αυτά τα πράγματα ειλικρινά. Πόσο ηλίθιοι έχουμε γίνει, αλήθεια. Αλήθεια, πόσο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Να σε φτύσω, μη σε ματιάσω, λέει. Κάτσε να πάρω ομπρέλα και φτύσε. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Κρήτη. Καλό πρωινό. Γεια σου Θοδωρή μου. Στον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Καλή ξεκούραση, λέει, και τροπικό μαύρισμα. Περιμένω. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω να έρθω να κάνω βόλτα με το λεωφορείο. Το έχω πει. Θα μου πει σε ποια γραμμή είσαι. Πού κάνετε τέρμα. Να έρθω. Ο Νίκος λέει ο Μητσοτάκης πώς βίωσε αυτό το παιδικό άγχος. Ας αυτός παραγχώθηκε. Αυτός παραγχώθηκε, δεν ήξερε πώς να φάει τα λεφτά του μπαμπά του, που είναι από τον παππού του, που τα έχουμε πληρώσει εμείς στον προπάπου του. Άσε, αυτοί είναι αδιζόροι που τραβάνε. Κουβαλάει και αυτό το μεγάλο όνομα ρε παιδί μου, το Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να το διασύρει, καταλαβαίνει. Γεια σου, ο Πάτροκλος λέει: παλιά οι φήμες και κουτσομπολιό διαδίδονταν από γιαγιάδες χωρίς δόντια, αλλά τώρα γίνεται από κοντόφθαλμες μπλόκερ. Ψαγμένο αυτό που λες, ψαγμένο. Είχαμε κάτι γιαγιάδες, άρε να είναι καλά εκεί που είναι, έχουν φύγει από τη ζωή. Ποιες κάμερες, ποια συστήματα ασφαλείας. Για πότε σε έπιανε το μάτι τους, χαμπάρι ρε δεν έπαιρνες, έβγαινες 2 η ώρα τα ξημερώματα έτσι να πας να πιες ένα ποτό, ξέρω εγώ σαν έφηβοι που ήμασταν. Με έλεγε η κύρα Μαρία από απέναντι, πού γύρναγες ξημερώματα Κωστάκι, πού με είδες κύρα Μαρία, ύπνο δεν είχες, σηκώθηκα να πιω νερό λέει και το μάτι της έπεσε το δικό μου το αυτοκίνητο, κατάλαβε που γυρνούσα εγώ εκείνη την ώρα. Είχαμε και μια προστασία στη γειτονιά. Πού να τολμήσει να πατήσει κλέφτη στη γειτονιά μας, δε. Σε κάποια γιαγιά θα έπεφτε, δεν είναι. Λειτουργούσαν σαν κάμερες ασφάλειας, τώρα δεν είναι.
Τώρα είτε άμα μπει κλέφτη στο σπίτι σου, άμα γίνει το οτιδήποτε, δεν θα πάρει χαμπάρι κανείς. Αν πας με την κόμενα στο σπίτι, όλη η γειτονιά θα το μάθει. Γι' αυτό τα προσέχετε.

Άκου τώρα ρεπορτάζε. Λέει τώρα, κατσαρίδες με κάμερες και μικροσκοπικές σύριγγες θα μπορούσαν στο μέλλον να σώζουν ζωές σε σεισμούς και καταρρεύσεις κτηρίων. Για αληθινές κατσαρίδες μιλάμε. Ερευνητές στην Αυστραλία ανέπτυξαν τις λεγόμενες Paraborgs. Κατσαρίδες cyborg που μπορούν να κινούνται σε στενά και δύσβατα σημεία μέσα στα συντρίμμια όπου άνθρωποι και μικρά ρομπότ δυσκολεύονται να φτάσουν. Τα έντομα θα φέρουν μικροσυσκευές με κάμερες και σύριγγες και θα ελέγχονται εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτροδίων. Στις εργαστηριακές δοκιμές πέτυχαν το 100% των καθορισμένων σημείων προσέγγισης. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Άμα είναι να εγκλωβιστώ κάπου και να φέρετε κατσαρίδες να με σώσουν, αφήστε το να πάει στο διάλο να πάει. Απεθάνω καλύτερα να ησυχάσω. Άμα είναι να μου στείλετε κατσαρίδες εκεί πέρα, μόνο που το είπα, ησυχάστε. Εδώ βλέπω κατσαρίδα στο σπίτι και σκέφτομαι πολύ σοβαρά τη μετακόμιση. Αλλά μετά σκέφτομαι ότι πού να πάω. Το έχω αγοράσει το ρημάδι, έχω πληρώσει φόρους, πληρώνω έμφυα. Οπότε σκέφτομαι την εναλλακτική. Να βάλω και την κατσαρίδα να πληρώνει έμφυα. Τι νομίζεις? Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Χθες λέει με το που άνοιξα το σταθμό έπεσα στον Άδωνη. Σήμερα στο Μητσοτάκι αύρα, αμά με βρε παιδί μου, λέει, τι σου έχω κάνει και μου το κάνεις αυτό το πρωί. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωί. Να σου στείλω την αγάπη μου έτσι. Λιγάκι να ηρεμήσει το πράγμα. Θα σου τη στείλω με αυτές τις κατσαρίδες, θα φτάσει πιστεύω.

0: Η Άννα λέει: καλημέρα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με χαμόγελα και αγάπη. Κωστάκι μου, σε εύχομαι να περάσει όμορφα με πολλές ξένιες στιγμές. Να είσαι καλά, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες εντωμεταξύ, δεν ξέρω πόσοι το παρατηρήσατε, πόσοι είστε ρομαντικούλιδες σαν εμένα, πανάθεμά με. Είχε ένα εξαιρετικό φεγγάρι έξω. Είχε μια ωραία πανσέλινο. Δηλαδή. Να, αυτά χάνουμε εμείς που δουλεύουμε, κατάλαβες, και κυνηγάμε το χρήμα. Θα μπορούσαμε να είμαστε κάπου έτσι όμορφα με την πανσέλινο. Αλλά πού εμείς εκεί πέρα δούλοι του χρήματος, να δουλεύουμε σαν τους σκλάβους εκεί. Αλλά ήταν ωραία, ήταν εξαιρετικά. Γεια σου Περσεφόνη, καλημέρα. Καλές διακοπές, λέει, να περάσει όμορφα με το καλό να έρθει. Στο Μητσοτάκι έλεγαν συνεχώς ναι, γι' αυτό γίνεται έτσι. Τους το είχε πει ο γιατρός. Γι' αυτό λέει ναι σε όλα. Εκτός από αυτά που θέλουμε εμείς. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Είναι τρομερό, λέει, το ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι θέλουν ιδιωτικότητα και ταυτόχρονα ανεβάζουν μέχρι και την επίσκεψη τουαλέτα στα social. Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Ακόμη δεν το έχω κάνει. Όλοι πιστεύουν, λέει, πως είναι μοναδικοί και ταυτόχρονα θέλουν να γίνουν σαν τα σούργελα που βλέπουν στα social, να παρουσιάζουν μια ψεύτικη πραγματικότητα. Όλα με λίγα, αλλά καλά θα πάει και αυτό. Ναι, όλοι θέλουμε ιδιωτικότητα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά όλοι. Φωτογραφίες από εδώ, βίντεο από εκεί. Τα πάντα, όλη μας τη ζωή. Πάμε στην τουαλέτα να κάνουμε την ανάγκη μας. Θα το βγάζουμε και αυτό σε λίγο. Φωτογραφίζουμε το φαγητό μας. Όταν πληρώναμε το φιλμ, τότε που είχαμε φωτογραφικές μηχανές με φιλμ, τότε δεν βγάζαμε το φαγητό μας φωτογραφίες. Λες και είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο, ας πούμε, που έχουμε φαγητό και τρώμε, και να το βγάλουμε μια φωτογραφία να το δείξουμε. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα, να περάσει όμορφα στις διακοπές. Ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Αν την πατήσει, Πάτροκλε, εκείνη την κατσαρίδα, δεν ξέρω. Εγώ ούτε καλημέρα δεν θέλω να μου πει. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 30. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πολλά είπαμε και πρέπει να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Και τόσο λίγο επανέρχομαι πίσω να πιάσουμε σιγά σιγά και την επικαιρότητα της ημέρας. Να δούμε τι στα κομμάτια γίνεται. Και θα τα πούμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9, ζωντανότητα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας.

Εν τω μεταξύ έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα εκεί από το Νεπάλ και βλέπω την μανία του νερού, το οποίο έχει ρίξει σπίτια, έχει καταπιεί ολόκληρους οικισμούς και τα λοιπά. Και λέω, κοίτα να δεις, που νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, ρε παιδί μου, εμείς οι άνθρωποι, αλλά με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Κανένας. Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει αυτούς τους χυμάρους, αυτά τα ορμητικά νερά, τα οποία κατάπιαν ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Κανείς δεν θα μπορούσε να το σταματήσει αυτό το πράγμα, μόνο ο Θεός. Άνθρωποι δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους. 2.500 είναι ο αριθμός των αγνοωμένων αυτή τη στιγμή. 586 είναι οι νεκροί, όπως λένε οι πληροφορίες. Μιλάμε για έναν εφιάλτη ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν έχει τέλος. Είναι πραγματικά εικόνες αποκάλυψης. Και επειδή είπα για εικόνες αποκάλυψης, κάποια στιγμή οι γραφές το αναφέρουν σεισμοί, λοιμοί και καταποτισμοί. Τα ζούμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά τίποτα.

0: Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και στην φασιστοκρατία η οποία υπάρχει. Ο Πρωθυπουργός ήταν στην Κοζάνη. Κάτι μιλούσε εκεί πέρα, έκανε τα δικά του τέλος πάντων, έλεγε τα ψέματά του. Και κάποιος νεαρός στην Κοζάνη κάποια στιγμή κάτι φώναξε για τα Τέμπη κατά το κλείσιμο της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ξέρετε τι ακολούθησε? Δεν έκανε τίποτα άλλο, φώναξε μία φράση, δεν ακούγεται καθαρά, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι λέει. Αλλά αυτό που ακολούθησε είναι τραγικό. Το τζάκωσε η αστυνομία και αναρωτιέμαι εκεί πέρα ότι υπάρχει άραγε ποινικοποίηση στο να φωνάξει κάποιος κάτι για ένα θλιβερό γεγονός που χάσαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι? Είναι παράνομο αυτό το πράγμα? Είναι παράνομο δηλαδή να είναι ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, ας πούμε, και εγώ να φωνάξω κάτι για τα Τέμπη? Ή άμα πάω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τώρα που θα έρθει και είμαι μέσα στο Βελίδιο και του κάνω μια ερώτηση για τα Τέμπη, υπάρχει περίπτωση να με συλλάβουνε? Για ποιο λόγο η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον νεαρό αυτόν? Έχει αλλάξει κάτι εδώ πέρα στη χώρα? Έχει αλλάξει το πολίτευμα και δεν έχουμε ενημερωθεί? Από δημοκρατία έχει γίνει καλά, φασισμό έχουμε, αλλά δεν ξέρω γιατί. Από πότε απαγορεύεται να εκδηλώνουμε την δυσαρέσκειά μας απέναντι στους κυβερνώντες? Ακούστε λίγο το τι έχει γίνει.
1: Θα ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
0: Κάτι φώναξε για τα Τέμπη, δεν ακούγεται καθαρά. Και πηγαίνουν οι ασφαλίτες του Πρωθυπουργού να δούνε ποιος είναι, γιατί το θέμα των Τεμπών είναι ένα θέμα το οποίο κάνει τζιζ. Όλος ο κόσμος έχει γυρίσει και κοιτάζει τον νεαρό. Ο Μητσοτάκης έχει αποχωρήσει φυσικά. Οι ασφαλίτες του πηγαίνουν πίσω από τον νεαρό.
2: Ένας νεαρός ήρθε κοντά και έκανε μια αποδοκιμασία σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Φώναξε ένα σύνθημα και έφυγε.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Όταν φωνάζεις για τα εγκλήματά σου, να στέλνουν τους μπράβους τους να έρχονται να σε συλλάβουν, όπως είχε γίνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη με την Ευδοκία, την κοπελίτσα αυτή που κιχ δεν έβγαλε. Είχε πάει εδώ στην ομιλία του Μητσοτάκη που είχε γίνει στο άγαλμα του Βενιζέλου, έκατσε δίπλα και απλά τον κοιτούσε. Και μόλις αντιλήφθηκαν οι μπράβοι του ποιοι είναι, πήγαν και τη βγάλανε σηκωτή. Δεν είπε τίποτα η κοπέλα. Κιχ δεν έβγαλε. Απλά τον κοίταξε. Και πήγανε και τη βγάλανε σηκωτή την κοπέλα. Σου λέει τώρα δεν μας χαλάσει τώρα το αφήγημα? Εδώ πέρα προσπαθούμε να τον βγάλουμε λάδι το Μητσοτάκη και εσύ θα έρθεις να μας το... Αυτή είναι η νέα δημοκρατία. Δεν τολμάς να φωνάξεις κάτι, δεν τολμάς να μιλήσεις ελεύθερα. Το βιώσαμε κι εμείς εδώ στο σταθμό. Την περίοδο του κορονοϊού ειδικά τα πρόστιμα πήγαιναν και ερχόντουσαν έτσι. Τα δικαστήρια, οι αγωγές. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με φασίστες, έτσι είναι. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, όλα είναι καθοδηγούμενα και όποιος πάει να μιλήσει και λέει το αντίθετο από αυτό που θέλουν οι κυβερνώντες, τρώει πολύ ξύλο. Αλλά δεν πειράζει, πλάτη μας απεδείχθη ότι αντέχει και απεδείχθη ότι σε αυτά τα οποία έχουμε πει κατά καιρούς και μέσα έχουμε πέσει και άδικο δεν είχαμε. Θα πω δυστυχώς δεν είχαμε άδικο. Δυστυχώς. Μακάρι να ήμασταν εμείς οι λάθος και να μην είχαν συμβεί όλα όσα συνέβησαν, όπως αυτό με τα εμβόλια που έχει γίνει. Μακάρι να ήμασταν εμείς οι λάθος, οι λανθασμένοι. Μακάρι να λέγαμε εμείς ψέματα και να μην συνέβαιναν όλα αυτά, να μην πέθαινε ο κόσμος, να μην ήταν τόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Καλά θα ήταν. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Έχουμε να κάνουμε με ένα άσχημο καθεστώς. Με ένα καθεστώς το οποίο δεν θέλει να μιλάς, δεν θέλει να αντιδράς, θέλει να είσαι με σκυμμένο το κεφάλι, να υπακούς τις εντολές του, γιατί όλο αυτό που έγινε με τον κορονοϊό ήταν ένα πείραμα, ένα κοινωνικό πείραμα το οποίο πέτυχε. Ήταν ένα κοινωνικό πείραμα όπου αφενός θέλανε να δούνε πώς μπορούν να κατευθύνουν τις μάζες, πώς μπορούν να μας εξαναγκάσουν να κάνουμε κάτι στο σώμα μας με το οποίο δεν συμφωνούμε, πώς μπορούν να μας κλείσουν μέσα στα σπίτια μας και να μην μπορούμε να έχουμε βούληση, πώς, για να δούνε πώς μπορούν να μας δολοφονήσουν. Ένα κοινωνικό πείραμα ήταν το οποίο δυστυχώς πέτυχε. Τώρα οι κτηνοτρόφοι αυτοί αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα επιβίωσης πλέον, γιατί τους σκοτώνουν τα ζώα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει σύμπτωση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη μαζί. Είναι δύο έννοιες πέρα έως πέρα αντίθετες. Και οι κτηνοτρόφοι τι λένε?
1: Τώρα όταν έχουμε
3: μας έχει διαλύσει. Δεν μας έχει να αφήσει ούτε ρουθούνι. Έρχεται είναι. Με το έτσι θέλω να πούμε, σαν να παίξει σπίτι μέσα και το καταστρέψει αυτόν τον τρόπο. Έρχεται είναι, τα παίρνουν, τα φορτώνουν αυτά τα αυτοκίνητά του σκοτωμένα και τα πηγαίνουν στο ματερί.
4: Έχει να ρωτηθεί κανένα αυτά τα αρνιά που τα μεγαλώνουμε με το αίμα τη ψυχή μα? Πώ γίνονται αυτά τα αρνιά? Πώ γεννιούνται, πώ μεγαλώνουν? Μέσα το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσα στη λάσπη. Μέσα στη βροχή και μέσα στη λάσπη.
0: Πραγματικά θέλω να σα δω στι εκλογέ τι θα κάνετε. Θέλω να σας δω αν στις εκλογές τους τιμωρήσετε. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Εάν ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα τιμωρήσει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις που τους κατέστρεψαν. Γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είναι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι φταίνε για το κατάντημα αυτό, με κύριο κορμό βέβαια την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία εντάξει τους έχει διαλύσει τους ανθρώπους, δεν το συζητώ. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφερειακή σύμβουλη της Νέας Δημοκρατίας φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα. Γιατί οργισμένοι κτηνοτρόφοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, όπου οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει βλέποντας να τους σκοτώνουν τα ζώα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι τύποι αυτοί ήταν υπεύθυνοι για τις μαζικές σφαγές των ζώων, τα οποία εκτελέστηκαν έπειτα από εντολή Μητσοτάκη για αφανισμό της κτηνοτροφίας στη χώρα μας και για την έλευση του συνθετικού κρέατος μέσω Ισραήλ, παρακαλώ. Και ακούστε να δείτε τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει γίνει ο κακός χαμός εκεί πέρα. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται. Ακούτε όλη την εικόνα η οποία γίνεται, και κάπου εδώ είναι η στιγμή όπου οι νεοδημοκράτες περιφερειακοί σύμβουλοι φυγαδεύονται για να φύγουν από την πίσω πόρτα, για να μην τους λιντσάρει ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος είναι αγανακτισμένος.

0: να αφανιστεί ο πρωτογενής τομέας στη χώρα, να μην υπάρχει τίποτα το οποίο να παράγει αυτή η χώρα πέρα από νόμους, από φόρους. Και πέρα από το να παραδώσουμε τα πάντα στους ξένους. Θυμάμαι το Μητσοτάκη, ο οποίος προεκλογικά και πριν γίνει πρωθυπουργός έλεγε άλλα. Ξέρετε, οι γνωστές κολοτούμπες οι οποίες γίνονται και εν τέλει άλλα έκανε. Ο Μητσοτάκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε εντολή να ανατιναχτούν τα μηχανήματα στα... στην, τα μηχανήματα παραγωγής λιγνίτη. Λες και αυτά τα μηχανήματα ήταν η περιουσία του μπαμπά του και όχι η περιουσία όλου του ελληνικού λαού. Προσπαθεί να μην αφήσει ίχνη πίσω του, όπως δεν άφησε και μετά τα Τέμπη, και κατέστρεψε τις λιγνητικές μονάδες ούτως ώστε όποια κυβέρνηση και να έρθει να μην μπορεί να κάνει τίποτα για να τις επαναλειτουργήσει. Για να πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά. Στην Κοζάνη μιλούσε.
1: Πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ελαιτοπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω, δεν πρόκειται να έρθω εγώ εδώ πέρα στην Κοζάνη και να πω διαφορετικά πράγματα.
0: Κατέστρεψαν λοιπόν τα μηχανήματα παραγωγής και εξόρυξης λιγνίτη για να μην μπορεί κανένας να τα επαναλειτουργήσει μετέπειτα. Είναι δημόσια περιουσία αυτή η οποία καταστράφηκε με εντολή του εγκληματία του Μητσοτάκη, που δεν ξέρω ποιον ρωτήσατε για να το κάνετε αυτό το πράγμα. Πήρατε τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού λαού, στον οποίο ανήκουν τα μηχανήματα? Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν θέλει να διαλύσετε κάτι το οποίο ο ίδιος έχει πληρώσει? Τίποτα. Να κάνουμε τα γούστα των ολιγαρχών, εκείνη το θέμα. Να κάψουμε τα δάση, να γεμίσουμε τα βουνά ανεμογεννήτριες. Να διαλύσουμε τη Γεωργία και οι Γεωργοί να πουλήσουν τα χωράφια τους ή να τα νοικιάσουν για να φυτευτούν φωτοβολταϊκά. Έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε την Ελλάδα, όπως ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε, το φορτιστή της Ευρώπης. Και έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, να παράγουμε ναι μεν ηλεκτρικό ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, αλλά να το στέλνουμε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, γιατί δεν έχουμε εδώ που να το αποθηκεύσουμε. Όχι, και το στέλνουμε εκεί πέρα και πάμε μετά και το αγοράζουμε από εκεί πανάκριβα. Τόσο ανόητος λαός είμαστε και δεν ξυπνάμε. Τόσο ανόητοι είμαστε πραγματικά. Κάψαμε τα δάση μας, δεν τα αναδασώσανε, βάλανε ανεμογεννήτρες για το καλό μας, το ρεύμα το στέλνουμε έξω και πάμε και το αγοράζουμε, ενώ θα μπορούσαμε να το έχουμε δωρεάν, θα μπορούσαμε να πληρώνουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις? Τι ψάχνεις να βρεις στην Ελλάδα που κυβερνάει ο Μητσοτάκης? Δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως λογική. Καμία λογική δεν υπάρχει και στο θέμα των δύο δίων. Όσοι κινηθήκατε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, όσοι πήγατε διακοπές, χρησιμοποιήσατε μεγάλους δρόμους στη χώρα, πληρώσατε διόδια. Μόνο στην Κολομβία των Βαλκανίων συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε παγκόσμια πρωτιά. Μας τα παίρνουν και μας εξαθλιώνουν καθημερινά με χίλιους δύο τρόπους. Για να πας και να γυρίσεις, να κάνεις το Θεσσαλονίκη Αθήνα, να πας και να έρθεις, θέλεις 75 ευρώ διόδια και 22 σταθμούς διοδίων για το πάνε έλα. Και πραγματικά είμαστε τόσο κοιμισμένος λαός, γιατί εγώ θα το λέω ότι είμαστε κοιμισμένοι, που δεν κουνιέται φίλο.
2: Συγγνώμη που διακόπτω το πάρτι των εγγενείων του Μετρό Καλαμαριάς, που χρειάστηκαν σχεδόν 2 δεκαετίες για 4,78 χιλιόμετρα, αλλά με το πάρτι των διοδίων θα ασχοληθεί κανείς σοβαρά? Γιατί είναι φυσιολογικό να πληρώνεις 75 ευρώ για πηγενέλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και να σταματάς σε 22 σταθμούς διοδιών, πανάκριβο και ταυτόχρονα εξοργιστικά άβολο. Βουλγαρία.

0: Τύπου 10 ευρώ για μια εβδομάδα. Αγοράζει ηλεκτρονική βινιέτα και κινείσαι. Αυστρία 12 ευρώ για 10 μέρες στο βασικό δίκτυο. Σλοβακία 10 ευρώ για 10 μέρες. Σλοβενία 16 ευρώ για μια εβδομάδα. Ελβετία 40 ελβετικά φράγκα για ετήσια βινιέτα. Γερμανία το όπλο για ταχύ δεν πληρώνει γενικά διόδια στην Autobahn. Μην ακούσουν λοιπόν. Έτσι είναι παντού στην Ευρώπη. Πραγματικά πιο κοροϊδεύουμε. Και πέρα από το εξωφρενικό κόστος έρχεται και η ταπείνωση της διαδικασίας. Οδήγησε, κόψε, πλήρωσε, ξαναφύγε, ξανακόψε, ξαναπλήρωσε. Και πάλι από την αρχή. Πού τα έχετε δει αυτά? Μόνο στη χώρα μας αυτά. Γιατί στις άλλες υπάρχει μια στοιχειώδης λογική. Μπαίνεις στον αυτοκινητόδρομο, διανύεις την απόσταση, βγαίνεις εκεί που θέλεις και πληρώνεις αυτό που αντιστοιχεί. Καιρός λοιπόν να υποθεί το αυτονόητο. Τα ελληνικά διόδια είναι πανάκριβα, καθόλου πρακτικά και το σύστημα χρειάζεται ξύλωμα, όχι άλλη ανατίμηση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι από την 1η Ιανουαρίου είχαμε και νέες αυξήσεις στα διόδια. Γιατί προφανώς αυτό που έλειπε από ένα ήδη πανάκριβο και δύσχρηστο σύστημα θα να γίνει ακόμη ακριβότερο.
1: Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη χώρα δεν ανοίγει ρουθούν. Μας τα παίρνουν από χίλιες δύο μεριές. Θες να κάνεις μία διαδρομή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσεις πίσω και πληρώνεις αδιανόητο 75 ευρώ διόδια για έναν δρόμο τον οποίο τον έχουμε πληρώσει. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για να έχουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και ασφαλές οδικό δίκτυο δεν έχουμε. Και το πρόβλημα στην Αθηνών Θεσσαλονίκης ποιο είναι? Σε πολλά σημεία θα δείτε, ειδικά εκεί μέσα σε σύραγγες, ότι οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Γιατί γίνονται μία? Γιατί δεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν, με αποτέλεσμα να έχουν, αν συμβεί κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο, να έχουν μία λωρίδα κλειστή, να την χρησιμοποιήσουν ως λέα για να μπορέσουν να φύγουν τα αυτοκίνητα από εκεί πέρα σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά εσύ πληρώνεις ολόκληρο το διόδιο. Τα πληρώνεις ολόκληρα κανονικά, άσχετα αν χρησιμοποιείς το μισό δρόμο. Μόνο στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Και ειλικρινά δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Και αναρωτιέμαι, άντε, εμείς μπορεί να μια-δυο φορές το χρόνο να χρησιμοποιήσουμε την Αθηνών Θεσσαλονίκη. Και αν. Οι επαγγελματίες, οδηγοί, οι εταιρείες, όλοι εσείς που πληρώνετε διόδια πανάκριβα για να κινήσετε, να μεταφέρετε προϊόντα και αυτά, γιατί δεν αντιδράτε? Γιατί τα φορτηγά, οι ταλίκες και τα άλλα, αυτοί κι αν δεν πληρώνουν πανάκριβα. Αυτοί πληρώνουν, άστα να πάνε. Γιατί δεν αντιδράτε σε αυτό το πράγμα, εσείς οι επαγγελματίες, οδηγοί? Από εσάς τα παίρνουν κατά κύριο λόγο. Και μετέπειτα να αντιδράσουμε κι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό να πληρώσουμε τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας, όχι για να πάνε τα χρήματα σε δρόμους και υποδομές, αλλά για να πάνε στις τσέπες αυτονών. Και βγαίνω στην Αθηνών Θεσσαλονίκης και σταματάω σε 22 σταθμούς διοδίων και πληρώνω 75 ευρώ διόδι. Γιατί? Πόσο πιο άχρηστος να φανώ δηλαδή, που δεν μπορώ να αντιδράσω σε κάτι τέτοιο? Κόψανε μισθούς, κόψανε συντάξεις, διαλύσανε κοινωνίες ολόκληρες, δεν αντέδρασε κανένας. Κανένας. Πού είναι η οργή του κόσμου, πού είναι η αγανάκτηση? Όλοι είμαστε αγανακτισμένοι. Όλοι φωνάζουν, βρίζουν την κυβέρνηση. Ναι, ωραία, δίκιο έχετε. Πού είστε όμως? Πού είστε? Θέλω να δω αν αυτή η αγανάκτηση θα μεταφραστεί σε εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να δω. Εάν όντως αυτή η αγανάκτηση του κόσμου φτάσει στην κάλπη και μεταφραστεί σε εκλογικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά είμαστε για κλωτσιές. Εάν δεν τους διώξουμε και τώρα, είμαστε για κλωτσιές. Και κανονίστε, μη φέρετε κανένα Τσίπρα, που μου λένε κάποιο πιο έντιμος πολιτικός. Πόσο έντιμο είναι το να κόβει συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου? Πόσο έντιμο την προσωπική διαφορά? Και σας βάλανε να πληρώνετε και από πάνω. Σας είπανε και κλέφτες. Πόσο έντιμο είναι να φτιάχνεις funds για να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων? Πόσο έντιμο είναι αυτό το πράγμα, αριστερούλιδες μου? Πόσο έντιμο είναι να φέρνεις μνημόνιο στη χώρα τη στιγμή που εσύ έλεγες δεν ήμουνα με τα μνημόνια? Πόσο έντιμο είναι να δημεύεις την ελληνική περιουσία για 99 χρόνια? Πόσο έντιμο είναι να ξεπουλάς το όνομα... τώρα επειδή λέω για το όνομα της Μακεδονίας, δεν νοείται Μακεδόνας να ψηφίσει Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει όποιος ψηφίσει, όποιος Μακεδόνας ψηφίσει Τσίπρα είναι προδότης. Ξεκάθαρα. Δεν γίνεται να ψηφίσει Τσίπρα τη στιγμή που έχει πουλήσει το μέρος που ζεις και μεγαλώνεις και... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα που είπα για Τσίπρα, για πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Ετοιμαζόμαστε όμως,
1: για πες αγόρι,
2: και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη,
1: Απειλή ήταν αυτό.
2: Όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
1: Ανατρίχια σαμάγκα μου.
2: Γιατί γνωρίζουμε καλά,
1: ναι,
2: ότι είμαστε καταδικασμένοι να δουλέψουμε γι' αυτό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Άστο Αλέξη, και την άλλη φορά καταδικασμένοι ήσασταν να δουλέψετε, αλλά ο μόνος καταδικασμένος ήταν ο ελληνικός λαός, ο οποίος χαντακώθηκε, ειλικρινά χαντακώθηκε.
2: Είμαστε οι εναλλακτικοί για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης.
1: Στο μόνο το οποίο θα συμφωνήσω μαζί σου είναι στο φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση. Στο ότι είστε οι εναλλακτικοί, πίστεψέ με, δεξιότεροι των δεξιών τελικά καταλήξατε.
2: Και αυτό είναι που πρέπει όλες και όλους μας να μας γεμίζει με ευθύνη, βαριά ευθύνη.
1: Εν τω μεταξύ το ίδιο πράγμα έλεγε και την άλλη φορά που εκλέχθηκε πρωθυπουργός, ότι όλο αυτό εδώ πέρα τον γεμίζει με βαριά ευθύνη και ότι θα πρέπει να ανταπεξέλθει και δεν πρέπει να ρίξουμε το καράβι στα βράχια που λέγεται Ελλάδα. Τα γνωστά τα οποία μας έλεγε και στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να κυβερνήσουμε όχι με όρους διαχείρισης και φθοράς.
1: Με τι?
2: Αλλά με όρους ανατροπής της φθοράς.
1: Ναι, πώς?
2: Και της διαχείρισης.
1: Ναι.
2: Με όρους αλλαγής πολιτικής,
1: ναι,
2: αλλαγής κατεύθυνσης.
1: Αλλαγής ατζέντας.
2: Αλλαγής στις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη.
1: Ναι.
2: Αλλαγής στην οικονομία, στο εργασία.
1: Η αλήθεια είναι ότι αλλάξατε την σχέση κράτους και πολίτη, γιατί απομακρύνατε εντελώς το κράτος από τον πολίτη. Ήταν δύο διαφορετικές έννοιες το ένα με το άλλο. Το είδαμε να συμβαίνει αυτό όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο, Αλέξη μου, όσο ήσουν στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά πέφτανε και πέφτανε και πέφτανε, γιατί κάτι δεν πήγε καλά.
2: Εργασιακό καθεστώς στην αντιμετώπιση της μεσαίας τάξης.
1: Αντιμετώπιση της μεσαίας τάξης. Μεσαία τάξη δεν υπάρχει, έτσι. Την έχετε, φροντίσατε όλοι σας τη μεσαία τάξη να τη διαλύσετε. Όλοι σας. Πασόκοι, Νεοδημοκράτες, ΣΥΡΙΖΕΙ, Τσίπρεϊ, Καραμαλικοί, Σημητικοί. Όλοι σας φροντίσατε να διαλύσετε τη μεσαία τάξη για να κάνετε το σχέδιο πραγματικότητα. Και το σχέδιο ποιο ήταν? Να είναι οι ολιγάρχες που είναι τα αφεντικά κτλ. Και να είμαστε εμείς οι οποίοι έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε, να κάνουμε 2-3 δουλειές ανάλογα πόσο αντέχει ο καθένας, ρε παιδί μου, για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Εκεί μας έχετε καταντήσει, Αλέξη μου, μέχρι στιγμής.
2: Μετώπιση της επιχειρηματικότητας. Δεν επιδιώκουμε με δύο λόγια να βολευτούμε
1: προς Θεού,
2: αλλά να ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν και στηρίζουν, ναι, το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίας,
1: ναι,
2: για ιδίων όφελος.
1: Ναι, άμα τους ξεβολέψετε, να το πείτε και σε εμάς για να ξέρουμε, μην ξεβολευτούμε όλοι μαζί και δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, γιατί μέχρι στιγμής όλους βολεμένους σας βλέπω. Μέχρι στιγμής βλέπω ότι όλοι θέλετε την καρέκλα για να πάρετε την εξουσία να κάνετε τα δικά σας. Αυτό αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά τα οποία ακούω, από όλα αυτά τα οποία βλέπω και από όλα αυτά τα οποία βέβαια έχετε πράξει οι ίδιοι σας τα προηγούμενα χρόνια που κυβερνήσατε αυτή τη χώρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει ως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ. Λες και είναι ο νέος, ο άφθαρτος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε τίποτα και έρχεται τώρα σαν τον τύπο που θα κάνει τάχα μου δήθεν την ανατροπή σε ένα πολιτικό καθεστώς το οποίο τυρανάει τους Έλληνες, δήθεν ότι θα μας βοηθήσει, δήθεν ότι θα κάνει κάτι καλό για τη χώρα. Τόσα χρόνια, Αλέξη μου, γιατί δεν έκανες κάτι καλό για τη χώρα? Τόσα χρόνια κυβερνούσα, 4-5 χρόνια πόσο κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, 2 εκλογικές αναμετρήσεις, ο λαός σας ψήφισε. Σας ψήφισε γιατί? Γιατί πίστεψε τα μεγάλα λόγια, γιατί ήθελε κάπου να πιστέψει, ήθελε κάπου να ακουμπήσει. Και ακούμπησε σε εσάς και τον προδώσατε. Τον προδώσατε, προδώσατε ένα ολόκληρο έθνος με το χειρότερο τρόπο. Μακριά, σας το λέω, μακριά. Μην την ξαναπατήσετε με την δεύτερη φορά αριστερά, την κάτσαμε. 8 και 1 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το απαραίτητο και τόσο λίγο πάλι πίσω.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 8 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Σάββατο σήμερα, 29 του Αυγούστου του 2026, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Τρίτη είναι 1η Σεπτέμβρη. Ξεκινάνε σιγά σιγά, θα μπούμε στην ομή καθημερινότητα. Ξεκινάει και ο βραχνάς των σχολείων. Τα παιδιά μετράνε αντίστροφα. 11 του μηνός δεν ξεκινάνε, αν δεν κάνω λάθος. 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα ρημαδιασμένα τα σχολεία. Θα πρέπει να βάλει και εκεί πέρα ο γονιός βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αγοράσει τα σχολικά. Δύσκολο πράγμα κάθε χρόνο η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δύσκολο οικονομικά. Εκεί είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης, ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που θα πρέπει να πληρώσουμε είναι και αυτό, είναι και τα σχολικά. Τέλος πάντων, γερά να είναι τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά να έχουν με υγεία και ό,τι καλύτερο. Και οι γονείς να έχουν δύναμη να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές προκλήσεις. Δύσκολο να μεγαλώνεις παιδιά στην σημερινή κοινωνία και το δύσκολο είναι επειδή οι γονείς αναγκάζονται και δουλεύουν. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει και οι δύο να δουλεύουν για να μπορεί να συντηρηθεί ένα σπίτι. Και τα παιδιά δυστυχώς μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Μεγαλώνουν στο ΚΔΑΠ, στον παιδικό σταθμό. Αχ, τι να πω, πως καταντήσαμε έτσι. Σκέφτομαι παλαιότερα, ας πούμε, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, με ένα μεροκάμα του τι φτιάχνανε. Αγοράζανε σπίτια, αγοράζανε αυτοκίνητα, οικόπεδα, χτίζανε εξοχικά, τα χτίζανε από την αρχή. Και τώρα δύο και τρεις μισθοί πέφτουν μέσα σε ένα σπίτι και δεν φτάνουνε, για τίποτα δεν φτάνουνε πραγματικά. Πόσο τραγικό να δουλεύεις και να μην μπορείς να δεις χαΐρι. Να μην μπορείς να δεις άσπρη μέρα, ρε παιδί. Γιατί κάποτε έλεγες θα δουλέψω λίγο παραπάνω, να προσπαθήσω να μαζέψω κάποια χρήματα, να πάρω και ένα μικρό δάνειο, να αγοράσω έτσι ένα σπιτάκι εκεί στο χωριό, ξέρω εγώ, ή ένα εξοχικό μικρό, κάτι, οτιδήποτε, μπορούσες να το κάνεις. Τώρα λες θα δουλέψω, κομμάτια να γίνει, θα ζοριστώ λίγο παραπάνω για να πληρώσω την εφορία η οποία μου έχει έρθει. Άστα να πάνε. Για να πληρώνω, να πληρώσω να έχω να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο για να μπορέσω να πάω στη δουλειά. Για να δουλέψω, για να μου τα παίρνουν αυτοί. Εκεί αυτή είναι η κατάντια του Έλληνα. Να δουλεύει για να πληρώνει. Και ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να παρουσιάσει την κυβέρνηση ως την καλύτερη κυβερνησάρα που έχει εμφανιστεί ποτέ στο σύμπαν.
1: Χαρίζω δάνεια, χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα. Δεν μας έχουν αναφέρει
0: όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
1: Που έχουμε αυξήσει, έτος έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 φόρους. 600.000 άνθρωποι ήταν άνεργοι και επί Μητσοτάκη βρήκανε δουλειά. Δεν τους βρήκε δουλειά ο Μητσοτάκης, αλλά
0: βέβαια
1: η πολιτική που εφαρμόζουμε, η αύξηση των εξαγωγών, των επενδύσεων, η ψηφιοποίηση του κράτους, η μείωση των φόρων έχουν οδηγήσει στο να δημιουργηθούν 600.000 θέσεις εργασίας. Είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Οι επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις από το 19 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα κατά 95%. Στους τελευταίους μήνες με την προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουμε καταφέρει συγκριτικά με άλλες χώρες να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολλά και στο ρεύμα. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να απορροφήσουμε αυτές τις αυξήσεις. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Έχουμε καταφέρει να έχουν γίνει 600.000 για την ακρίβεια ρυθμίσεις σε οφειλές των κριτηρίων για να μπει κάποιος. Δεν έχω πει τα πιο βασικά. Διευρύναμε την περίμενα. Αυξήσαμε το αφορολόγητο. Ψηφίσαμε εμείς αυτή η ανάλυση. Χαρίζω δάνεια. Χαρίζω χρέη. Να έρεται το πάγωμα του λογαριασμού. Δηλαδή τα 65 γραφεία εξειδικευμένα στην ελληνική αστυνομία που δεν υπήρχαν, τα κάναμε εμείς. 20 ξενώνες φιλοξενία σε όλη την Ελλάδα που δεν υπήρχαν και τους κάναμε το εμείς. Μπάτον, τη γραμμή SOS. Διατηρούμε το κλίμα διαλόγου. Έχουμε μειώσει και σε κάποιες περιόδους εκμηδενήσει τις παραβιάσεις. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν ισχυροποιεί τη χώρα, την εξοπλίζει, την αποτρεπτική στη ισχύ, την εκτοξεύει. Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, F-16. Εμείς κάνουμε ό,τι προβλέπεται από το διεθνές. Και κρατάμε τους διάβλους επικοινωνίες χωρίς να υποχωρούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και τι δεν έχετε κάνει για αυτή τη χώρα, κύριε Μαρινάκη? Και τι δεν έχετε κάνει, ειδικά για την προστασία της πρώτης κατοικίας? Κάτι χιλιάδες άνθρωποι μας μόνο έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αλλά έλα μωρέ, και αυτοί οι μπαταχτσίδες τώρα δεν πληρώνανε τα δάνεια. Ας τα κομμάτια. Δεν ντρέπονται λίγο να μην έχουν λεφτά να αποπληρώσουν τα δάνειά τους? Δεν ξέρω, πραγματικά είναι, τους ακούς και λες ότι το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι τους πιστεύουν. Εκεί είναι το μεγάλο, το ρεζουμέ της υπόθεσης, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος τους πιστεύει και λέει ναι ρε παιδί μου, για να τα λέει ο Μαρινάκης, τι στα κομμάτια, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ψέματα θα πει.

0: Και θέλετε να θαυμάσουμε λίγο και την κυρία Διαμαντοπούλου. Την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, που το ΠΑΣΟΚ χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ και θα ξεχρεώσει σε 200 χρόνια. Θα έχει πεθάνει και ο τελευταίος ΠΑΣΟΚος και αυτοί ακόμη θα ξεχρεώνουν. Η κυρία Διαμαντοπούλου ενδιαφέρεται για το πώς θα πληρώσουν οι πολίτες τα χρέη τους. Το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο άλλαξε αφημί για να γλιτώσει, τρολάρει τους πολίτες οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες. Πόσο θράσος πια.
1: Ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει σε τράπεζες, ΑΔΕ, λογαριασμούς ενέργειας κλπ. Ένας στους δύο Έλληνες που μας ακούει σήμερα χρωστάει.
0: Ωραία, φίλε.
1: Και 2,6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πρόβλημα με τους σερβίσερς, όπου ουσιαστικά
0: τι γίνεται
1: προσπαθούν να σώσουν ή να αγοράσουν ή να πάρουν πίσω το σπίτι τους. Και το ΠΑΣΟΚ, και θα το πω σε ένα λεπτό για να μην σας δημιουργώ τηλεοπτικό πρόβλημα. Το ΠΑΣΟΚ είπε τρία πράγματα.
0: Τι είπε το ΠΑΣΟΚ?
1: Προστατεύω. Συγγνώμη, θα ξεκινήσω αλλιώς. Τρία πράγματα. Ρυθμίζω. Έτσι ώστε να μπορέσω να πληρώσω το δάνειό
0: μου. Ούτε εσύ δεν τα πιστεύεις αυτά που λες, αλλά
1: προστατεύω, δηλαδή προστατεύω την κατοικία μου, την αγροτική μου γη, τους λογαριασμούς μου ως επιχειρηματίες με το ακατάσχετο και ξαναμπαίνω στην οικονομία. Γιατί σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χρωστάνε δεν μπορούν να μπουν στην οικονομία. Τι λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ?
0: Τι λέει το ΠΑΣΟΚ?
1: Για να ρυθμίσει κάποιος. Δεν μιλάμε για τους κακοπληρωτές, δεν μιλάμε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μιλάμε για τους ανθρώπους που θέλουν, αλλά δεν μπορούν, γιατί χρειάζονται μία βιώσιμη ρύθμιση.
0: Άντε μωρέ από εδώ πέρα. Άντε μωρέ, σαχλαμάρα. Καταρχάς δεν υπάρχουν κακοπληρωτές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Και μεγαλύτερος κακοπληρωτής από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω να υπάρχει. Μισό δις ευρώ χρέη και δεν μιλάτε για αυτό το πράγμα, δεν βγάζετε άχνα κύχνα. Και θέλετε να κυβερνήσετε για να σώσετε εμάς, να μας πείτε πώς θα αποπληρώσουμε τα χρέη μας. Εσείς τα δικά σας γιατί δεν τα αποπληρώνετε, γιατί δεν ακολουθείτε το σχέδιο το οποίο θέλετε να εφαρμόσετε για μας για να αποπληρώσουμε τα χρέη μας? Γιατί δηλαδή δεν επιτρέψατε στους Έλληνες οι οποίοι χρωστούσαν να αγοράσουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες? Κόψω χρονιά όσο τα αγόρασαν τα funds στο 5% της αξίας τους για να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια τους. Γιατί δεν τα κάνατε αυτά τα πράγματα σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά? Μπορούσατε να το κάνετε. Δεν θέλατε να το κάνετε, γιατί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μαζί κυβερνάτε αυτή τη στιγμή. Γιατί ό,τι έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία προς ψήφιση στη Βουλή, το έχετε ψηφίσει και με τα δύο τα χέρια. ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει, σας το λέω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτό με το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου καμία σχέση. Του Ανδρέα, έτσι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη, άστο. Άστο, άλλη πονεμένη ιστορία κι αυτή. Αλλά είπαμε, ακόμη και τώρα ποντάρουν στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου και υπάρχουν μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου οι κύριοι αυτοί. Εκεί πέρα πάνω ποντάρουν και υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στη Βουλή. Κόμματα που χρωστούν δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στη Βουλή. Δεν μπορούν να σώσουν την επιχείρησή τους, το κόμμα τους, και θα έρθουν να σώσουν εμένα πώς, με τι, από πού και ως πού. Θα έπρεπε να υπάρχει νόμος ο οποίος να λέει ότι τα κόμματα τα οποία χρωστούν να μην μπορούν να κατέβουν. Αλλά δεν τους συμφέρει να περάσουν τέτοιο νόμο. Δεν τους συμφέρει. Και τι θυμήθηκα χθες το βράδυ? Θυμήθηκα τον κύριο Χατζηδάκη. Τον κύριο Χατζηδάκη που θυμάστε τι μας έλεγε κάποια στιγμή για τη ΔΕΗ? Ότι ο κόσμος θα δει ότι δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Έτσι έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης. Εσείς που με ακούτε τώρα, θυμάστε να πληρώνετε για ηλεκτρικό ρεύμα όσα πληρώνετε τώρα? Θυμάστε να πληρώνετε τόσο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα? Για πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης.
2: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει
0: τίποτα παραπάνω.
2: Η ΔΕΗ από το συνολικό πακέτο που πληρώνει κάθε καταναλωτής, στο τέλος όταν έρχεται ο λογαριασμός, θα εισπράξει παραπάνω λεφτά στην προσπάθεια να τη στηρίξουμε, διότι είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η αναπροσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ ΔΕΗ, θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Μία μείωση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση για τον φόρο προστιθέμενης αξίας για το ΦΠΑ στο ρεύμα και από άλλη μια μείωση που θα κάνουμε εμείς στο λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ, που είναι αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές
3: για τις ανανεώσιμες
2: πηγές ενέργειας. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι.
0: Δεν έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία, κύριε Χατζηδάκη, με το που είδαμε τους λογαριασμούς. Είστε κλέφτες, είστε απατεώνες, είστε λοποδίτες. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, αλήθεια στο λέω. Μα την Παναγία σου λέει. Και ποιος μιλάει τώρα, έτσι? Μιλάει ο τύπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και μας τρολάρει. Και έλεγε τα ψέματά του τότε. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δεν θα δούμε καμία διαφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα και πληρώνουμε ηλεκτρικό ρεύμα πανάκριβο. Πανάκριβο, ο κόσμος φοβάται να ανοίξει τα κλιματιστικά, κάθεται μέσα στο σπίτι με τους ανεμιστήρες, ανοίγει παράθυρα εκεί. Πώς δεν μας είπατε να ανοίγουμε και τον καταψύκτη για να δροσίσουμε λίγο το σπίτι μας? Δεν ξέρω, ή να καθόμαστε μπροστά στον καταψύκτη και να μην χρησιμοποιούμε κλιματιστικά για να κάνουμε οικονομία? Όπως τότε που μας λέγατε να ανοίγουμε το φούρνο όταν μαγειρεύουμε για να εισέρχεται ο ζεστός αέρας μέσα στο σπίτι και να εκμεταλλευόμαστε τη ζέστη του φούρνου. Αυτές τις βλακίες μας λέγανε και τους ξαναψηφίσαμε. Εάν δεν είναι χάπα το ελληνικός λαός, τότε ποιος, όταν τον κοροϊδεύουν 50 πλάς χρόνια. 50 χρόνια κοροϊδία, 50 χρόνια ψέματα, 50 χρόνια υποκρισία, 50 χρόνια καταστροφή της χώρας, καταστροφή της ελληνικής οικογένειας, καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, μόνο καταστροφή έχουν αφήσει. Πείτε μου ένα καλό που έχουν κάνει, ψάχνω να βρω ένα καλό που έχουν κάνει οι νεοδημοκράτες τα 7,5 χρόνια που κυβερνούν. Ένα καλό, πείτε μου ένα. Και μην μου πείτε τα εξοπλιστικά. Άισε τα κομμάτια με αυτά τα εξοπλιστικά που έχουν φάει τόσες μίζες. Πείτε μου ένα καλό. Και μετά άκουσα την συνέντευξη του Βελόπουλου στο Στραβελάκι. Το είδα χθες το βράδυ, το άκουσα, γιατί τότε είχα χρόνο. Που εκτός το ότι για κάποιο λόγο Στραβελάκης δεν τον άφηνε να μιλήσει, δεν ξέρω. Ενώ συνήθως το επιτρέπει, δεν ξέρω τι πρεμούρα τους έπιασε. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι ένας από τους αξιόλογους δημοσιογράφους πάντως ο κύριος Στραβελάκης. Και αναρωτιούνται κάποιοι, πού θα βρει, λέει, ο Βελόπουλος τα χρήματα για να μπορέσει να δώσει συντάξεις και μισθούς 1.500 ευρώ. Να σας πω λίγο κάτι, γιατί μας φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Πολλά μπορούν να γίνουν. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι έχουμε μάθει να μας κυβερνούν, να κυβερνούν αυτή τη χώρα άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία για ιδίων όφελος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία, γιατί φανταστείτε ότι αν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι χρήματα τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφερε να γίνει ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο, σκεφτείτε με τα χρήματα τα δικά μας, τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών, που ελέγχονται από το ίδιο το κράτος, από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, τι τρελή διασπάθηση γίνεται. Εάν λοιπόν όλο αυτό το πράγμα το σταματούσαμε, τότε ναι, θα μπορούσαμε να δώσουμε και 13η σύνταξη και καλύτερες συντάξεις και καλύτερους μισθούς και επενδύσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι τι? Ότι δεν χορταίνουν αυτοί οι οποίοι μας κλέβουν. Δεν χορταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία και θέλουν να φάνε ακόμη περισσότερα, ακόμη περισσότερα. Δημόσια έργα τα οποία έχουν γίνει, το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μετρό μας έχει κοστίσει 600-700.000 ευρώ παραπάνω από πρόστιμα και τα λοιπά τα οποία πληρώσαμε, υπερκοστολογήσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Εάν λοιπόν όλα αυτά καταφέρουμε να τα εξαλείψουμε, όλη αυτή την κατάσταση καταφέρουμε να την περικόψουμε, να τη διαλύσουμε τέλος πάντων, τότε ναι, θα υπάρχουν χρήματα και για μισθούς, θα υπάρχουν χρήματα και για συντάξεις, θα υπάρχουν χρήματα και για 13η και για 14η σύνταξη και όλα μια χαρά θα είναι. Όμως το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι ο κλέφτης δεν σταματάει να κλέβει.
4: Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχιζε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. κόστησε το γενιάζει ο Πρωθυπουργός 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. Έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις. Για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω. Γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη, άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε, 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία, το στρέμμα, 92 ευρώ. Τα ακούτε. Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει. Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κυρία Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και θα τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες.
0: Καταλαβαίνετε που μπορούν να βρεθούν χρήματα για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συντάξεις. Όταν 7 άνθρωποι έχουν φάει 7 δισεκατομμύρια ευρώ, 7 δισεκατομμύρια ευρώ, που συνεπάγεται ότι θα είναι για 3 χρόνια, θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, μέσα σε ένα χρόνο φύγανε 7 δισεκατομμύρια, που αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν δοθεί επί 3 χρόνια για να παίρνουν κάποιοι άνθρωποι 13η και 14η σύνταξη, αλλά όχι. Προτίμησαν να τα δώσουν αυτά τα χρήματα στους δικούς τους. Προτίμησαν να τα δώσουν στους ολιγάρχες, προτίμησαν να τα φάνε μεταξύ τους, παρά να τα δώσουν στον Έλληνα. Και εσένα σου λένε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Σου λένε ότι μπορούμε να διαθέσουμε χρήματα γιατί μας το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ακούσαμε και αυτό από το στόμα του κυρίου Γεωργιάδη. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές. Οπότε λοιπόν, καλό θα ήταν όταν ήρθατε κύριε Μητσοτάκη εδώ πέρα στο μετρό να κάνετε εγγένεια, καλό θα ήταν να μην το είχατε κάνει. Δηλαδή κάθε φορά σε αυτό το μετρό φτιάχνουμε ένα σταθμό εγγένεια, βάζουμε κάτι στο μετρό εγγένεια. Αυτό το μετρό το έχουμε εγγενιάσει δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές. Κανονικά θα έπρεπε να σιωπάτε, γιατί αυτό το μετρό η αλήθεια είναι ότι μέχρι να δημιουργηθεί και μέχρι να φτάσει εκεί που έφτασε, τέλος πάντων, που νομίζω ότι είναι το τραγικό ανέκδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη το μετρό, γιατί σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα το μετρό ή η ευρωπαϊκή πόλη το μετρό δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή πόλη μάλλον το μετρό δεν εξυπηρετεί τους πολλούς. Εδώ πέρα κανονικά θα πρέπει το μετρό σε αυτά τα 40 χρόνια τα οποία από την τρύπα του Κούβελα μέχρι και σήμερα το μετρό θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τη Σύνδο, να είχε φτάσει Εύωσμο και από τον Εύωσμο να είχε φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο. Μιλάμε για 40 χρόνια τώρα. Αλλά 40 χρόνια είχαμε κολλησιεργίες, είχαμε έναν κρατικό μηχανισμό ο οποίος ήταν δυσκίνητος, είχαμε όλο αυτό που έγινε εκεί στο σταθμό Βενιζέλου με τα αρχαία και φτάσαμε σε σημείο να έχουμε ένα μετρό το οποίο φτάνει μεταβίας μέχρι τη Μίκρα και δεν πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο, που μέχρι το αεροδρόμιο θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει πιο εύκολο, γιατί θα μπορούσε να ήταν υπέργειο. Υπάρχει χώρος για να γίνει υπέργειο και να μην είναι υπόγειο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, να βγαίνει έξω στην επιφάνεια. Αλλά για να γίνει αυτό, συνεπάγεται ότι θα έπρεπε να μην δώσουμε μίζες, θα έπρεπε να το κοιτάξουμε αλλιώς το πράγμα. Εδώ πέρα κοιτάζουν πώς να φάνε. Από το οτιδήποτε. Μην πάτε μακριά. Φάγανε. Από το έγκλημα των Τεμπών, την ώρα που όλη η Ελλάδα έκλαιγε και θρηνούσε τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, βρήκανε οι γαλάζιες ακρίδες του Μητσοτάκη την ευκαιρία για να στήσουν ένα τεράστιο φαγοπότη. Ναι, πάνω στα πτώματα των 57 ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί υπάρχουν αποκαλύψεις γύρω από τις εργασίες και τον μπάζωμα που ακολούθησαν στα Τέμπη. Και όλα αυτά φέρνουν ξανά στο φως ένα σκοτεινό παρασκήνιο διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Θεσσαλίας είδαμε να εξελίσσεται σε ένα πεδίο έντονης αντιπαράθεσης όταν παρουσιάστηκαν όλα αυτά τα αποκαλυπτικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι υπήρξαν υπέρογγες χρεώσεις για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και τα στοιχεία από το έγκλημα των Τεμπών και να μεταφερθούν στο κουλούρι, εκεί στη Μάντρα Παντρεμένου. Ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, περιφερειάρχης από την περιφέρεια Θεσσαλίας, παρουσίασε κάποια στοιχεία και λέει ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας το 2023 επιβαρύνθηκε με το εξωφρενικό ποσό των 400 ευρώ την ώρα, 400 ευρώ την ώρα για τη χρήση των γερανών. Είναι μια χρέωση η οποία εκτόξευσε το ημερήσιο κόστος στα 9.600 ευρώ. Άμα το συγκρίνει κάποιος με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, αλλά και τις συμβάσεις άλλων περιφερειών όπου το αντίστοιχο ημερήσιο κόστος δεν ξεπερνά τα 1.150 ευρώ, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο και μια πολύ μεγάλη απόκληση από την πραγματική αξία μέχρι την αξία την οποία πληρώσαμε. Και αυτό βέβαια εγείρει μείζωνα ερωτήματα διαφάνειας αλλά και σκοπιμότητας. Την ίδια στιγμή ο πρώην περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος επέλεξε την διαδικτυακή παρουσία, αρνήθηκε να απαντήσει δημόσια στις ερωτήσεις των συγγενών των θυμάτων και πρότεινε συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα. Βέβαια η πρόταση αυτή βρήκε τοίχο, γιατί αρνήθηκαν οι εκπρόσωποι των οικογενειών να γίνει κάτι τέτοιο, των οικογενειών του Αντώνη Ψαρόπουλου και του Παύλου Ασλανίδη, οι οποίοι υπογράμμισαν τη νομική τους ιδιότητα ως αντίδικοι στην δικογραφία και απέτησαν να υπάρξει πλήρη διαφάνεια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ακόμη και εκεί, ακόμη και στο έγκλημα των Τεμπών, φάγανε τρελά χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι πήγανε, στήσανε γερανούς, πήγανε, στήσανε μια ολόκληρη επιχείρηση με μια εταιρεία η οποία ήταν ανύπαρκτη και μετά από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 1 μήνα κάπου εκεί, έγινε η σύσταση της εταιρείας για να μπορέσουν να παραλάβουν τα χρήματα τα οποία τους έταξε η συμμορία του Μητσοτάκη για να μπαζώσουν το σημείο των Τεμπών. Καταλαβαίνετε με τι εγκληματίες έχουμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πώς θα κατασπαράξουν τον ελληνικό λαό. Πώς θα φάνε χρήματα και δεν τους νοιάζει αν αυτά τα χρήματα τα οποία θα φάνε είναι χρήματα που πατήσανε πάνω σε νεκρούς ανθρώπους. Η ώρα είναι σχεδόν 8:30. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και τόσο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
6: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
12: Αφού ήρθαμε με Seajets.
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Σάββατο σήμερα, 29 του Αυγούστου του 2026. Με συννεφιασμένο ουρανό εδώ στην Θεσσαλονίκη, από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ίσως έχουμε βροχούλες και καταιγίδες το βραδάκι. Εύχομαι να δροσίσει λίγο τουλάχιστον, να πάρουμε μερικές ανάσες δροσιάς που να πάρει.

Να έρθω λίγο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε το δήμαρχο τον Ατσαλάκο του που είχαμε, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Ξέρετε πόσο είναι το έλλειμμα στα ταμεία του Δήμου? 8,2 εκατομμύρια ευρώ. 8,2 εκατομμύρια ευρώ είναι η τρύπα στα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης από την από τότε που ήταν δήμαρχος ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, ο Ατσαλάκωτος, ναι. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε την αίτηση ανέρεσης του πρώην δημάρχου εδώ της Θεσσαλονίκης και επικύρωσε τη δημοσιονομική ευθύνη του για το έλλειμμα το οποίο είχε διαπιστωθεί στα ταμεία του Δήμου το 2006. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από περίπου 2 δεκαετίες και τώρα ανοίγει ο δρόμος για την ίσπραξη του ποσού. Το συνολικό ποσό, όπως βλέπω εδώ πέρα, ανέρχεται στα 8.218.152,22 ευρώ και αποτελείται από 4.394.733 ευρώ που είναι το κύριο έλλειμμα και 3.823.418 ευρώ είναι οι προσαυξήσεις. Η υπόθεση αυτή αφορά κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες εμφανίζονται ως αποδοθήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο χωρίς οι αντίστοιχοι φορείς να επιβεβαιώνουν ότι είχαν λάβει αυτά τα χρήματα. Οπότε το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε και το αίτημα να μειωθεί ο καταναλογισμός ως δυσανάλογος. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν έκρινε ότι ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ως τότε δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, έχει τεράστια ευθύνη για το έλλειμμα αυτό το οποίο υπάρχει. Σύμφωνα με το σκεπτικό, στο Δήμο είχαν επιτραπεί πληρωμές με μετρητά χωρίς να γίνει ο απαιτούμενος έγκαιρος έλεγχος, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά εξετάζονταν πολύ αργότερα και τα χρήματα ήδη είχαν δοθεί. Αυτό λοιπόν κατά το δικαστήριο συνέβαλε στο να μην εντοπιστεί εγκαίρος η μαύρη τρύπα η οποία υπήρχε στα ταμεία και έτσι ο καταλογισμός των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ παραμένει σε ισχύ. Βέβαια, ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος διαφωνεί με την απόφαση και υποστηρίζει ότι είναι λανθασμένη, αλλά το ζητούμενο είναι ότι τα χρήματα εξαφανίστηκαν. Για να δείτε ποιοι άνθρωποι είχαν αναλάβει τη διαχείριση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως και στο Δήμο Αθηναίων έγινε μεγάλο φαγωπότη επί Μπακογιάννη, όπου την οικονομική διαχείριση του Δήμου Αθηναίων, για να μην πάει το καλό το παιδί του στη φυλακή ο κύριος Μπακογιάννης, για να προστατεύσουν το παιδί του, την ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Νέα Δημοκρατία, που ξανακούστηκε κυβερνών κόμμα να αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση ενός Δήμου. Για να μην φανούν οι ατασταλίες οι οποίες γίνανε, για να μην φανεί το μεγάλο φαγωπότη το οποίο έγινε από τον εκεί τότε με τον πώς το λέγανε τον περίπατο, τέλος πάντων το μεγάλο περίπατο, μεγάλο περίδρομο, για να μην φανεί το φαγωπότη που έγινε για τον μπάζο μας στην Ακρόπολη, να μην φανούν όλα αυτά και κατηγορηθεί το καλό παιδί της οικογένειας, σου λέει ότι κάτσε να αναλάβουμε εμείς την οικονομική διαχείριση του Δήμου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αυτοί μας κυβερνούν. Και ο κύριος Παπαγεωργόπουλος της Νέας Δημοκρατίας κι αυτός. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τελικά υπάρχει νεοδημοκράτης που να μην είναι κλέφτης? Υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην είναι λαμόγιο? Αναρωτιέμαι μια ερώτηση, μια ταπεινή ερώτηση.

Αν δεν ανοίξει το μικρόφωνο δεν μπορείς να μιλήσεις. Εν τω μεταξύ, για να πάω λίγο στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, για να δείτε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη εδώ πέρα στην Ελλάδα τώρα, έτσι. Αφέθηκε ελεύθερος ο 18χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος 19χρονης πρώην συντρόφου του στην περιοχή της Καλλιθέας, μετά την αναβολή της δίκης του από το αυτόφωνο μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 4 Σεπτεμβρίου, όπου θα κληθεί να καταθέσει 19χρονη και να προσκομιστούν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση. Η ίδια υποστηρίζει ότι καθίσανε να μιλήσουν και αυτός απλά έβγαλε το μαχαίρι και της το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε. Αυτό είχε περιγράψει η νεαρή στον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα. Και πρόσθεσε ότι φοβόταν όσο 18χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Όπου σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 πλημελήματα, μεταξύ των οποίων για ενδοοικογενειακή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Και μετά τη δίκη αφέθηκε ελεύθερος, με τον όρο να μην προσεγγίζει τη 19χρονη σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή πήγε, της κάρφωσε το μαχαίρι της κοπέλας και τον αφήσανε ελεύθερο. Και του είπαν ότι κοίταξε να δεις, δεν θα την πλησιάζεις τα 50 μέτρα. Ναι, γιατί θα έχεις πρόβλημα μετά. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Αντί να τον τζακώσουν και να τον κλείσουν στη φυλακή, που θα μπορούσε να την είχε δολοφονήσει την κοπέλα, που αύριο μεθαύριο μπορεί να πάει για να τη σκοτώσει, τον αφήσανε ελεύθερο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Έναν παρολίγον εγκληματία να τον έχουν να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Άκουσον, άκουσον. Απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Τέτοια δικαιοσύνη, ειλικρινά, θα πω να την χαίρεστε. Να την χαίρεστε, ειλικρινά. Δεν ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Οι γονείς δεν θα ξέρουν πώς να προστατεύσουν τα κορίτσια τους. Με τον κάθε τρελό, τον κάθε παρανοϊκό. Και εσείς, τα κορίτσια, προσέχετε με τι τύπους πάτε και μπλέκετε. Προσέχετε, πραγματικά. Αυτούς που τους βλέπετε έτσι, μάγκες, νταΐδες, αυτά, σε κάτι τέτοιους πάτε και πέφτετε. Γιατί νομίζετε ότι θα σας προστατεύσουν, αλλά τελικά η μαγιά δεν είναι εκεί. Η μαγιά δεν είναι εκεί. Η μαγιά είναι να έχεις μυαλό μέσα στο κεφάλι σου και να μπορείς να προστατεύσεις έναν άνθρωπο. Έχουμε ωραίους νόμους εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μπράβο μας.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και τα μηνύματα στο Viber, στο 69-07-483-484. Αναστασία μου, καλημέρα σου, καλό πρωινό. Η Αριάδνη, καλημέρα, να περάσεις καλά, μου λέει. Τη Δευτέρα εδώ θα είμαι, σας το λέω, μην ξαφνιαστείτε που θα με ακούσετε. Τρίτη θα φύγω. Καλημέρα στην η κυρία Ελισάβετ, λέει, πού είσαι ρε Χριστόδουλε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Θάνατος, λέει, θέλετε για τα Τέμπη, είπε ο νεαρός. Α, δεν άκουσα, δεν μπόρεσα να το βγάλω τίποτα. Το θέμα είναι ότι τρέξαν οι μπράβοι του Μητσοτάκη να τον τσαμακώσουν, ρε παιδί μου, γιατί είπαμε, στην Ελλάδα δεν μπορείς να φωνάξεις κάτι για το δίκαιο, αμέσως έρχονται και σε συλλαμβάνουν. Ναι, απαράδεκτο να βάζουν. Η Ρένα μου λέει για το TikTok, βάζουν, λέει, τα μωρά, απαράδεκτο. Ναι, γενικότερα είναι απαράδεκτο να εκτίθονται τα μικρά παιδιά στο διαδίκτυο και να, δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ ανόητο αυτό το πράγμα, να βάζει ο άλλος τα παιδιά του, μωρά παιδιά ας πούμε, να τα βγάζει φωτογραφίες, να τα βγάζει βίντεο και να τα εκθέτει στο διαδίκτυο σε κοινή θέα. Είναι κάτι και απόλυτα λανθασμένο, αλλά και δεν είναι και επικίνδυνο σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Ο Πατρόκλος μου λέει, μα άντε παιδί, κάτι φώναξε που δεν έπρεπε, οι άλλοι που μαζεύτηκαν και χαίρονται και χειροκροτάνε, τι τους λες. Ξέρεις, αυτοί οι οποίοι μαζεύτηκαν και χειροκροτούσαν, οι περισσότεροι ήταν συνταξιούχοι, ήταν της τρίτης ηλικίας, ήταν αυτοί που αύριο θα διαμαρτύρονται επειδή τους κόψανε την σύνταξη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Νέα Δηλοκρατία, λέει, ο φόβος είναι άτιμο πράγμα, κάνει τον καθένα να αντιδρά πολύ περίεργα και δραστικά. Αν ήταν μάγκες θα τους κοιτούσαν στα μάτια και θα έπαιρναν την ευθύνη των πράξεών τους, αλλά δεν μπορούν, τρέμουν γιατί είναι δειλή, ανθρωπάκια μικρά και φοβισμένα. Ο Μέκας Αλέξανδρος πήγαινε μπροστά.

τα χάσαμε. Καλημέρα στον Αργύρη από τα μάλια της Κρήτης. Η νέα δημαγωγία λέει και αστυνομία δεν έχουμε και δικαστήρια δεν έχουμε και πυροσβεστικά δεν έχουμε, κατά τα άλλα πληρώνουμε φορεία. Κοίταξε, δικαστήρια έχουμε για να δικάζουν εμάς. Για να δικάσουν αυτούς οι οποίοι όμως κάνουν τα σοβαρότερα εγκλήματα, οι οποίοι είναι οι κυβερνώντες, δυστυχώς δεν δικάζουν. Και δυστυχώς η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα λειτουργεί κατά το δοκούν. Λειτουργεί όπου τη συμφέρει, όπως τη συμφέρει. Ιδιαίτερα αν κάτω από το τραπέζι μπορεί να πάρει πακτολό χρημάτων, εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Στην Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα, καλή άδεια λέει να περάσεις, τέλεια και καλή επιστροφή. Ο Τσίπρας εμένα μου έκοψε 300 ευρώ μια και έξω από το επικουρικό. Αυτός ο προδότης, ο ξεφτύλας, ο αγράμματος έκοψε, λέει, έκαψε 103 ανθρώπους και χωρίς ντροπή βγαίνει πάλι στον κόσμο. Έσχος Μαρία από τις Σικές. Αυτό με τις συντάξεις είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτό με τα φαν είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι πράγματα τα οποία τα ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι την είδανε πολύ αριστερή και το πήρανε τόσο αριστερά που τελικά βγήκανε άκρα δεξιά και ρημάξανε τα πάντα. Όσο για το μάτι, ναι, ευθύνεται ο Τσίπρας, αλλά εγώ είμαι κατά στο ότι ευθύνεται μόνο ο Τσίπρας. Δεν ευθύνεται μόνο ο Τσίπρας για το μάτι. Ευθύνεται και ο Τσίπρας. Αλλά ευθύνονται και όλοι οι προηγούμενοι, οι οποίοι τους επέτρεπαν να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα. Και αν νομιμοποιήσατε τα αυθαίρετα, δεν φτιάξατε υποδομές, ούτως ώστε σε περίπτωση που γίνει κάτι, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν με ασφάλεια και να γλιτώσουν τις ζωές τους. Για τους 103 νεκρούς στο μάτι φταίνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε αντιπολίτευση τότε πάνω στους 103 νεκρούς ανθρώπους. Όπως κάνει τώρα προπαγάνδα πάνω στους 57 ανθρώπους των Ντεμπών, έτσι και τότε έκανε αντιπολίτευση πάνω στα νεκρά σώματα αυτών των 103 ανθρώπων στο μάτι. Η Πόπη λέει τον Τσίπρα τον προδότη, αν υπήρχε δικαιοσύνη και λαός έπρεπε να απαγορεύεται να μιλάει και να είναι φυλακή ο απατεώνας. Κανονικά πολλοί θα έπρεπε να είναι φυλακή, πολλοί θα έπρεπε να κατηγορηθούν για εσχάτη προδοσία, αλλά πρώτος και καλύτερος ο Μητσοτάκης, αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν. Ο Κωνσταντίνος λέει ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, είπε θα εγκαινιάσει την έκθεση, μία νέα οδό διαφυγής. Δεν ξέρω πραγματικά. Και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η πόλη υποφέρει, όπου η έκθεση έχει έναν χαρακτήρα εμπορικό. Έτσι, είναι εμπόριο. Έρχονται οι εταιρείες ελληνικές, ξένες και τα λοιπά και εκθέτουν τα προϊόντα τους. Αυτό που έρχεται κάθε πολιτικός αρχηγός να βγει, να μιλήσει, να πει την παρούφα του, να αναστατώσει την πόλη και να σηκωθεί να φύγει, ειλικρινά το λέω, δεν το έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνω το να έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ στη ΔΕΘ, να κόψει την κορδέλα, να την εγκαινιάσει, να πει δύο λόγια, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να έχει γίνει χώρος για να γίνεται πολιτική προπαγάνδα, αυτό ειλικρινά, αυτό γινόταν κάποτε, γιατί κάποτε δεν ήταν τόσο διαδεδομένη η τηλεόραση, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το ραδιόφωνο, δεν υπήρχαν τόσα μέσα για να μπορέσει να μάθει ο κόσμος το πρόγραμμα το οποίο έχουν τα κόμματα, και εκεί τότε το καταλάβαινα εκείνα τα χρόνια αντί να γίνει. Τώρα όμως που παντού είναι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΕΛΑΣ, του ΕΝΑ, του ΑΛΟ, παντού σε όλα τα κανάλια παίζουν. Για ποιο λόγο λοιπόν να έρχονται, και βέβαια στα κανάλια λένε τις θέσεις τους και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος. Για ποιο λόγο πρέπει να έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να κλείνουν συνέχεια οι δρόμοι, να ταλαιπωρείται μια πόλη ολόκληρη που κανονικά θα έπρεπε η ΔΕΘ να είναι μια γιορτή για την πόλη, και κάθε φορά που έρχεται που είναι να ανοίξει η έκθεση, λέμε Παναγία μου, τι έχουμε να τραβήξουμε πάλι. Γιατί πάλι μποτιλιανισμένοι δρόμοι, πάλι δεν θα μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε, πάλι προβλήματα. Δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα, γιατί δεν σας φτάνει που βγαίνετε συνέχεια στα κανάλια και λέτε τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, να παράγετε το ίδιο πράγμα πάντα. Πρέπει να έρχεστε και εδώ πέρα στη Διεθνή Έκθεση να λέτε τα ίδια πράγματα και εδώ πέρα και να ταλαιπωρείτε μια πόλη ολόκληρη. Δεν το έχω καταλάβει αυτό, ειλικρινά. Καλημέρα στον Πέτρο.

Ο Δημοσθένης εχθές λέει ένας ένα μήνυμα ενός ακροατή χλέβαζε τους ένστολους στο τελείωμα της εκπομπής σας λέγοντας για γαλόνια από το παιχνιδάδικο. Ναι, κάτι θυμάμαι. Εγώ ένα λέει έχω να πω, ότι όλοι εμείς των ενόπλων δυνάμεων που φέρουμε στολή, εθνόσημο και βαθμό, στερηθήκαμε διασκέδαση, προσωπική ζωή και σε περίπτωση πολέμου εμείς θα είμαστε εδώ για κάποιους να είναι ελεύθεροι, να πληκτρολογούν. Δυστυχώς δεν σέβονται τον ένστολο των ενόπλων δυνάμεων, ντροπή του, λέει ο Δημοσθένης. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε πει. Δεν μίλησε για όλους τους ένστολους. Κάτι έλεγα και το είπα αυτό το πράγμα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς έλεγα, αλλά το θυμάμαι το μήνυμα που μου αναφέρεις. Καλημέρα στο Βασίλη από το Σούλι της Θεσπρωτείας με τις κοτούλες εκεί πέρα. Σαν το χωριό δεν έχει, αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε εγκλωβιστεί μέσα στις μεγάλες πόλεις και την πατήσαμε, και μάλιστα την πατήσαμε και πολύ άσχημα. Καλημέρα στο Χρήστο από τη Νέα Ιωνία, καλό Σαββατοκύριακο. Η Ορδάνα από το Βούπερταλ στέλνει την καλημέρα της. Ο Θοδωρής λέει θέλω να διαβάσετε αυτό το μήνυμα, όχι μόνο την καλημέρα μου. Ήθελα να πω, λέει, δύο λόγια όσον αφορά. Ελπίζω να μην βρίζεις μέσα στο μήνυμα. Ήθελα να πω, λέει, δύο λόγια όσον αφορά την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα. Όταν φτάνουμε στο σημείο να συγκρίνουμε ανθρώπους που κάνουν το αυτονόητο στον άνθρωπό τους, όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε να μοιάσουμε στο χαρακτήρα του Κόκοτα, σε αυτά τα καλά στοιχεία που είχε ως άνθρωπος, όταν λέμε να μοιάσουμε, λέει, στον Τραϊανό Δέλα για την αγάπη του και την αφοσίωσή του. Όταν λέμε να μοιάσουμε στην Κατερίνα Πετράκη που 2,5 χρόνια ήταν δίπλα στον άντρα της, τον Δημήτρη, τον Κόκοτα. Πραγματικά, κύριε Κωνσταντίνε, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, γιατί για τα αυτονόητα που πρέπει να κάνει ένας σωστός άνθρωπος. Εντάξει, είναι αυτονόητο, ρε παιδί μου, ότι όταν ο άνθρωπός σου, ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται μαζί σου στη ζωή, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, είναι αυτονόητο ότι θα είσαι δίπλα του. Αλλά δυστυχώς, έτσι πως έχουν γίνει κοινωνίες, το αυτονόητο πλέον έχει πάει περίπατο. Τι να πω, πραγματικά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι κρίμα για τον Δημήτρη τον Κόκοτα, ένα υπέροχο παιδί. Δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά, αλλά από συνεντεύξεις που είχα δει, από μαρτυρίες ανθρώπων που τον είχαν γνωρίσει από κοντά και τα λοιπά, πρέπει να ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός οικογενειάρχης, ο οποίος κάποια στιγμή αποτραβήχτηκε από τα μέσα, δεν ήθελε να γίνεται μαϊντανός και μπράβο του και καλά έκανε. Και ξαφνικά, ας πούμε, όλοι τώρα άρχισαν να παίζουν Κόκοτα, άρχισαν να λένε και τι καλό παιδί που ήταν και τα λοιπά. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Όλοι εσείς, ρε παιδί μου, που τα λέτε όλα αυτά, τον πήρατε ποτέ στην εκπομπή σας να τον κάνετε μία συνέντευξη τον άνθρωπο όσο ήταν εν ζωή? Παίζατε εσείς τα μουσικά ραδιόφωνα, μιλάω για τα μουσικά ραδιόφωνα τα οποία παίζετε όλες αυτές τις μπαρούφες τις οποίες παίζετε. Παίξατε ποτέ τα τραγούδια του? Όχι, ήταν ξεπερασμένα, ας πούμε, δεν σας άρεσε. Αλλά τώρα, επειδή όλα είναι για το κέρδος, έτσι, επειδή ο θάνατος του Κόκοτα πουλάει, επειδή είναι ένα γεγονός το οποίο έγινε και έγινε με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων. Ξαφνικά τώρα, ο Δημήτρης ο Κόκοτας και τι καλό παιδί που ήταν και από εδώ και από εκεί. Υποκριτικό το βλέπω όλο αυτό το πράγμα. Όλοι εσείς που έχετε τη δύναμη και δημιουργείτε τα μουσικά δρόμενα της κάθε γενιάς, όλοι εσείς τα ραδιόφωνα, αυτό που παίζετε, αυτές τις βλακίες τις οποίες παίζετε που δεν ακούγονται, όλα αυτά τα τραπ, τα τραγούδια που δεν έχουν νόημα κτλ. Εάν διαμορφώνατε διαφορετικά τα ακούσματα των νέων ανθρώπων, νομίζω ότι οι γενιές αυτές δεν θα φτάνανε εδώ που φτάσανε. Παίζει ρόλο και αυτό, ξέρετε, γιατί και εμείς ως νέοι που ήμασταν, που μεγαλώναμε τη δεκαετία του 90, ακολουθούσαμε κάποιους καλλιτέχνες, βλέπαμε και τα χούγια τους, ακούγαμε και αυτά τα οποία λέγανε οι στίχοι των τραγουδιών. Τα σημερινά τραγούδια τι λένε? Τίποτα. Μόνο αυτή η τραπ που ακούγεται και που μειώνει τη γυναίκα, τη θέλει να είναι πόρνη και να την εξουσιάζει ο άντρας. Μιλάνε για ναρκωτικά, μιλάνε για όπλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Και ξαφνικά τώρα όλοι εσείς θυμηθήκατε τον Δημήτρη τον Κόκοτα. Τι να πω, δεν ξέρω. Στο Δημήτρη τον Ντούλια, καλημέρα. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό πρωινό. Ο επίτιμος. Καιρό έχω να σε ακούσω σαν επίτιμο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Εάν ζούσε, λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, μέχρι τα 70 θα είχε ενώσει όλους τους Ασιάτες και θα είχε καταλάβει Ινδία, Κίνα και όλα τα κράτη. Χθες, λέει ο Πρωθυπουργός, οι μισθοί κατώτατοι 950 και άνω θα τους ανεβάσει, εντωμεταξύ ο κατώτατος στην Ευρώπη είναι 1800. Εντάξει, η αύξηση του κατώτατου μισθού εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο τραγικό παραμύθι. Δεν μπορεί τώρα
μου έχεις κάνει αύξηση 40 ευρώ το μήνα και το κοκορεύεσαι αυτό το πράγμα και μετέπειτα με φορολογίες γιατί έχει αλλάξει η κλίμακα φορολόγησης και μου παίρνεις τα διπλάσια πίσω, είναι εντάξει, δεν υπάρχει αυτό ειλικρινά. Μόνο με Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα, να μας τα πάρουν έτσι με αυτόν τον τρόπο.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9 και σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Θεού θέλοντος τη Δευτέρα στις 6 ώρα θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, ξένιαστα όσο μπορείτε, και να επιστρέψουμε πάλι τη Δευτέρα με υγεία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου παρέα του Σαββατοκύριακου. Καλό πρωινό Σαββάτου. Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου. Πάει και αυτό ο μήνας, πάει το καλοκαίρι. Αν και ίσως τώρα αρχίζει, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε και εκ νέου υψηλές θερμοκρασίες από κάτι πυρτομάτι μου και αυτήν την εβδομάδα, ότι θα είναι ζεστό Σεπτέμβριο. Παιδιά, δεν πειράζει. Αυτά που μας περιμένουν και στη μέση θέρμανσης, πετρέλαιο θέρμανση, φυσικό αέριο, ας τα αφήσουμε, ας πάει έτσι. Λοιπόν, και σήμερα παρέουλα μέχρι τις 11, Βάγια Μπουγιουκλή στην εκπομπή, πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM και εδώ πέρα σταθερά, είδες. Σάββατο, ε, γιατί τι νομίζεις δηλαδή εσύ. Εδώ θα είσαι κάθε Σάββατο, Μάνος Ασλάνογλου. Λοιπόν, σήμερα που λέτε αγαπημένοι μου, έχουμε αρκετά θέματα. Καταρχήν, έμαθα ότι έχετε καταθέσει στις τράπεζες και δεν λέτε τίποτα, δεν το μοιράζεστε μαζί μου να χαρούμε, να χαρώ, να πω μπράβο παιδιά. Όχι, δεν είναι μάνα αυτό που λέγαμε την άλλη φορά που έλεγε ο κύριος Πιρέτος, ότι είμαστε πλούσια χώρα και αυτά. Άλλο είναι. Πάμπλουτη, μπράβο, ναι, πάμπλουτη. Το θυμάσαι, ε. Το ζεις, άμα είσαι πάμπλουτος, το ξέρεις, δεν το ξεχνάς. Ενώ εγώ εδώ πέρα το φτωχαδάκι, πού να το. Την ξέχασα τη λέξη. Εγώ την είχα πει, εγώ την ξέχασα. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία φυσικά όταν θα απευθυνθώ και θα πρέπει αναγκαστικά να ασχοληθώ με την κυβέρνηση για κάποια πράγματα. Δεν θα πω. Είπα, άσε Μάνο, έκανα το λάθος, είπα χθες το. Το είπα το όνομα, ναι. Ναι. Και έπεσε το σήμα μετά τις 12.30. Το ιντερνετικό μας. Και εδώ πέρα, και έβλεπα και το streaming, τίποτα, νέκρα. Λοιπόν, όλη η επικαιρότητα μαζί, τα ρεπορτάζ που σας έχω για σήμερα. Και θα έχω και μια συνέντευξη σήμερα, καλώς έχω των πραγμάτων. Θα πούμε φυσικά, έχω κάποια χρωστούμενα γενικά γιατί γίνεται χαμός και με όλους τους μουσαφιρέους που μας έρχονται. Έχω μια απόφαση για την οποία θα σας πω στη συνέχεια. Εδώ το Viber βλέπω ότι τα έχει παίξει, μου βγάζει μηνύματα του 25. Ναι, τι γίνεται ρε παιδιά. Εσύ εκεί πέρασε εντάξει. Εγώ δεν.

Λοιπόν, λίγο έτσι με ψιλοκαθυστέρηση, διάμεσα κενά μάλλον, για να δω από την άλλη πλευρά, γιατί από μένα. Τι γύρε, παιδιά. Μόνο τη ελληνική κυβέρνηση μου έρχεται μήνυμα φωτογραφία για την επικινδυνότητα για τι πυρκαγιέ σήμερα. Ο χάρτη πρόβληψη κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών. Θα το δούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είδατε λίγο από, από την άλλη πλευρά. Μου στείλε μήνα ο Κωνσταντίνο το 615. Το θυμάμαι. Ο Κωνσταντίνο από Μενίδη, στο Μενίδη, Κώστα στο Μενίδη. Ο Πασκουάλ και ο Δημοσθένη. Καλημέρα, παιδιά.

Λοιπόν, επίσης, να μοιραστώ μαζί σας, να, όπως έρχομαι. Θα κάνω παιδιά στήλη και θα τη λέω αφού έχω πράγμα μαζεμένο. Μου είχε στείλει αντίστοιχα και τώρα θα σου πω για τον Άστρη, μια η φίλη ακροάτρια Θάλια. Θα ξεκινάω και θα λέω: αγαπητό μου ημερολόγιο, νέα εμπειρία με τον Άστρη. Σήμερα κατέβηκα όταν εμφανίστηκε το λεωφορείο, μετά από πόσες ώρες, γιατί επειδή αυτοί, ας πούμε, τέλος πάντων, διακοπάρουν γενικώς μονίμως, ακόμη και σε κανονική σεζόν. Το λεωφορείο που κατέβηκα έτριζε. Είναι δεύτερη φορά που μπαίνω σε λεωφορείο που τρίζει. Έκανε κριτς. Αυτό, παιδιά, δεν σε κάνω πλάκα. Στο μεταξύ το είχα ξαναπετύχει και άλλη φορά. Έχει πάρα πολύ καιρό. Δεν το γρασάρανε. Αλλά θα μπορούσε να μην έχει να κάνει με τέτοιο. Ναι, είναι απλά για πέταμα. Ναι, στέλνω αγαπητό μου ημερολόγιο. Οι ιστορίες με τον ΟΑΣΤ. Όταν εμφανίζονται τα λεωφορεία, στο μεταξύ, παιδιά, δεν ξέρω τι παίζει εδώ πέρα με εμάς τον Οργανισμό Άθλιων Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση, μπαίνω χθες που λέτε σε λεωφορείο, στο οποίο με το που μπαίνω, έχω κολλήσει, λέω, δηλαδή ευνηδιάστηκα ακόμη και εγώ που τους έχω φάσει τη μάπα πραγματικά. Μπαίνω, παιδιά, είναι από κάτι μπλε λεωφορείο που έχουμε, υποτίθεται λίγο, πρέπει να είμαι αυτά από εποχή ζέρβα, αλλά λίγο, ρε παιδί μου, και καλά πιο φτιασιδωμένα. Με το που μπαίνω μέσα, καταρχήν το κάθισμα, ένα κάθισμα που έχει πίσω από τον οδηγό για τον επιβάτη, το μισό κάθισμα, παιδιά, είναι μπαλωμένο. Με αυτό, πώς το λένε αυτό που βάζετε στα αυτοκίνητα που είναι ασημιχρώμα για τον ήλιο. Α, εσύ δεν ξέρεις. Ξέρω, φίλε ακροατές, είσαι και μικρός ακόμη. Το πόσο καιρό το έχεις το αυτοκίνητο. Δικός δεν έχεις αυτό. Τέλος, σκιάστροπος, λέγεται κάπως, τέλος πάντων, είναι ένα σημείο που βάζουν στο τζάμι του αυτοκίνητου για τον ήλιο. Για να μην τραβήξει την ακτινοβολία, τέλος πάντων, να μην βράσει. Και είχαν με ένα τέτοιο, ας το πω, ύφασμα, είχαν μπαλωμένο το μισό κάθισμα. Η στήλη μέσα που είναι για να κρατηθείς δεν μπορούσε συγγενώσει να πιάσει, γιατί ήταν όλα φαγωμένα. Φαινόταν από κάτω το μαύρο γκρι. Είχε φύγει όλο το μπλε από πάνω. Και πραγματικά δεν είχε από πού να πιαστείς. Δεύτερον, επειδή δώσαν τόσα φράγκα και μας έχουν πρίξει με τα ψηφιακά και με το ένα μετάλλο, με ψηφιακό εισιτήριο, ψηφιακή μηνιαία κάρτα που, ηλεκτρονική, που εγώ δεν την έκανα φυσικά, γιατί φυσικά δεν εμπιστεύομαι στον ΟΑΣΤ να δώσω το άμκα μου, που πλέον ζητάνε άμκα. Για να βγάλεις κάρτα μηνιαία, έτσι. Σιγά μην εμπιστευτώ τον ΟΑΣΤ. Ειδικά με αυτό το χάλι που βλέπω. Οι οποίοι, παιδιά, κάθε χρόνο εδώ πέρα που λέτε σε εμάς στο Γαλατικό χωριό, όπως και τώρα πρόσφατα, συνέχεια αγοράζουν λεωφορεία και συνέχεια προσλαμβάνουν οδηγούς. Πού είναι τα λεωφορεία, πού είναι οι οδηγοί, ο ΑΕΟ. Πραγματικά. Έλα ρε, εδώ πέρα, εκτός ότι πάλι θα το δούμε μετά στο διάλειμμα. Ξέρεις γιατί, δείχνει πάλι μία ώρα πίσω εδώ πέρα σε μένα στον υπολογιστή. Καλημέρα στο Βασίλη, παιδιά, επιτέλους. Έλα Βασίλη, σπάσε λίγο εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει σήμερα. Καλημέρα, μου γράφεις, εδώ στην Κρήτη λένε ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα. Καλό καφέ λοιπόν.

Α, επίσης να μην ξεχάσω, πριν πάω κανονικά στην επικαιρότητα και στα ρεπορτάζ που σας έχω, έχετε δει πως πάει το πράγμα εδώ και μερικές μέρες με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Ναι, το πάνε, βλέπω, στα μουμουέ. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήθελα να το επισημάνω, αλλά δεν πρόλαβα. Το έλεγε ο Στέφανος, πέτυχε τον Σύψα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η κλασική που βγαίνανε και στον COVID. Εγώ πέφτω πάνω στο Βασιλακόπουλο. Και βλέπω που λέτε ένα ρεπορτάζ και λέει, απαντώντας σε ανησυχίες ο κύριος Βασιλακόπουλος, συγγνώμη, ποιες ανησυχίες, γιατί πάτε να καλλιεργήσετε πάλι πανικό? Βλέπετε τον κόσμο να τρέχει, ας πούμε, πανικόβλητος? Και επίσης, διάβασα, ακούστε τώρα και τ' άλλο, ότι δεν θυμάμαι από ένα πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, μια ερευνητική ομάδα, ότι λέει, φτιάχνουν, λέει, rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι έγινε, παιδιά, σας τελείωσαν όλα τα άλλα και λέτε να ξαναρίξετε τον τρόμο?

Μπράβο, ρε Βασίλη. Καλά να περάσει, καλό καφέ. Μου στέλνει ο φίλος ακροατής εδώ πέρα κάτι υπέροχη εικόνε από την Κρήτη. Μην τα λες εδώ πέρα στην πονεμένη που ήταν με το λεωφορείο που έτριζε πρωινιάτικα. Έλα. Ναι, και που λέτε, έχουν αρχίσει μάλλον το παραμυθάκι πάλι. Ξέρετε, κάτι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι πολύ ήσυχους έχουμε αφήσει. Εντάξει, έχουμε τσακίσει οικονομικά. Έχουν γεμίσει, παίρνουν πραγματικά, χωρίς πλάκα παιδιά, όσον αφορά τα φάρμακα για την ψυχική υγεία, είμαστε στα πολύ πάνω εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Και που λέτε, βλέπω και αυτό, άντε λέω πες άστο, επειδή πραγματικά όντως δεν υφίσταται, είναι κάτι το οποίο όμως υπάρχει χρόνια, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Αν δείτε σε συστημικά μου, ρεκόρ θανάτων, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο μεταξύ, έχω στη ζωή του 15 άνθρωποι, 17 θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Εννοείται φυσικά ότι μιλάμε για ζωές, έτσι, για αντικείμενα. Αλλά όταν λες αυτό το πράγμα, πας να πανικοβάλεις. Δηλαδή, εντάξει, και είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι και δεν είναι μόνο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και για τη γρήπη, την απλή τη γρήπη και για όλα. Διαχρονικά, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων. Και δώσ' του π.χ. οι τίτλοι. Και άντε, βλέπω και προχθές, rapid test λέει, ετοιμάζεται για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επίσης, τι άλλο, α ναι, ο Βασιλακόπουλος μου το έγραψε, δεν θα το πω έτσι, Βασίλη, όπως μου το έγραψες, αλλά έχω γελάσει πολύ, δες το και εσύ πώς μου τον έγραψε ο Βασίλης. Είπε ότι εκτός από αυτό που άκουγε το Στέφανο, ο Στέφανος σας είπα, είχε πετύχει το ΣΥΠΣΑ, που είχε πει ο ΣΥΠΣΑς ότι να μην πηγαίνουμε, λέει, σε... Καταρχήν, ούτως ή άλλως, σε λιμνάζοντα νερά δεν θα πας, δεν χρειάζεται να σπανικοβάλλετε, δεν θα πάω να πλατσουρίσω στις λάσπες. Εντάξει. Είχε πει και το επανέλαβε ο Βασιλακόπουλος ότι να φοράμε, λέει, μακριά μακριμάνικα με 40 βαθμούς. Και το άλλο. Ότι λέει για να αποφύγουμε τσίπημα από κουνούπι που μπορεί να φέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου, λέει να έχουμε έναν ανεμιστήρα μπροστά στα πόδια μας. Παιδιά, τι λένε, ακόμη και το. Μάλλον το κάνανε πολύ πρόχειρα το κατασκεύασμα, έτσι, το αφήγημα. Τι θα πει ανεμιστήρα στα πόδια, δηλαδή, ας πούμε. Δεν θα μπορεί να με τσιμπήσει, ξέρω, στο μέτωπο, στα χέρια. Ό,τι να είναι. Εντάξει, και περιμένουμε να δούμε πόσο ακόμη, πού θα το πάτε ακόμη, πόσο πια, τι άλλο θα σκεφτείτε. Πραγματικά.

Λοιπόν, θα σας πάω. Α, ναι, αυτό. Ναι. Πού σας είπα. Γιατί δεν μου το λέτε ότι είστε φραγκάτοι. Εγώ θα σας πω μπράβο, παιδιά. Να είστε καλά, σε καλή μεριά. Τσι. Είπαμε, ζάπλουτοι. Σύμφωνα με τον κύριο Σπιρέτο. Από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ πέρα και μου το κρύβετε και δεν το λέτε να χαρώ κι εγώ μαζί σας, έχετε λεφτά στη τράπεζα και καλά κάνετε. Μπράβο σας. Τράπεζα της Ελλάδος. Αυξήθηκαν, λέει, καταθέσεις των οικοκυριών. Και τι λέει, και μειώθηκαν τα δάνεια. Είδατε, ανάπτυξη, είδατε ο Κούλης. Αυτό δεν πιάνει για γρουσουριά. Όχι, αυτό είναι. Μπορώ να λέω, ξέρω, για το συμμαθητή μου τον Κούλη. Τον Ιούλιο, λέει, αυξήθηκαν συμπεριλαμβανομένο, λέει, των καταθέσεων των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Λοιπόν, ακούστε, άλλα τα ΜΚΟ και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και άλλα τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά είναι νοικοκυριά, είναι συμμαζεμένα. Δεν είναι μη κερδοσκοπικά που βγάζουν από αλλού. Παιδιά, αυτό τώρα έχουν μπλέξει και έχουν βάλει στην ίδια κατηγορία τα νοικοκυριά. Στον τομέα της καταθέσεις μαζί με ιδιωτικά, λέει, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Να δείξτε τι δηλαδή, ότι πάμε καλά, πάει καλά η οικονομία μας. Γιατί σίγουρα τα 240 εκατομμύρια ευρώ αύξηση καταθέσεων τον Ιούλιο, τον μήνα που μας πέρασε, δεν είναι από τα νοικοκυριά. Και σαν της άλλης, άντε πες ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις από τα νοικοκυριά. Πείτε μας όμως και τι ποσό βάζει ο καθένας. Και τι ποσό έχει πίσω ο καθένας στην τράπεζα. Σου λέω, στο έχω για ώρα ανάγκης. Και ποσό το οποίο, για παράδειγμα, ας πούμε, να αυτό ότι θα μπορούσε να το στείλει, ξέρω εγώ, στο παιδί του ή οτιδήποτε, αλλά και αυτό δεν μπορεί να το κάνει και θα φάει πρόστιμο, θα φορολογηθεί. Έτσι, νούμερα, δώστε νούμερα. Δώστε σανό.

Και επειδή λοιπόν έχουμε και τόσα φράγκα που έχουμε, και εδώ πέρα ειδικά στην Ελλάδα και ως γνωστόν είμαστε και ζάπλουτοι από τις πιο πλούσιες χώρες, περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από το μελλοντικό προϋπολογισμό απαιτούν 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λιτότητα και στις Βρυξέλλες θέλει, ποια θέλει, Γερμανία. Ο Βασίλης μου γράφει, όσο ανεχόμαστε θα το πηγαίνουν όπως το έχουν καθορίσει και καθιερώσει. Καλημέρα Εύη μου, τουλάχιστον από εδώ κάποια μηνύματα μου έρχονται, παιδιά, τώρα στο διάλειμμα θα το δούμε, γιατί εδώ πέρα έχει αποδιοργανωθεί, ούτε ώρα πίσω δείχνει, τα μηνύματά σας δεν τα βλέπω, δεν μου έρχονται. Μου δείχνει το 25, εκτός σας είπαμε εξαίρεση την ελληνική κυβέρνηση με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Οπότε βλέπω προς το παρόν Εύη και το Βασίλη, να καλημερίσω και τη Λαμπρινή. Λοιπόν, ακούστε. Περιμένετε λίγο, γιατί έχω... ξέρετε ότι έχω τα κοιτάπια μου, έτσι. Όλα αποθηκευμένα. Αν γιατί πρέπει να σας πω ότι λίγο πριν τις 10 θα ξεκινήσω τη σημερινή χρυσοχοϊδιάδα. Δεν φταίω εγώ. Πάει στον Skype, φυσικά που θα πάει και πέρα όταν κάθεται. Δεν. Θα τσικώνεται γιατί είναι ταξίδι και δικό του μαγαζί.

Λοιπόν, και για μια ακόμη φορά εννοείται φυσικά ο άνθρωπος. Είναι μόνο η Αθήνα έχει εγκληματικότητα. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε επαρχία. Πρέπει να ακούσετε, παιδιά, πραγματικά. Το ηχητικό που κάνουμε μαζί. Ναι. Και μια που υπάρχουν λεφτά, παιδιά, εδώ πέρα δεν έχουμε. Δηλαδή, σας είχα βγάλει ένα ρεπορτάζ από 2 εβδομάδες. Θα ξαναμιλήσουμε. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να τύχει οτιδήποτε. Για το θέμα που θα σας πω συνέχεια. Εδώ πέρα τώρα στη Θεσσαλονίκη, επειδή τα ξέρω, τα βλέπω και εγώ τι γίνεται, έτσι. Και ως γνωστόν τριγυρίζω. Και βλέπω και αντί να διαθέτουν δυνάμεις για την πρόληψη εγκληματικότητας, βάζουν τους ανθρώπους να φυλάνε ντουβάρια ή κτίρια. Και επειδή ακριβώς η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό, και επειδή ακριβώς τριγυρίζω. Και βλέπω που υπάρχουν φυλάξεις όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Βλέπω, ας πούμε, σε τμήματα, τα είχα βγάλει εδώ πέρα ρεπορτάζ, μίλησε και άνθρωπος μου της πρώτης γραμμής, ότι δεν υπάρχουν ράμπες για αμαία κλπ. Κλπ. Ότι τουλάχιστον από τα στοιχεία που σας δίνω εγώ και είναι επίσημα, είναι παραδομένη όλη η χώρα στην εγκληματικότητα και ο Χρυσοχόηδης Χαρταετό και έχει πει το αμίμητο ότι χαμηλή εγκληματικότητα στην επαρχία. Που αν ξεκινήσω και σας λέω πραγματικά όλα αυτά που μαζεύω, σας λέω κάποια φορά ενδεικτικά κάποια, έτσι, για το τι γίνεται, θα μιλώ μέχρι μεθαύριο, ασταμάτητα όμως. Και μέσα σε όλο αυτό που λέτε, αφού πήραν αυξήσεις οι Μητροπολίτες, γιατί λέει είναι και σε επιφυλακές, κάτι έλεγαν ότι, τι είχε πει ένας από αυτούς ρε παιδιά, ότι είναι και σε επιφυλακή, ότι δουλεύει και βράδυ, δηλαδή και τι κάνεις με το βράδυ, Μητροπολίτης καλέ. Θα πάω στη διαφημίση, περίμενε. Κάτσε καλή που το έχω. Περίμενε. Γιατί θέλω να σου το πω αυτό. Έχουν πάρει αύξηση όλοι που είναι επικεφαλείς. Έτσι. Όλες οι ηγεσίες.

Να το, το βρήκα. Γιατί με 10. Καλώς εγώ τα πούμε γενικά και με συνέντευξη. Δόθηκε που λέτε επίδομα διοίκησης. Βλέπω εγώ επίδομα διοίκησης στους αστυνομικούς. Μπαίνω και βλέπω την Kia. Και όχι παιδιά, δεν είναι για αυτούς που δέχονται, που έχουν να κάνουν με την ευπαθή ομάδα, την αγαπημένη φυσικά του κ. Χρυσοχοίδη. Επίδομα παιδιά παίρνει με Kia, ακούστε, η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας επίδομα, ο υπαρχηγός, πρώτος και δεύτερος υπαρχηγός, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, οι προϊσταμένοι, οι διοικητές κλπ. Κλπ. Που αυτοί οι υψηλόβαθμοι, ανάθεμάμαι αν τα δύο τρίτα από αυτούς ξέρει το πεζοδρόμιο απέναντι, το πολύ πολλά έχει πάει μέχρι το περίπτερο για να πάρει τσιγάρα. Και όχι βέβαια να είναι σε μάχημη φάση στο πεζοδρόμιο, αυτό θέλω να σου πω. Θα τα πούμε συνέχεια. Τι άλλο σας έχω? Σας έχω σήμερα και μια περίπτωση λίγο μετά τις 10:30, θα σας τα πω αναλυτικά, όπου με αποβίβαση, να σου το πω έτσι, που βρήκανε παράνομους μουσαφιρέους και στο σημείο που τους βρήκανε είχαν μεταφερθεί με αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε που ανήκε. Όχι, δεν θα σου πω τώρα, έτσι θα σας κρατήσω γωνία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, 8:30, μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus. Εσύ ετοιμάζεις, ξέρεις τι ετοιμάζεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, επιστροφή για δεύτερο μέρος. Πάμε έτσι καλοκαιρινά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αυτό που σας έλεγα. Μια που το ρέει και το χρήμα στα ελληνικά νοικοκυριά. Λοιπόν, 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες λέει αυτές οι 6 χώρες τσοντάρουν περισσότερο στον προϋπολογισμό. Ζήτησαν μείωση αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που πρότεινε η Κομισιόν. Ότι είναι για τον προϋπολογισμό ο οποίος εκτείνεται από το 28 και κάποια χρόνια αργότερα και ξέρετε θα βγαίνουν πιο μπροστά. Και αυτές οι 6 χώρες λοιπόν που λέτε είπαν ότι ο προϋπολογισμός, όπως μεταδίδει το Reuters και το Bloomberg, πρέπει να μειωθεί με ισορροπημένο λίγο τρόπο. Αυτές οι χώρες που πρότειναν μείωση του προϋπολογισμού, και ξέρετε αυτά είναι που έρχονται και σε εμάς, θα μου πείτε πώς θα φτάνουν σε εμάς. Για τους μουσαφιρέους είναι και για τον αλλόν της τσέπης, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και σε εμάς. Οι 6 χώρες λοιπόν που πρότειναν τη μείωση είναι η Γερμανία, προεξάρχουσα, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Αυτές τώρα τι ζόρ τραβάνε που έχουν λυμμένα τα οικονομικά τους, δεν ξέρω να σου το πω έτσι απλά. Ο καγκελάριος, ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, φιλοξένησε τους ομολόγους του από τις άλλες χώρες που σας είπα, στο Βερολίνο, για να συντονίσουν, λέει, τις θέσεις τους. Καθώς οι ηγέτες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στην ρωστικοποίηση του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και ο δικός μας. Ναι. Η Γερμανία λοιπόν δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει και ζητούν περικοπές. Κάλεσαν και τους άλλους να βάλουν κάτω και να προτείνουν το δικό τους σχέδιο. Πρότειναν περικοπή περίπου. Καταρχήν το ξεκίνησαν από το καλοκαίρι. Ξανά η Γερμανία από μόνη της ήδη από τον Ιούνιο είχε προτείνει περικοπές σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί λέει το τρέχον σχέδιο του προϋπολογισμού είναι πολύ δαπανηρό, που είναι στα 2-3 κάπου εκεί πέρα. Και τώρα ζητάνε αυξηθεί ακόμη περισσότερο η περικοπή στον προϋπολογισμό για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς εκεί πέρα στη Γερμανία δεν κοιτάτε τα δικά σας, που έχετε ανεργία, που την πατήσατε, που τους κάνατε όλους εκεί πέρα, τους ενσωματώσατε και φυσικά τους επιστρέφετε σε εμάς, έτσι. Α, παιδιά, εμφανίστηκε ο δικός μας. Ακόμα εδώ είναι καλά αυτός. Όχι, έχει φύγει χθες, Δυτική Μακεδονία ήτανε. Όχι, θα πω. Δεν θα πω για τον Πρωθυπουργό. Θα συνεχίσω κανονικά με τα θέματα μου. Λοιπόν, όσον αφορά στα γενικά για την οικονομία, λέει και η Moody's τέλος πάντων, ξεκινά την αξιολόγηση, το δεύτερο γύρο αξιολογήσεων της οικονομίας για το 26, στο επίκεντρο είναι η Ελλάδα, η οποία φυσικά, αυτό που καμαρώνει, μειώνεται το χρέος. Αλλά δεν λένε ότι για να μειωθεί το χρέος, όλα αυτά τα φράγκα που μας έλεγε δικός μας, από τις τσέπες μας βγαίνουν, από την υπερφορολόγηση. Έτσι. Χαίρονται τώρα αυτοί, ότι κάτι κάνανε. Και επειδή ακριβώς είναι όλα τόσο καλά, είναι θέμα ωρών από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα Καημένα, να δώσω την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς έχουμε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και το έργο θα συνεχιστεί. Άντε πάλι τα 10 λεπτά. Σήμερα έδωσε συνέντευξη ο Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤ3 και είπε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Ορίστε ρε παιδιά, σωθήκατε πάλι. Επειδή σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε κάτι, θα σας πω και το τι γίνεται. Α, Κωνσταντίνε, στο Μενίδη, άκουσε, ξέρεις την περιοχή. Τι πρωτότυπο
Στη λήψη Σεμενίδη και Ανολιώσια, Ρωμά παρίσταν τους λογιστές και έκλειβαν ηλικιωμένους. Οι αγαπημένοι του κ. Χρυσοχοίδη. Οι οποίοι παιδιά έχουν ξεφύγει πάρα πολύ, έτσι. Δεν το συζητώ. Είναι κατά τα άλλα που έχουμε, πώς το λένε, έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα. Η Αττική έχει, στο μεταξύ, η Αττική ξέρουν, είναι στάνταρ εκεί πέρα οι οικισμοί. Στην υπόλοιπη χώρα, δεν, παιδιά, είναι, κάνανε πάλι φασαρία στο ναύπλιο. Πήγανε να βάλουν βενζίνη και δεν θέλουν να πληρώσουν. Ο υπάλληλος. Μπράβο τον υπάλληλο πάντως. Μάλωσε μαζί τους. Πήγε να καταθέσει στο τμήμα εκεί πέρα του ναυπλίου. Μαζί με τον ιδιοκτήτη του βενζινάδικου. Και μαζεύτηκαν πάλι. Τώρα το μάθαμε, έτσι. Το κάνανε μία φορά. Μαζεύτηκαν πάλι έξω από το τμήμα για να προφανώς να προκαλέσουν φόβο για να μην καταθέσει ο υπάλληλος. Αλλά έτσι είναι η ατιμωρησία, η ασυδοσία, είναι ασυδοσία γενικώς έτσι και όσο έχουμε σε αυτή τη χώρα και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, όπως το ξέρουν παιδιά και όλοι οι μουσαφιρέ που έχουμε και όλοι αυτοί που έρχονται και από ελληνοτουρκική μεθόριο και τελικά προκύπτει ότι δεν διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν που στα σταλοεπανειλημμένα αλλά είναι καταζητούμενοι ο συνήθως. Λοιπόν, υπάρχει προφανώς μια νομοθεσία και αυτήν επικαλούνται. Είχαμε και άλλο περιστατικό. Πρέπει να έχει κανένα μήνα όπως το είχα ξαναφέρει. Είχαμε πάλι Θεσσαλονίκη εννοείται. Όλοι οι καταζητούμενοι Τούρκοι εδώ πέρα. Έναν 29χρονο Τούρκο, ο οποίος ήταν καταζητούμενος για δολοφονία. Δολοφονία που είχε διαπράξει το 20, το 21, κάπου εκεί πέρα, θυμάμαι καλά, στην Κωνσταντινούπολη. Προφανώς πέρασε με το καθεστώς στα σύνορα από εμάς που έρχεται. Ότι είμαι διωκόμενος από το καθεστώς Ερντογάν.

Όχι στον αμελφανό καταστούμενο ήταν τότε. Που λέει αρνείται να λέει δεν συνενεί στο να εκδοθεί στη χώρα του. Αυτό πάλι τώρα προφανώς κάτι θα υπάρχει στην νομοθεσία. Δηλαδή εγώ έχω σκοτώσει, έχω κάνει χωράνι. Χωρίς ότι έχω έρθει προφανώς και με μούφα χαρτιά, έτσι, για να περάσω από τα σύνορα και να πω ότι διώκομαι το καθεστώς Ερντογάν και να έχω, κάνει, να έχω το θράσο να κάνω και έτοιμα για άσυλο. Και προφανώς τόσα χρόνια και ως ετών άσυλο έπαιρνε και την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, έτσι. Ενώ είναι καταζητούμενος διεθνώς για δολοφονία και έρχεται και λέει ότι αρνούμε, δεν συνεννώ, λέει, στην έκδοσή μου στην Τουρκία. Γιατί φυσικά στην Τουρκία ξέρει ότι εφαρμόζεται ο νόμος με τον ένα με τον άλλο τρόπο για δολοφονίες. Εντάξει, που είναι το χειρότερο. Αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Ας αφήσουμε τις ληστείες και τα λοιπά. Και τους έχουμε δηλαδή, περνάνε τα σύνορα, δηλώνουν τι θέλουν, είναι καραγκληματίες, αρχιεγκληματίες, και έχουμε και αυτό να λέει ο άλλος δεν συνεννώ στην έκδοσή μου. Τι μας λες, αλλά δεν φταίς εσύ. Όχι, δεν φταίς εσύ. Προφανώς κάτι υπάρχει και θα το ψάξω, γιατί είναι δεύτερη φορά που έγινε και δεν είχα χρόνο να το ψάξω. Βέβαια θα το πούμε στις 19 Σεπτεμβρίου ξανά. Αυτό Σαββατοκύριακο κάνω μετά. Θα καθίσω κι εγώ. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, μας έχουν πάρει χαμπάρι. Πλέον είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν όλα αυτά γίνονται, μαθεύονται και μέσα από το ίντερνετ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ πέρα κάναν βιντεάκια που κάνουν ότι λέτε στην Κρήτη είναι παράδεισος, που έκανε ένας μουσαφιρέος και καλούσε και άλλους μουσαφιρέους. Ένα άλλο βίντεο που είδα, ο άλλος έλεγε παιδιά δεν χρειάζεται χαρτιά, λέτε εδώ πέρα. Δίνουν λεφτά. Οπότε είναι λογικό. Καλά, για την ευπαθή ομάδα δεν το συζητώ. Σας είπα, δηλαδή έχουμε... Θα πάω όμως, γιατί πραγματικά έχουμε στα ύψη κλιματικότητα και αν μη τι άλλο σας είχα διαπεί την προηγούμενη Κυριακή, δεν ήμασταν, με το Λεωνίδα ήμουνα, που κάθε μήνα για όλες τις περιοχές της χώρας δίνονται τα στοιχεία για το τι συμβαίνει με την κλιματικότητα. Σύμφωνα με για τον Ιούλιο, καλά σε εμάς στη Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ, ότι έχει αυξηθεί. Ότι στο Βόρειο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο είναι σχεδόν στο διπλάσιο. Το ότι επίσης να πούμε στον κύριο Χρυσοχοίδη το εξής. Γιατί αν έρθει στη Θεσσαλονίκη και μας είπε ότι έχει μειωθεί η εγκληματικότητα. Εγώ τώρα πώς έχω από την μηνιαία έκθεση που βγαίνει κανονικά και επίσημα περισσότερες ληστείες και διαρρήξεις. Δηλαδή, αυτός παιδιά ακούστε τώρα πώς κοροϊδεύω τον κόσμο. Σου λέει μειώθηκε 20%. Ναι, 20%, αν δηλαδή έσουμε στους 2.000. Αντί για 2.000 ένα μήνα, ξέρω εγώ. Είναι 20, 200 και 200 είναι, δεν είναι επιτυχία, φίλε. Όπως δεν είναι επιτυχία, και θα ακούσουμε στη συνέχεια για να δείτε πώς τα περνάνε, γιατί μας έχει ζαλίσει πραγματικά το όνειρο, πραγματικά, FBI και FBI. Οργανωμένο έγκλημα υπάρχει. Εσείς αφήσατε να θεριέψει, γιατί τώρα αποφάσισε, χάρη και σου λέει θα φτιάξω καινούργια ομάδα. Υπάρχει όλο αυτό που έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών. Εμείς, παιδιά, εδώ πέρα τις προάλλες, για Θεσσαλονίκη σας μιλάω, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μέρα μεσημέρι, εξαρθώθηκε μια υπόθεση, τέλος πάντων, ταυτοποιήθηκαν άτομα για 8 ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και δεν μιλάμε για βράδυ, μιλάμε και για μεσημέρι. Και αυτά είναι καθημερινότητα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή από τα δελτία που βλέπω, έτσι. Σε όλη τη χώρα, να σας πω Γιάννενα, να σας πω νησιά, να σας πω που θέλετε, Λάρισα, Πελοπόννησο δεν το συζητώ και ξέρετε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές, μην τα ξαναλέμε. Στο μεταξύ πρέπει να το πω του κυρίου Χρυσοχοίδη και πάνω σε αυτό που θα ακούσετε τώρα, γιατί πάλι τα γυρνάνε έτσι και για πολλωστή φορά λέει κάτι. Λέει ας πούμε ότι είχαμε τόσες συλλήψεις για το οργανωμένο έγκλημα, ξέρετε μαφία και τα σχετικά, και τόσες προφυλακίσεις, λέει 700, λέει προφυλακίστηκαν, θα τα ακούσει συνέχεια. Δηλαδή από τους 2.000 μαφιόζους που συνελήφθησαν είτε για άμεση εμπλοκή είτε για συνέργεια είτε για οτιδήποτε, γιατί μιλάμε οργανωμένο.

0: Ανακοίνωμα, μιλάμε για μαφία, έτσι. Το θεωρείς, ας πούμε, επιτυχία το ότι 700 είναι μέσα και άλλοι 300 κυκλοφορούν έξω? Είναι με περιοριστικούς όρους το να εμφανίζονται μια φορά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Που φυσικά θα το ξανακάνουν, γιατί έχουμε άπειρες φορές, εγώ και από εδώ πέρα, ότι το πιάσαν τον τάδε γι' αυτό και όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του κρεμού ένταλμα ή τον αναζητούσαν ή είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο άλλος που ήταν, παιδιά, στη Βιωτία, που είχε γίνει μια άγρια ληστεία σε σπίτι και τελικά τους πιάσανε, και ήταν ο ένας, είχε πάρει άδεια από τις φυλακές, Βαρυπινίτης, Αλβανός, και δεν ξαναγύρισε, και μαζί με τους άλλους τέσσερις και μια τύπισσα οργανώθηκαν με καλό οπλισμό, έτσι, και πήγαν να ληστέψουν ένα ζευγάρι, και τελικά εκείνη την ώρα επέστρεψε ο γιος τους, πυροβόλησαν αυτοί στον αέρα, ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα, τους κατοίκους του σπιτιού. Και τελικά φύγανε, γιατί ήταν που προκάλεσε αναστάτωση ο γιος της οικογένειας. Και φυσικά εννοείται ότι όταν τελικά τους πιάσανε, όλοι είχαν, αυτό ήταν όλοι γνώριμοι των αρχών. Αν θέλει ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν να μας πει ότι αυτό είναι επιτυχημένος, ότι είναι επιτυχία αυτό, θα το πω για μια ακόμη φορά, είστε τέρμα αποτυχημένος. Πάμε λίγο να ακούσουμε. Μάνο.
1: Κάθε εβδομάδα περίπου
2: υπάρχουν
1: από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το FBI. Πηγαίνουν εκεί κλιμάκια, και είτε του FBI, είτε της τροχέας, είτε της ασφάλειας.
0: Λέγει μια υπόθεση που είχε ξεχνιστεί.
1: Οι οποίοι πάνε για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένες αποστολές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ναι, ήταν και αυτό που...
2: Στη σύλληψη.
1: Ακριβώς.
2: Πόσες μαφίες δρούν εδώ στην Ελλάδα?
0: Έχουμε και μια κυβερνητική μαφία.
2: Ρωσικές.
0: Να σας απαντήσω. Λάξε,
1: οι μαφίες...
2: Ελληνική.
1: Μαφίες...
0: Ελληνική, ναι, αυτό λέω και εγώ, αυτό εννοώ.
1: Σε όλη την εφήλειο, σε όλες τις χώρες. Ναι. Αυτό που λέμε το οργανωμένο έγκλημα.
0: Για πες.
1: Το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει αποδεκατιστεί σχεδόν πια.
2: Ναι.
0: Ένα μπλε. Και
2: έρχονται ξένοι, έχουμε franchise.
1: Όπως, ναι, όπως είδατε, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και δολοφονίες, αλλά ταυτόχρονα και ξεχνιάσεις όλων των δολοφονιών, αλλά ταυτόχρονα υπήρξαν και καινούργοι που εμφανίστηκαν, κυρίως ξένοι ή ξενόφερτοι.
0: Ποιος έδωσε δικότητα και χαρτιά?
1: Έχουν Έλληνες, στην, όχι στην καταγωγή, Έλληνες στην ηθαγένεια και την υπηκότητα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν, που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει...
0: Βάλει λίγο ένα πώς, βάλει λίγο ένα πώς, βάλει λίγο ένα πώς. Πώς, πώς. Λοιπόν, είναι, περηφανεύεται, που έχει ιδρύσει τη ΔΑΟΕ. Έτσι είναι, είναι ΔΑΟΕ, όχι 150 φορές FBI, το ρεσιτάλμα το έδωξε στο Χρυσοχοίδη. Πώς λέγεται? Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πώς το λέει? Υπηρεσία Οργανωμένου... Βάλτε λίγο, πήγαινε λίγο να κλικ πίσω. Αυτό εδώ πέρα που κοκορεύεται, δεν ξέρω να το πει σωστά. Πώς λέγεται σαν ομάδα?
1: FBI, Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Συμπληρώνει δύο χρόνια.
0: Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος. Διεύθυνση, κύριε Χρυσοχοίδη, λοιπόν, ακούστε λίγο. Επειδή είστε ως γνωστό και εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, δεν κατεβαίνετε από το Μέγαρο, προφανώς και στο Υπουργείο που είστε, είστε που το έχω πει, μου θυμίζει, ας πούμε, τη Ραπουζέλ στο κάστρο που είναι εκεί πάνω ψηλά, δεν έχει επαφή με τον κόσμο, τι γίνεται. Δεν είναι Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος. Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Δηλαδή, αν δεν ξέρει το αντικείμενό σου, αυτό το οποίο έχει στο χαρτοφυλάκιο, μετά από 30 χρόνια που είσαι, έτσι. Εννοείται φυσικά ότι δεν περιμένω και δεν περιμένει κανείς ότι θα γίνεται σωστά η δουλειά της πρόληψης της εγκληματικότητας. Γιατί είσαι εσύ, μετά είναι οι διοικητές, μετά είναι από πάνω και μετά είμαστε όλοι εμείς. Το προσωπικό, το μάχημο και οι πολίτες που λες μη σου τύχει. Συνέχισε λίγο.
1: Αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Mm-hmm. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Δηλαδή... απάτες, ναι, που λέγατε προηγουμένως.
0: Η αγαπημένη ομάδα θα κάνει αυτά.
1: Απάτες, ΦΠΑ, κλοπή ΦΠΑ.
0: Αυτά είναι άλλοι, εντάξει.
1: Οι οποίες είναι και διεθνικές. Ναι. Οικονομικό έγκλημα, πολύ βαρύ. Εκβιαστές. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τώρα
0: το
1: FBI,
0: το
1: τμήμα εκβιαστών,
0: το
1: οποίο αυτή τη στιγμή...
0: Τέσσερις φορές FBI σε ένα λεπτό.
1: Έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω. Και κάθε βράδυ, όχι απλώς είναι έξω.
3: 270 εγκληματίες.
1: Ναι, 2.000 συλλήψεις.
0: Έχουν ξεκλειστεί κάτι, παιδιά, από κανένα ρεπορτάζ τόσα χρόνια δημοσιογράφηση.
1: 2.000 συλλήψεις και περίπου πάνω από 700 προφυλακίσεις που περιμένουν. Οι υπόλοιποι είναι εκτός φυλακής. 700 είναι προφυλακισμένοι εν ώψη.
2: Άρα αυτή η υπηρεσία του FBI είναι αυτή τη στιγμή, μπορούσαμε να πούμε, μια επιτυχημένη κίνηση, φαντάζομαι.
1: Πολύ. Πολύ επιτυχημένη απόφαση.
0: Πολύ, πολύ επιτυχημένη.
2: Η οποία δεν αντικαθιστά κανένα, λειτουργεί παράλληλα όμως.
1: Ακριβώς. Παίρνει όλες τις μεγάλες υποθέσεις.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτές που αναφέρονται κυρίως στις εγκληματικές ομάδες.
0: Όταν βγαίνει ανακοίνωση, κάποιες ανακοινώσεις διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, στις απάντες αυτές που είπε ο τύπος, ο φερόμενος υπουργός προστασίας, σίγουρα όχι του Έλληνα πολίτη, είναι. Οι πολυπληθείς απάτες που είναι με πρωταγωνιστές στην αγαπημένη ομάδα του κυρίου Χρυσοχοίδη, τους γνωστούς ευπαθείς. Είναι η εγκληματική ομάδα με κέρδη πάνω από 380.000 ευρώ, με απάτη, τώρα είναι πρόσφατα που εξιχνιάστηκε. Είναι εγκληματική ομάδα που είχε τηλεφωνικό κέντρο στο Μενίδη και έκαναν απάτες σε όλη τη χώρα με κέρδη 2 εκατομμύρια ευρώ. Εγκληματική ομάδα που είχε στον Ασπρόπυργο τηλεφωνικό κέντρο και κάναν τηλεφωνικές απάτες πανελλαδικά και έρθει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και αυτές οι ομάδες. Και φυσικά εννοείται ότι είναι έξω, έτσι, δεν το συζητώ. Πολύ γίνε μέσα. Μόνος του το είπε, παιδιά, ότι είναι εκτός φυλακής 1.300 άτομα το οργανωμένο έγκλημα. Και 100 μεταφορές FBI, το οποίο θα το πω ξανά, είναι, εγώ το θεωρώ, αν ήμουν σε αυτές τις υπηρεσίες που έχουν συγκροτήσει τέλος πάντων αυτές τις ειδικότητες για το οργανωμένο έγκλημα, το τι, δηλαδή θα ήταν για μένα προσβολή. Είναι διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, επειδή αυτός είναι ματαιόδοξος, υπερματαιόδοξος, ή έχει, ξέρω εγώ, ψευδεστήσεις μεγαλείων. FBI και FBI, ακούτε αποστολή. Παιδιά, το είπε 105 φορές μέσα σε ένα λεπτό. Και είναι πραγματικά προσβλητικό για τους ανθρώπους που είναι σε αυτά, μέσα στη βρωμιά, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Επίσης, να σας πω, κύριε Χρυσοχοίδη, αν ανακαλύψατε τώρα τις μαφίες, είχα κάνει μια συνέντευξη και πρόπερση και πρόσφατα με έναν κύριο που ήταν και στην Ιντερπόλ και στην Europol και είχαμε μιλήσει ακριβώς για τη δράση, πώς δρούν οι τουρκικοί μαφία στην Ελλάδα. Και πήγαμε μέχρι και αυτό το θέμα που αγοράζουν ακίνητα, το οποίο δεν είναι, δηλαδή όλα αυτά σιγοβράζαν, έτσι. Έχουμε επίσης ποιος άφησε, ναι, θέλω να πω αυτό. Ποιος άφησε, έχουμε ρωσική μαφία, αλβανική μαφία, πακιστανική μαφία. Κύριε Χρυσοχοίδη, για την πακιστανική μαφία δεν μας είπατε κάτι. Η οποία υφίσταται. Πάντως, το ελληνική μαφία το πιάσαμε, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο με το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, εφόσον μπορέσουμε να κάνουμε και τη συνέντευξη, με το τι συμβαίνει στην ηγεσία της Ελλάς, με τα φράγκα, με τα επιδόματα που θα πάρουν αυτοί που είναι δικούν. Α, παιδιά, δεν είδα, ο Χρυσοχοίδης θα πάρει επίδομα. Γιατί τον αδικείτε. Καλέ, σε κλέβουνε. Βγήκε εκεί και δεν είναι το όνομά σου μέσα. Τσέκαρε το. Είναι όλοι διοικητές. Και εγώ, ο αρχηγός Ελλάς. Δες το. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστροφή. Σε ελάχιστα λεπτά μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, όπως σας είπα, σε λίγο θα έχουμε μια συνέντευξη για αυτό το θέμα, το οποίο εγώ το θεωρώ σκανδαλώδες. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει και. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, εδώ πέρα, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Και αφού δώσανε σε όλους αυξήσεις, επιδόματα και τα σχετικά, όχι βέβαια στους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, είναι πυροσβέστες, είναι αστυνομικοί, είναι λιμενικοί, δεν ξέρω και εγώ τι. Δώσανε σε Μητροπολίτες, ήρθε η ώρα να δούμε και το επίδομα διοίκησης. Φυσικά δεν περίμενα ότι θα μου βγει ο αρχηγός της Ελλάδας να το συζητήσουμε. Ούτε κανένας γενικός διευθυντής και φυσικά ούτε ο κύριος Χρυσοχοίδης, άλλη ώρα. Οπότε λοιπόν θα το συζητήσουμε λίγο με άνθρωπο που είναι και στην πρώτη γραμμή. Και έχει να κάνει κυρίως, θα πούμε ακριβώς να μας εξηγήσει ο κύριος Βλαχούδης τι έχει γίνει. Για τον εξής λόγο, γιατί μόλις πρόσφατα, δεν έχει πολύ καιρό που λέγαμε αυτό που σας ανέφερε για παράδειγμα για τα τμήματα, τουλάχιστον για Θεσσαλονίκη, την κατάσταση, την άθλια κατάσταση από πλευράς υποδομών που υπάρχει. Θα πάμε λοιπόν και θα συζητήσουμε για το επίδομα διοίκησης και κάποια άλλα θέματα με τον κύριο Χρήστο Βλαχούδη, τον αρχιφύλακα Χρήστο Βλαχούδη, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι στην πρώτη γραμμή, έχει υπηρετήσει στη Δίας και είναι στην ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της Θεσσαλονίκης. Κύριε Βλαχούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αμπιουγλή.
0: Λοιπόν, κύριε Βλαχούδη, βγαίνει εδώ πέρα μια οικία, η οποία βλέπω στην αρχή, λέει, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος διοίκησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας». Όταν βλέπω επιδόμα διοίκησης και μετά ένστολο προσωπικό και βλέπω που απευθύνεται, λέω δεν έχω διαβάσει καλά. Βλέπω εδώ πέρα, κύριε Βλαχούδη, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα, δίνουν στην ηγεσία της Ελλάς.
1: Ναι, βγήκε μια οικία από τον Υπουργό, η οποία μιλάει για το επίδομα διοίκησης. Αν έχετε λίγο χρόνο,
0: βεβαίως,
1: θα σας εξηγήσω πώς είναι και ναι, ναι, τι κόστος είναι αυτό. Και σε ποιο, και πού αυτό το κόστος πηγαίνει και σε τι θα λείψει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, για να πούμε λίγο πιο επιγραμματικά, έχει στον αρχηγό 500 ευρώ το μήνα, στον Α και Β υπαρχηγό από 450 ευρώ το μήνα.
0: Το επίδομα, το αυτό που αποφασίστηκε,
1: ναι, ναι. Στους γενικούς Βορείου Ελλάδος και Νοτιού Ελλάδος από 400 ευρώ το μήνα. Αυτοί είναι λίγοι άνθρωποι, είναι ένας και από δύο οι υπόλοιποι. Και πάμε μετά. Γενικοί διευθυντές. Γενικοί διευθυντές, στις γενικές διευθύνσεις στην Ελλάδα υπάρχουν 20. Είναι από 350 ευρώ το μήνα. Στις διευθύνσεις είναι 59. Από 250 ευρώ το μήνα. Οι προϊστάμενοι υποδιευθύνσεις είναι 250 από 180 ευρώ το μήνα. Τα τμήματα είναι 1000 από 150 ευρώ το μήνα και τα αστυνομική σταθμή είναι 180 από 80 ευρώ το μήνα. Συνολικά μηνιαίως βγαίνει γύρω στις 235.000 ευρώ. Ετησίως βγαίνει γύρω στα 2.800.000. Αυτό το ποσό το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση μέσω του κ. Χρυσοχοίδη προφανώς και είναι ποσό το οποίο είναι ποσό στον προϋπολογισμό της χώρας.
0: Ναι.
1: Να δίνει 2.800 το χρόνο στους διοικητές της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ δεν θα κρίνω αν έπρεπε να τα δώσει, δεν έπρεπε, έχω προσωπική άποψη. Θα σας πω μόνο ότι τα 2.800 το χρόνο είναι ένα καινούριο τμήμα το χρόνο. Ότι τα 2.800 το χρόνο είναι συστήματα επικοινωνίας για όλους τους αστυνομικούς.
0: Να σημειώσουμε, κύριε Βλαχούδη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των επικοινωνιών, ακριβώς αυτό που λέτε. Ανέφερε και ενότητα στον κόσμο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι διάτριτες οι επικοινωνίες σας. Οι κακοποίησεις σας ακούνε, πολύ απλά να το πω έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο διάτριτες. Δεν είναι ξεκάθαρες. Είναι κακής ποιότητας. Έγινε κάποτε πριν πάρα πολλά χρόνια, γύρω στο 2011, μια μεταστροφή στη Θεσσαλονίκη πιλωτική στις, να φύγουμε τις αναλογικές και να πάμε στις ψηφιακές. Δεν είναι καθολική η ψηφιακή επικοινωνία στην πόλη, δηλαδή δεν το έχουν όλες τις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στο πού διαβιβάζουν, ποιοι ακούν σε αυτό που διαβιβάζεται. Είναι κακής ποιότητας. Κακής ποιότητας σημαίνει ότι εγώ, όπως σε όποιο σημείο της πόλης βρίσκομαι, δεν έχω επικοινωνία. σε πάρα πολλά σημεία της πόλης.
0: Μπορέσετε σε κάποια καταδίωξη, για παράδειγμα, και να χρειαστεί ενισχύσεις και να μην μπορέσετε να μην φτάσετε.
1: Δεν ακούει τίποτα εδώ και εδώ. Προσπαθούν τα παιδιά εκεί που δουλεύουν, κάποιοι να κάνουν τους μεσάζοντες που ακούνε. Καταλαβαίνετε το αντικείμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα αυτόφορο αντίκημα έξω. Εμείς μπορεί να καταδιώκουμε κάποιον να διαβιβάζουμε, να μην ακούει το κέντρο. Προσπαθεί κάποιος άλλος άνθρωπος λόγω της μικρής απόστασης που μας ακούει καθαρότερο να κάνει το μεσάζοντα. Το ζητάει και το κέντρο αυτό. Ακούει κάποιος άλλος, λέει, να μας κάνει. Και εμείς παρόλα αυτά πηγαίνουμε και δίνουμε 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Για επίδομα διοίκησης.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα ο καθένας σας το καταλάβει όπως θέλει. Αλλά συνήθως, αν βάλουμε και στην εξίσωση το ότι όλοι αυτοί από τον αρχηγό και κάτω ουσιαστικά διορίζονται τον υπουργό μέσω του συστήματος των κρίσεων.
0: Ναι.
1: Άρα ο αρχηγός διορίζεται τον υπουργό, ο αρχηγός που διορίζεται τον υπουργό βάζει τον Α και Β υπερχηγό, βάζει τους γενικούς διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές βάζουν τους διευθυντές, τους υποδιευθυντές και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνει τώρα ο καθένας ότι με αυτό το σύστημα ουσιαστικά είναι κομματοκρατικό, ανάλογα με το καθένα που κυβερνάει. Οπότε 500 ευρώ το μήνα δεν είναι λίγα λεφτά ή 350 ευρώ το μήνα για υποδιευθυντές. Ναι. Οπότε ο άλλος, ο οποίος είναι εξωματικός, καταλαβαίνετε πώς θα κινηθεί στην καριέρα του για να μπορέσει να βρεθεί σε αυτή τη θέση, στην οποία θα παίρνει 350 ευρώ το μήνα παραπάνω.
0: Σωστά. Και ήδη τώρα ξέρετε τι θυμήθηκα, που το είχαμε συζητήσει όταν είχα ξεκινήσει εδώ πέρα και τα συζητούσαμε. Φαντάζομαι ότι ισχύει ακόμη. Πώς γίνεται όλο αυτό, η ανέλυξη, μέχρι να φτάσει και να έχει πιθανότητα και μέσω των κρίσεων να πάρει τη θεσούλα που επιθυμεί. Το θέμα τα λεγόμενα κουτάκια που λέτε εσείς, δηλαδή ότι δεν ξέρω αν ακόμη εφαρμόζεται, στο πω έτσι εντός αγωγικών.
1: Εννοείται αυτό όπως το επειδή έχουμε ζητήσει πολλές φορές, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα πλέγμα.
0: Να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο, αν θέλετε, ακριβώς τι είναι αυτό που είπα τώρα.
1: Τα κουτάκια τα έχουμε ξαναπεί παλιότερα. Εμείς τα λέμε στην αργό, την συναδελφική κουτάκια. Ουσιαστικά είναι ο αριθμός των αυτοφόρων. Αυτόφορο αδίκημα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το πιο απλό, ας πούμε, αυτόφορο αδίκημα, ένα το πιο απλά είναι να βρεις μια μικροποσότητα ναρκωτικών που είναι και το πιο εύκολο θεωρητικά. Αυτό σημαίνει ότι εγώ που είμαι διοικητής μιας υποδιεύθυνσης, ο οποίος παίρνω αυτή με το καινούριο σύστημα 180 και για να γίνω διοικητής μιας διεύθυνσης θα παίρνω 250, θα πηγαίνω κάθε πρωί στην ενημέρωση και θα παρουσιάζω νούμερα.
0: Ναι.
1: Και θα λέω εμένα η δικιά μου υποδιεύθυνση έβγαλε 200 αυτόφορα. Μας ενδιαφέρει την ποιότητα των αυτοφόρων, ανεκλοπές που είναι δύσκολες, ληστείες, δύσκολες. Και αρκεί αυτό να μου φέρει ο άλλος 200 μονόγραμμα ναρκωτικής ουσίας. Που αν πας σε μια περιοχή, πώς το λένε, κοντά σε περιοχές που πουλάνε, που γνωρίζει η αστυνομία ότι σε αυτές τις περιοχές πουλούνται ναρκωτικά, θα βγάλεις εύκολα.
0: Με αποτέλεσμα να αποσπάτε πολύς χρόνος και προσωπικό της πρώτης γραμμής.
1: Τελείως χρωσπάς για ένα αυτόφορο μικροποσοτήτων ναρκωτικών σαν τμήμα και κάνεις πάνω από μια μισή ώρα, δύο να φύγεις.
0: Και ταυτόχρονα, ας πούμε, υπάρχουν και σοβαρά και επικίνδυνα δικήματα, έτσι, απόπειρες ληστείας, ληστείες.
1: Δεν είναι ότι επιλέγει κάποιος, να σας το πω έτσι, να αφήσει το βαρύ αδίκημα. Είναι όλα μια λυσίδα.
0: Ναι.
1: Ένας διοικητής ο οποίος πιέζει για να βγάλει τα αυτόφορά του για να τα εμφανίσει. Ο αστυνομικός πιέζεται, πάει αναγκαστικά. Παίρνει μικροποσότητες, όχι ότι δεν είναι αδίκημα η μικροποσότητα. Ναι. Και εδώ έχουμε και πρόταση ως σωματείο. Λίγο να ξεδροπαϊστούμε, θα κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι, βεβαίως, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ότι οι πολύ μικροποσότητες των μαλακών ναρκωτικών χωρίζουν τα ναρκωτικά, μα ξέρετε, σε αλφα βαθμού και β'. Mm-hmm. Ας πούμε, η ειδική κάναβη δεν θεωρείται σκληρό ναρκωτικό.
0: Ναι.
1: Και εμείς έχουμε πρόταση ότι οι μικροποσότητες των μαλακών ναρκωτικών να γίνουν διοικητικά πρόστιμα. Ας μου εξηγήσει κάποιος ένα παιδί 19 χρόνων ο οποίος θα το βρεθεί πάνω του με μισό γραμμάριο, με ένα γραμμάριο ειδικής κάναβης. Τι κερδίζει η κοινωνία και το κράτος, αν αυτό τον πάρουμε, τον πάμε σε ένα τμήμα, τον ξεντήσουμε, τον πετάξουμε σε ένα κελί μαζί με, ξέρω εγώ, αλγερινούς κλέφτες και δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω γιατί...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε,
1: έτσι, με οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μέσα και τον κρατήσω ένα βράδυ εκεί πέρα. Και τον πάζει το στήριο σε ένα δικαστήριο, στο οποίο το δικαστήριο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να βγει ένοχος και ατιμόρητος ή ένοχος με 20 μέρες φυλάκιση, με αναστολή και να πληρώσει το δικαστήριο ένα ποσό. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο για αυτό, να Το οποίο θα πονέσει και περισσότερο. Γνωρίζετε πάντα.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό πονάει περισσότερο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή για να μειώσουμε και αυτή την πίεση και των τμήματων να γράφουν, γιατί όπως έχουμε πει και ταυτόχρονα, επειδή είμαστε πολύ πίσω, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, θέλει το εξωματικό υπηρεσίες ώρες να φέρει αποτυπώματα με μελάνη. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Αυτό είναι μια διάσταση. Δηλαδή, αντί να λύνουμε προβλήματα, βάζουμε προβλήματα. Και εδώ ο κύριος Υπουργός, θα το πω έτσι πως το συζητάνε όλοι οι συνάδελφοι έξω, μοιράζει στους ημέτερους. Γιατί για τον απλό αστυνομικό αυτή εκεί ήταν αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ομοιάζει πάρα πολύ με εκείνη την ιστορία, και δεν θέλω να κάνω πολιτική συζήτηση, με τους Μητροπολίτες.
0: Ναι.
1: Έχει μια ομοιότητα.
0: Και εμένα αυτό ήρθε στο μυαλό μου, είναι αλήθεια, το διάβασα.
1: Και ο κύριος Χρυσοχοίδης, συγγνώμη πάλι, θα σας διακόψω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Τον παρακαλάμε εδώ και 4 χρόνια. Μας το υποσχέθηκε πάρα πολλές φορές. Ψευδός. Μπροστά μας το υποσχέθηκε. Όχι με έγγραφα, μπροστά μας. Διαζώσεις. Να εξισωθεί όποια Θεσσαλονίκη με την όποια Αττικής, η οποία παίρνει επίδομα εκτός έδρας, που είναι 170 ευρώ το μήνα, και 4 χρόνια δεν το έχει δώσει στη Θεσσαλονίκη, για 100 ανθρώπους δηλαδή είναι αυτό. Είμαστε 100 άνθρωποι στην όποια Θεσσαλονίκης, οι οποίοι το ζητάμε γιατί το παίρνει η Αθήνα, οπότε υπάρχει διαχωρισμός, και εδώ αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι ο κ. Χρυσοχοίδης είναι υπουργός προστασίας πολιτών της Αττικής.
0: Ακριβώς.
1: Και τα οποία 170 ευρώ το μήνα για 100 ανθρώπους είναι 17.000. Όχι 250 για επίδομα διοίκησης και 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Επίσης, θέλω να πω πάνω από αυτό, θυμήθηκα κάτι, κύριε Βλαχούδη, και θέλω να σας το πω ακριβώς για τον Υπουργό της Αθήνας, ότι επειδή αναφέρεται για την ΟΠΚΙ, για την Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας, ότι σε αντίθεση και γενικά με το προσωπικό εδώ πέρα, και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, που χρησιμοποιείται παλιά και επικίνδυνα οχήματα αποκατασχεμένα, πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον κάποια οχήματα, όταν είχε ζητηθεί στην όποια στην Αθήνα, τα διέθεσαν, τους δώσανε καινούργια. Και καλά κάνουν τους ανθρώπους, έτσι. Εννοείται, φυσικά δεν λέω γι' αυτό, λέω για το πώς διαχειρίζεται, για το ότι δεν ενδιαφέρεται για πουθενά άλλο εκτός από την Αττική.
1: Σωστά. Εμείς δεν του ζητήσαμε να βάλει προτεραιότητα την υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς δεν του είπαμε. Προφανώς η Αττική έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εγκληματικότητας και προφανώς σε όλες τις αποφάσεις θα προηγείται. Αυτό το γνωρίζουμε. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Αλλά όταν παίρνεις οχήματα για την Αττική, αν πάρεις 500 αυτοκίνητα εκεί, πρέπει να στείλεις και 20-30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Αν πάρεις ασυρμάτους για την Αττική, πρέπει να πάρεις για τη Θεσσαλονίκη και για τις υπόλοιπες επαρχίες αναλογικά.
0: Εμείς όμως έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα.
1: Εμείς αρχίζουμε και σταματάμε στην Αττική. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν για τον κύριο Χρυσοχοίδη στην Αθήνα.
0: Πραγματικά. Ναι, αλλά αφού οι όλοι οι υπόλοιποι έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα, κύριε Βλαχούδη.
1: Έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα, αλλά.
0: Ναι.
1: Είπαμε, οι αποσπάσεις πάνε και έρχονται.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βγήκε πρόσφατα στη συνέντευξη, τον άκουσα και νομίζω ότι δεν βρίσκεται, να το πες λαϊκά, σε καλό φεγγάρι τελευταία. Το οποίο το ρώτησε ο δημοσιογράφος ότι ναι, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει για τους αστυνομικούς. Και ακούστε τι απάντησε. Ο μήνας πάντα δεν έβγαινε.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: που λέει.
1: Την άλλη μέρα 500 ευρώ επίδομα στον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Όταν ο μήνας του αστυνομικού δεν βγαίνει.
0: Και είναι ότι το ξέρεις προφανώς, για να το λες, το ξέρεις και το λες τόσο απλά.
1: Κόψτε
0: το λαιμό σας, ας πούμε.
1: Ναι. Ότι όλη η μισή αστυνομία κάνει δεύτερη δουλειά, γιατί δεν το κάνει για κανένα δεύτερη δουλειά. Ας είναι και παράτυπη, γιατί δεν έχει τι να κάνει. Γιατί έχει παιδιά να μεγαλώσει, γιατί δεν βγαίνει.
0: Κύριε Βλαχού, θα σας πω κάτι, μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο ψυχρό. Θα το πω όμως και το λέω και κανονικά και στον αέρα το έχω πει εδώ πέρα, ότι ένας ο οποίος είναι ο επικεφαλής και δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια του προσωπικού του, δεν προστατεύει το προσωπικό του σε πρώτη φάση της ζωής του, μη παρέχοντάς του τα απαραίτητα, έτσι, όταν πηγαίνετε με παλιά ελαστικά να τρέξετε να κυνηγάτε είτε ευπαθείς ομάδες, είτε λαοδόμους, είτε γενικά το έγκλημα, όταν δεν έχετε τον εξοπλισμό, όταν δεν έχετε τον ασύρματο, μπορεί να κινδυνεύσετε εσείς να κινδυνεύσουν και πολίτες, κοινώς πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια, για την ίδια τη ζωή μιλάμε, έτσι. Δεν μπορείτε να περιμένετε κάτι άλλο.
1: Τώρα που είπατε παλιά ελαστικά, θα σας πω και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάποια στιγμή το είχαμε ζητήσει και παλιότερα. Ακούτε ποιο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα συνολικά του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Επειδή πριν πολλά χρόνια, πριν προ-κρίσης, και εμείς κατανοούσαμε ότι υπήρχε κάπου μια αδιαφανής διαδικασία σε διαγωνισμούς. Και υπήρχε πάντα υπόνοιες ότι κάποιοι μπορεί να βγάζουν λεφτά κτλ. Mm-hmm. Αποφάσισε το κράτος τότε για εκείνη την περίοδο ίσως να ήταν σωστό. Να εφαρμόσει τον μειοδοτικό διαγωνισμό. Μειοδοτικός διαγωνισμός για τον κατάλληλο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν ένα κομμάτι του δημοσίου αστυνομίας με θέλει λάστιχα,
0: ναι,
1: βάζει κάποιες προϋποθέσεις και πάνε οι εταιρείες και κάνουν την πρόταση και αυτόματα παίρνει την πιο φθηνή. Τώρα που φτάσαμε, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Είμαστε μετά την κρίση, υπάρχουν πλέον διαδικασίες ελέγχου, δεν είναι όπως ήμασταν πιο πριν. Και τι γίνεται. Πάνε κάποιες εταιρείες, φτιάχνουν ακριβώς τις προϋποθέσεις ίσα ίσα να περνάνε τον διαγωνισμό,
0: ναι,
1: γνωρίζοντας ότι είναι πολύ φθηνό και πολύ χειρότερο ποιοτικά το προϊόν τους, μπαίνουν στον διαγωνισμό, αυτόματα λοιπόν πάμε στην πιο φθηνή λύση. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω μάρκες γιατί ναι, δεν είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε τι μάρκες ελαστικών μπορεί να μπαίνουν στα αστυνομικά οχήματα, τα οποία δουλεύουν σε υψηλό ρυθμό, με συνεχόμενο βάρος πάνω. Και τι γίνεται και σε όλα τα παρελκόμενα, όχι μόνο στα λάστιχα εδώ και.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο οποίο γίνονται οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Ακόμα και στο... το ίδιο είχε γίνει στην αρχή και στη βία στο 2010 με τα κράνη. Επειδή μπήκε στην οριακά στις προϋποθέσεις μια εταιρεία πιο φθηνή, δηλαδή τι να πάμε, ιδίως ό,τι αφορά την ασφάλεια του εργαζόμενου.
0: Ναι.
1: Ας μην είναι αστυνομικός, ας είναι οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ίδιο το κράτος σπάει σε ιδιωτικές εταιρείες και απαιτεί την ασφάλεια των εργαζομένων. Και το ίδιο το κράτος στους δικούς του εργαζόμενους δεν τους παρέχει ασφάλεια. Και ξαναρωτάμε, γιατί τα αυτοκίνητα αστυνομίας δεν περνάνε εκτέω.
0: Σωστό. Ναι.
1: Για ποιο λόγο. Γιατί αν πάνε να περάσουν από ιδιωτικό κτίριο ιδίως και όλα, σε κάποια συμφωνία, πάρα από το 60% δεν περάσουν.
0: Για τους λόγους που έχουμε συζητήσει.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους που λέμε. Ναι. Αυτό το πρόβλημα είναι συνδυαστικό.
0: Ναι.
1: Και αντί να έρθει κάποιος άνθρωπος που εμείς κατανοούμε σε ένα σημείο ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα σε μια μέρα, όλα αυτά τα κατανοούμε, δεν έχουμε απαιτήσει τρελές. Αλλά θέλω να δω έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να λύνει προβλήματα και έχει ένα σχέδιο. Και εδώ έχουμε λάστιχα κινέζικα, τα οποία στα 5.000 χιλιόμετρα δεν θα είναι σαν να οδηγά σε πάγο. Ανταλλακτικά τα πιο φθηνά, τμήματα έτοιμα να πέσουν, επικοινωνίες που μιλάς στο 60% της πόλης και δεν σε ακούει κανένας, και εδώ έχουμε 3 εκατομμύρια επίδομα διοίκηση.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά. Κύριε Βλαχού, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα για μια ακόμη φορά, γιατί τα λέτε ξεκάθαρα τα πράγματα όπως είναι και είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Θα τη στείλω αυτή τη συνέντευξη στο Προπό, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μπας και απαντήσει κανένας που δεν πρόκειται. Άντε σε καλή μεριά βρε μετά τους Μητροπολίτες και Διοικητές. Άντε βρε. Άντε βρε και αρχηγός της Ελλάς. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, πηγαίνοντας στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, θα επιστρέψω. Ξέχασα τίποτα για το χρυσοκοίδιο, όχι, αυτό που θέλω να πω, το είπα, το FBI το... Ναι. Και αν είναι και αυτό που είπε ο κύριος Βλαχούδης, παιδιά, το άκουσα και εγώ, το πήρε τα αυτή μου, αλλά δεν ήμουν σίγουρη, δεν πρόλαβα να το ακούσω. Μου ξέφυγε σε αυτό. Με τόσα που είπε σε εκείνη τη συνέντευξη ο χρυσοκοίδης, παιδιά, δηλαδή, είπαμε το καλοκαίρι τον είχε χάσει, τώρα πήρε πάλι σβάρνα. Ότι ο μήνας πάντα δεν έβγαινε. Και αυτό το υπονοούσε γενικά για όλους, έτσι. Γιατί τους δείξανε το οικονομικό το θέμα και το πώς περνάει ο κόσμος που δυσκολεύεται. Και είχε να πει αυτό. Μην του βάζετε δύσκολα, πείτε το και πέρα FBI είναι χαρή. Λοιπόν, παιδιά, θα επιστρέψω στο τελευταίο μέρος με το θέμα των εισερχομένων. Θα ακούσετε κάτι. Έχω ένα ηχητικό. Έχει να κάνει με την φάση της... Τον είσαι αλληλέγγυος, ρε παιδί μου, αλληλέγγυη, αλληλέγγυα και με ήττα και με αλφα. Εγώ βασικά μου γύρισε το μυαλό να το πω έτσι απλά. Όταν την άκουσα την τύπησαν και έχω ξαναπετύχει και εγώ αλληλέγγυα να ουριάζει, να κόπτεται για τους μουσαφιρέους. Και θα σας πω και για αυτή την υπόθεση που είχαμε. Μια σοβαρή υπόθεση έγινε στην Κάριστο. Και τελικά είναι ακριβώς αυτή η υπόθεση που θα σας πω αμέσως μετά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα που λες, ρε παιδί μου, σας λέω αυτά, γίνονται αυτά. Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση με πρωταγωνιστές αλλοδαπούς και διακινητή και αυτούς που διακινούσε, όλο μέσα δείχνει όλο το σύστημα, το διάρρητο, το ότι δεν υπάρχουν νόμοι, ότι είμαστε μπάτε σκύλια λέστε. Ο άλλος μπαίνει παράνομα και διακινεί παρανόμως άλλους, μπαίνει, βγαίνει στη χώρα, κάνει ό,τι θέλει, παίρνει και τα επιδόματά του. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά για το τελευταίο μέρος σημερινής εκπομπής.
2: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο μέρος σημερινής εκπομπής. Εδώ πέρα μου γράφει ο Βασίλης, ο κύριος Νίκος μου γράφει καλημέρα Βάγια, δυστυχώς χάσαμε τη χώρα μας. Ο Βασίλης μου γράφει, μου έχει στείλει υπέροχες φωτογραφίες, οι οποίες στην ώρα της εκπομπής δεν μπορώ να τις ευχαριστηθώ, θα τις δω μετά αναλυτικά. Μου γράφει, σε ένα δήμο με 27.000 κατοίκους παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο και μου λένε ότι έχουν μόνο ένα περιπολικό Χερσόνησος. Λοιπόν, Βασίλη, πέρυσι, και να ξέρετε κι εσείς, πέρυσι θυμάμαι έχουν τα Χανιά, που είναι και, φανταστείτε που είναι και τουριστική περιοχή, έτσι. Κάθε μήνα στέλνανε αιτήματα στον Χρυσοχοϊδή, από εκεί πέρα από η Ένωση Αστυνομικών των Χανίων, κάθε μήνα επί 4 μήνες, γιατί επίσης δεν είχανε, τώρα που μου το γράφει το Βασίλης, δυστυχώς αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Βασίλη, εμείς σκέψω ότι για τη μισή Θεσσαλονίκη, εσύ μου λες για 27.000 κατοίκους, τουλάχιστον πρόπερση που είχε γίνει γνωστό τέλος πάνω από ρεπορτάζ που έκανα, για τη μισή Θεσσαλονίκη ήταν επίσης ένα περιπολικό. Στα Χανιά, το αίτημα που είχαν κάνει στον Υπουργό, έλεγαν ότι μας παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και δεν έχουμε να στείλουμε περιπολικό στο 100. Τα έχουν ρημάξει όλα. Τα έχουν αφήσει έτσι όλα. Σκεφτείτε ότι αυτή η κατάσταση συμβαίνει και στην Πελοπόννησο, που εκεί πέρα έχουν το γνωστό πρόβλημα, έτσι. Σκεφτείτε ότι τη Γαστούνη που ξέρουν τι συμβαίνει, ακόμη δεν την έχουν ενισχύσει. Ξέρει τη Γαστούνη, έτσι. Τι γίνεται με την ευπαθή ομάδα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Πάμε έτσι λίγο μουσικά, μια ανάσα. Και τα λέμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα και τους ερχόμενους.

0: Πάμε για το τελευταίο μέρος. Και θα πάω αλίμονο, δεν μπορούσε να λείψει φυσικά το θέμα των μουσαφιρέων. Καταρχήν με ενημέρωσε ο Μάνος από την άλλη πλευρά που τα βλέπει από την κονσόλα. Μου είχατε στείλει κάποια μηνύματα, παιδιά. Σας είπα σήμερα έχω θέμα με το Viber, δηλαδή από 2-3 ακροατές, από το Βασίλη και 2 ακόμα ακροατές μου έρχονται μόνο. Δεν ξέρω, το έχω ξαναπάθει και παλιότερα. Κάναμε εδώ πέρα και στο διάλειμμα επανεκκίνηση στον υπολογιστή. Τίποτα, το Viber επανεκκίνηση, τίποτα. Κάποια στιγμή θα ξεμπλοκάρει. Πάλι καλά να λέμε, αφού τουλάχιστον σήμερα πάει κανονικά το σήμα. Οπότε δεν ξέρω, μου είχε πει ότι έχει μηνύματα. Καλημέρα λοιπόν σε όλου και όσοι στείλατε. Ναι, μου λέει ο Μάνος, εσύ ήθελες να πεις κούλης. Δεν γίνεται, οποιαδήποτε αναφορά, δε, με το ονοματάκι είναι χαϊδευτικό, είτε κανονικό, ορίστε. Να, τι θες και μιλάς, πες τον, το πρωθυπουργός είναι κανονικό. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε. Θα μπορούσα να φέρω όμως τον πρωθυπουργό, ας πούμε, της Δανίας για παράδειγμα. Είναι ουδέτερο, γενικό. Το πες, καλά λέει ο Μάνος, τι ήθελες να πεις το όνομα. Φαγώθηκες. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Καταρχήν, αυτό που σας λέω ότι διοχετεύουν σε όλη τη χώρα, τα έλεγα και στις καθημερινές που έκανα και την ώρα της Μποτίτσι, για το ότι κουβαλήσανε κόσμο, όλους αυτούς τους εκατοντάδες που έρχονται στην Κρήτη, φυσικά τους διοχετεύουν στην υπόλοιπη χώρα. Και επίσης είχαμε προχθές Πέμπτη που λέτε, πάνε πρώτα στα νησιά. Κάποιους έχουν εκεί πέρα δομές, όσους έχουν χώρο. Τους υπόλοιπους, στην υπόλοιπη χώρα. Λοιπόν, θα σας πω, προχθές το πρωί έγινε δρομολόγιο από τη Σάμο, όπου μετέφεραν 223. Στην υπόλοιπη χώρα φυσικά. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν το βλέπω αυτό, ξέρετε, σε κάποια μουμουέ, όχι στα διαστημικά, γενικά σου στα μουμουέ βλέπω μια τάση την οποία θα σας πω. Πλέον όλοι λένε μετανάστες. Γράφουνε. Εγώ θα σας πω για το γραπτό. Δεν λένε το παράνομοι. Ούτε καν παράτυποι. Δηλαδή, έτσι, το έχουμε δεδομένο ότι είναι μετανάστες. Αυτοί που έρχονται χωρίς χαρτιά. Σας λέω τώρα γενικά για τα μουμουέ που βλέπω. Σε ιστοσελίδες, σε site που βλέπω. Για παράδειγμα. Αυτό που το βρήκα τώρα σε τοπική ιστοσελίδα για τη Σάμο λένε πολίτες τρίτων χωρών. Το πάμε σιγά σιγά, τι έγινε, παιδί, έχει πέσει καμιά εντολή να το πιάνουμε τη λαού λαού. Δεν χρειάζεται, το έχουμε μάθει. Εδώ πέρα που λέτε Θεσσαλονίκη είχαμε το εξής. Ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δύο Αιγύπτιοι, ένας 17, ένας 18 χρονών, τέλος πάντων κατά δήλωσή τους είναι όλα αυτά. Βγαίνουν από ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας που μόλις είχαν διαρρήξει. Τέλος πάντων έχει δει γείτονας, έχει ειδοποιήσει το 100. Τους πιάνουνε. Βλέπω που λέτε σε κάποια μουμουέ δεν γράφουν καν. Εγώ δεν σου λέω να γράψω την Αιγύπτιος. Εγώ σου λέω όπως λέει το δελτίο τύπου που βγαίνει, αλλοδαπή. Παιδιά δεν γράφουν ούτε το αλλοδαπή. Γράφουνε δύο νεαροί. Δύο νεαροί. Τόσο ελεγχόμενα πια το φτάσαμε το σύστημα. Σοβαρά τώρα. Δύο νεαροί ρε παιδιά μου. Δεν θα πάθετε ας πούμε να γράψετε αλλοδαπή. Τι είναι ρατσιστικό. Δεν ήμουν εγώ που μπήκα και διέριξα από μπουκαρά στην πολυκατοικία. Και συνεχίζω με τους εισερχόμενους. Α, να σας πω επίσης ότι είχαμε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη τέτοιο συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους κατετρεγμένους στο κάμπ, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που έχουν φτιάξει κακοί Έλληνες ρατσιστές στην Συντική που είχαμε για την εξέγερση. Συγκέντρωση αλληλεγγύης, παιδιά 10 άτομα τα βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, από αυτούς που μεταφέρανε που έχουν έρθει είχαμε 31 Αφγανούς οι οποίοι έφτασαν από τα παράλια της Τουρκίας στη Λέσβο. Είναι αυτό που έλεγε, τι είχε πει ο κύριος Πλεύρης, ότι έχουμε συνεργασία με την Τουρκία για αποτροπή ηρώων προς την Ελλάδα. σιγά μη συνεργαστεί η Τουρκία με την Ελλάδα. Ειδικά σε αυτές τις μέρες που δεν τους προλαβαίνεις με τις προκλήσεις. Ήρθανε που λέτε οι Αφγανοί από την Τουρκία με φουσκωτή Λέσβο στη Λέσβο. Καινούργοι κι αυτοί. Από τους θα παραμείνω στη Λέσβο, όπου μεταφέρθηκαν σε κίτ που υπάρχει στη Μυτιλίνη 217 από την Κρήτη, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Διαπιστώθηκε που λέτε ότι σε αυτούς που μεταφέρθηκαν από την Κρήτη 217, τουλάχιστον 11 διαπιστώθηκαν να έχουν προσβληθεί από ψώρα, ιδιαίτερα με μεταδοτικό νόσημα, και γι' αυτό το λόγο ελήφθησαν, λέει, προβλεπόμενα αντίστοιχα μέτρα στο κίτ του Μαυροβουνίου. Αυτό φυσικά είναι το λιγότερο και δεν με εκπλήσει. Έχω δει τα βιντεάκια που τους μεταφέρουν και τους έχουν όλους με αυτή τη χάρτινη τη μάσκα, γιατί φυσικά προφανώς δεν ξέρουμε και τι κουφαλάνε, έτσι. Ούτε έλεγχοι γίνονται ιατρικοί. Ούτε σε τόσες εκατοντάδες μπορείς να κάνεις ιατρικούς ελέγχους. Και βέβαια, αν έκανες, βασικά δεν πρέπει καν να είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεν κάνει. Ο Έλληνας ο ασθενής δεν βρίσκει άκρη. Όχι ότι διατίθεται για αυτούς, για ιατρικούς ελέγχους, αλλά μόνο. Θέλω λίγο να ακούσουμε ένα ηχητικό, όπου ήταν μεταφορά σε, είχαν φτάσει στη Γάβδο τέλος πάντων, και τους μεταφέρουν, τους έχουν βάλει σε πλοίο για να τους μεταφέρουν στα Σφαγιά. Να σταθούμε καταρχήν στο γεγονός ότι με σούπερ επιβατικό πλοίο τους μετέφεραν στο κήτη της Μυτιλίνης από την Κρήτη, αυτούς που τέλος που πηγαίνουν φέρουν στο Αιγαίο. Λοιπόν, είναι τουριστική περίοδος. Τολμήσαν, ας πούμε, γιατί προφανώς ήταν και γεμάτο κόσμο το πλοίο. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν. Κλείνετε ραντεβού, ρε παιδιά, όταν έρχεστε. Όλοι οι αλλοδαποί. Να σας κλείσουμε και θέση, πρώτη θέση, VIP. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος. Και τελικά τους βάλανε να καθίσουν στο αμπάρι του πλοίου. Γύρω στα 50 άτομα. Με πλοίο της γραμμής. Αυτά στο μεταξύ εισιτήρια δεν είναι κανονικά, εμείς πληρώνουμε κανονικά. Αυτό εδώ πέρα που λέτε, αυτό, είχαμε αντιδράσεις. Δεν θα το περίμενα λίγο, γιατί θέλω να πω, θα ακούσετε μια τύπισσα, πόσο ωραίεται και χτυπιέται. Μια τύπισσα επιβάτηδα είπε ότι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, λέει, οι επιβάτες. Εμείς, λέει, διαμαρτυρηθήκαμε, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους επιβάτες, γιατί, λέει, ήταν εξαντλημένοι, λέει. Το λιμενικό, λέει, δεν είχε προβλέψεις για νερό ή φαγητό, που αυτό δεν ισχύει γιατί τους δίνουν έτσι και τους πέφτουν budget για αυτά. Πες να το δεχτώ. Λέει, εμείς, λέει, τους προσφέραμε φαγητό, οι υπόλοιποι επιβάτες που τα αγοράσαμε εμπλό. Να σας ρωτήσω, κυρά μου, τους πυροσβέστες που ήταν μετά από ατελείωτα ωράρια στις φλόγες, στις μάχες με τις φλόγες, και πρόπερσε από τη Ρόδο και φέτος, που ήταν πραγματικά οι εξαντλημένοι, εξουθενωμένοι, τα βιασμένοι στην κυριολεξία στο πάτωμα. Εκεί δεν σας πήρε κανένας από εσάς ο πόνος να τους πάτε ένα μπουκάλι νερό, ας πούμε, έτσι. Να τους πείτε, άστα παιδιά, σε εμάς, μας προσφέρετε τόσα πολλά. Εκεί δεν σας ένιαξε που ήταν κυριολεκτικά στο πάτωμα, μετά από 20 και 28 ώρες υπηρεσία στις φλόγες. Σας πειράζει, σας πήρε ο πόνος για όλους αυτούς που δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε τι κουβαλάνε. Σας πήρε για αυτούς ο πόνος, ντροπή σας. Βέβαια τώρα θα είμαι και ξενοφοβική, έτσι. Θα θεωρηθώ. Έτσι μας λένε. Και ρατσίστρια. Πάμε λίγο, μάνα, να τα ακούσουμε. Χαμήλωσε λίγο το χαλί και βάλει να ακούσουμε. Δεν φεύγουμε, αν δεν
1: φεύγουμε. Απαγορεύεται τόσοι άνθρωποι να είναι ανάμεσα από τα αμάξια. Τέλος, οι άνθρωποι θα ανέβουν μαζί μας πάνω να κάτσουν. Ορίστε, είναι δημόσιος χώρος και προσπαθώ να καταγγείλω κάτι και χρειάζομαι το βίντεο για να το καταγγείλω. Εγώ καταγγέλω αυτό το πράγμα. Τέλος.
0: Από μέσα μπορώ να πω διάφορους χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να πω στον αέρα και να κάνω πολλά σχόλια, το οποίο θα τα κάνω στον αέρα. Μιλάμε δηλαδή τόσο πια, τόσο καταγγέλει αυτό το πράγμα. Και παιδιά προσέξτε, λέει αυτό ότι εμείς λέει δεν ξεκινάει το πλοίο, λέει, άμα δεν τους φροντίσουνε τους παράνομους, αυτούς που έχουν έρθει. Και έκανε ολόκληρο σκηνικό, οι νόμους, αυτούς που έχουν έρθει.

να ρωτήσω το εξής. Έχω την εξής απορία. Είναι τουριστική σεζόν. Το πλοίο προφανώς ήταν γεμάτο. Είμαι σίγουρη ότι αν υπήρχαν θέσεις, είμαι σίγουρη αυτό το ανθεληνικό κράτος, να το πω έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να τους αφήσει να είναι στον γκαράζ που είναι τα αυτοκίνητα. Θα είχε φροντίσει. Προφανώς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και γι' αυτό, αγαπητή μου κυρία που ουριάζεται και χτυπιέστε, γι' αυτό ήταν στον γκαράζ. Στο βίντεο που βλέπω, το βλέπεις και εσύ το βίντεο, είναι ρε Σιμάνο, δεν είναι περιποιημένη με τα ρούχα με αυτά, σου φαίνεται και κατατρεγμένος, κάποιος δεν τους τα έχει δώσει παιδιά αυτά ρούχα, δεν μπορεί δηλαδή, είναι κανονικά ντυμένη. Ούτε κατατρεγμένο ούτε τίποτα, με κάποιο τρόπο τους έχουν περιποιηθεί όπως έχουν έρθει, τους έχουν βάλει στο καράβι, προφανώς δεν υπήρχαν θέσεις και τους βάλουν στον καράζ και άλλοι χτυπιόταν και εγώ θα πω το άλλο, δηλαδή ποιος κάνει κουμάντο ρε παιδιά. Εγώ σας λέω με ορθολογιστικό τρόπο ηγεσία. Ποιος αποφασίζει ότι ο όχλος, ένας μικρός όχλος, θα φέρει πάνω στο κατάστρωμα κάποιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Ο άλλος μπορεί να βγάλει μαχαίρι. Ο άλλος μπορεί να στριμώξει καμιά στην τουαλέτα, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Και καταφέρανε να γίνει αυτό. Η ίδια το λέει και έχω και μια άλλη μαρτυρία που μίλησε σε τέτοιο, σε, ας το πούμε, αλληλέγγυα ιστοσελίδα. Και λέει ότι το καταφέραμε, αυτό που σας έλεγα πριν ήταν εξαντλημένοι, ότι ήταν απάνθρωπο όλο αυτό. Και τελικά, σύμφωνα με την ίδια, ακριβώς επειδή κάνανε όλη αυτή τη φασαρία, φτάζανε με καθυστέρηση το πλοίο. Μπράβο, παιδιά. Αλλά πιο πολύ αυτό δηλαδή κάνει κουμάντο για Χριστερίλα τελικά, μονίμως.

με όλα αυτά που βαλάνε. Αυτά που λέτε, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, έχω λίγο χρόνο. Αχ, τι να κάνω όμως, αφού μίλησε. Δεν θα σας πω ποιος. Ούτε την ιδιότητά του θα σας πω. Έτσι. Λίγο ακόμη, άντε θα τα καταφέρουμε να τη βγάλουμε την εκπομπή. Έχω 9 λεπτά. Αχ. Επειδή λοιπόν θα το πω έτσι σιγά σιγά. Θα σας πω για τις, ας πω μια ενημέρωση για τις πυρκαγιές και μετά θα πάω στον ξέρετε ποιον. Φέτος βγήκε πάλι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Στουρνάς, και είπε ότι φέτος αυτός κάθε εβδομάδα δίνει απολογισμό. Και περιμένει να του πούμε, ας πούμε, και μπράβο. Είπε ότι φέτος, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, από 1η Μαΐου δηλαδή, μέχρι τώρα, μέχρι τις, πόσο έχουμε σήμερα, 28, 29, μέχρι τις 26 Αυγούστου, είχαν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές. Φυσικά το θεωρούν επιτυχία. Επιτυχία να μιλάς για καμένα, γιατί λέει, είναι αριθμός μειωμένος κατά 20% σχέση με πέρυσι. Hey, κύριε Τουρνά. Λοιπόν, και φέτος, θα το πω για μια ακόμη φορά, και φέτος είχαμε ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες καμένα στρέμματα, την ίδια τη φύση που μας δίνει ζωή, την ίδια τη ζωή της φύσης, ζωάκια, πλάσματα, έτσι, γιατί είναι και αυτά, σε αυτά που καίγονται. Εσείς καλά κάθεστε στις καρέκλες σας. Και μόνος μέσα στον Αύγουστο είχαμε, παιδιά, 830 φωτιές. Και αυτά, παιδιά, το λένε και το θεωρούν επιτυχία. Δηλαδή, τι θέλετε? Ξέρετε, επιτυχία θα είναι όταν πραγματικά θα είναι χωρίς να επεκταθεί πυρκαγιά. Να είναι όλες που έκανε τη βλακή, την ευθυνότητα, ας πούμε, την ψησταριά. Το να ξεσπάνε φωτιές. Εγώ θα το πιάσω από αυτό. Σε δύσβατα σημεία. Το ότι, ας πούμε, τη μία μέρα να έχουμε, λες και είναι στοχευμένα. Η κλιματική αλλαγή το έχει στοχευμένα. Μία μέρα να έχουμε τις μεγάλες πυρκαγιές, σοβαρές αιστείες. Σε δύσβατα σημεία, σε βουνά. Τη δεύτερη μέρα να έχουμε μόνο σε δασικές εκτάσεις. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Συμπτωματικά μπορεί να είναι όλα αυτά. Δε, εντάξει.

συγκεκριμένα πάνω από 300.000 στρέμματα μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. 200.000 στρέμματα κάηκαν μόνο από 4 πυρκαγιές από τις 300.000. Έλα πάμε με τα Καναντέρ που θα ερχόντουσαν το 27 και πήγαμε στο 28. Τα πρώτα λέει θα παραδοθούν το 28 και μέχρι και το 31 θα έχουν παραδοθεί και τα 7. Στο μεταξύ σύνολο 7 ή 8 δεν ήτανε. Δηλαδή ουσιαστικά τα καινούργια Καναντέρ μέχρι το 2031 το πήγαμε τώρα. Δεν θα τα δούμε ποτέ. Το 31 την επόμενη φορά όταν θα τελειώνει η τυπική σεζόν φέτος θα πούνε το 35. Μην τυχόν και γίνει καμιά στραβή και ξαναβγούνε γιατί θα σας πούνε το 2400 και θα χειροκροτάνε από κάτω και όλοι σαν ουφάγοι. Θα κλείσω, να μην κλείσω τελικά έτσι προς το τέλος. Ο συγκεκριμένος, ξέρετε που ήταν και εδώ πέρα σε εμάς για τα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς. Κάνει η περιοδία πίεση στη Δυτική Μακεδονία. Παιδιά, να προσέχετε, να είστε καλά όσοι μας ακούτε από τη Δυτική Μακεδονία. Προσοχή για αυτές τις μέρες. Καταρχήν είπε το εξής, ότι είναι λέει πολιτικά ωφέλιμος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές του 27, γιατί λέει ξεδιπλώνουμε και εξηγούμε το έργο μας. Ποιο έργο σας, της καταστροφής? Πω πω, τώρα τι μου ήρθε. Γεννήθηκα για την καταστροφή στο τραγούδι. Θα το έχουμε έτοιμο για άλλη φορά, μάλλον. Ναι, γιατί για την καταστροφή είστε μόνο. Ποιο έργο εξηγείς? Όταν λες εξηγούμε το έργο μας, σημαίνει ότι όταν κάτι φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει γίνει δουλειά, υπάρχει έργο. Δεν χρειάζεται το εξηγήσεις. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα ζούμε τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας, ότι τα πράγματα πάνε καλά. Εμείς όμως εδώ πέρα δεν πάνε τίποτα καλά. Εδώ πέρα φτάσατε στη σημείο αυτό το θέμα που είχα και σήμερα. Να δίνετε επιδόματα διοίκηση, δηλαδή τι άλλο έχει μείνει. Θα δω και στην πυροσβεστική τι γίνεται. Επίδομα καρέκλα κοινό. Γιατί αυτό εγώ το λέω επίδομα καρέκλα στο επίδομα διοίκηση. Εμένα έτσι μου κάνει. Κάθεσαι και παίρνει επίδομα. Μια χαρά. Τέλεια, ε. Και μισθάρα φυσικά το μήνα, έτσι, αλλή μόνο. Και επίση αυτό που λένε γλώσσα λανθάνουσα, το αλήθεια λέει. Το ρώτησα για το δημογραφικό. Και ξεκινάει και λέει, η χώρα αντιμετωπίζει, και μετά το αλλάζει και λέει, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Πήγε να το ξεφύγει, το τι συμβαίνει πραγματικά, και μετά λέει Ευρώπη. Κοινώς για μία ακόμη φορά, όπως κάνει και με την ακρίβεια, που λέει ακρίβεια σε όλες τις χώρες, η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, μας βάζει εδώ πέρα, πήγε να πει για το δημογραφικό που έχουμε τεράστιο θέμα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Του αρέσει και το Harry Potter να χρησιμοποιεί τη λέξη μαγικό. Δεν έχουμε μαγική λύση, δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Και για το δημογραφικό είπε, δεν είναι κάτι καινούριο, εφόσον δεν είναι κάτι καινούριο και έχει να κάνει με τον κόσμο, με την κοινωνία, με τη συνέχιση της Ελλάδας. Γιατί δεν ασχοληθήκατε? Ούτε υπάρχει, λέει, κάποια μαγική λύση για το ζήτημα αυτό. Αυτό το ξέρουμε και το βλέπουμε. Με χιλιάδες σχολεία που δεν θα ανοίξουν φέτος. Γιατί δεν έχουν παιδιά, είτε γιατί δεν έχετε φροντίσει για τους εκπαιδευτικούς. Με απασχολεί, λέει, πολύ το να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει διαλυθεί. Τα καταφέρατε. Ούτε θέλετε να κάνετε κάτι. Και το πάει, εφόσον, λέει, μας εμπιστευτούν οι Έλληνες. Θα το λύσω το δημογραφικό στην επόμενη τετραετία. Σκοπός του, λέει, να φτάσει η ανάπτυξη παντού. Μα η δική σου ανάπτυξη, η υπανάπτυξη βασικά, δυστυχώς έχει φτάσει παντού. Έχει φτάσει στην περιφέρεια, έχει φτάσει στα σύνορα, έχει φτάσει όλη τη χώρα. Αναφέρθηκε στην Πίνδο, για παράδειγμα, ότι πρέπει, παιδιά, λέει, η Πίνδος βασικά, μην πιάνεις τοποθεσία στο στόμα σου, για την Πίνδο στο μεταξύ, χθες μιλούσαμε με έναν δασοπυροσβέστη από την Νεμοδέα,
ειδικές ομάδες δασικών επιχειρήσεων. Άκουσα από τη φλασιά έφαγα. Γιατί ήθελα τέλος πάντων κάποιες πληροφορίες. Οι άνθρωποι τώρα δεν θέλουν για συνέντευξη, γιατί έχουν θέμα και υποστελέχωσης και γενικά τα θέματα που έχουν εκεί οι πυροσβέστες. Και μου είπε συγκεκριμένο άνθρωπος ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση, λέει, στην Πίνδο. Είναι, λέει, αυτές οι μέρες μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Είμαστε επιφυλακή και είμαστε συνέχεια έξω. Φοβόμαστε για μεγαλύτερες εστίες. Και μου λέει, αν θες να μιλήσουμε, λέει, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, που τόσο άλλο θα γυρίσω κι εγώ. Και μου είπε για την Πίνδο. Και ο άλλος έπιασε την Πίνδο στο στόμα του. Για να πει ότι θα γίνει στήριξη στην επόμενη τετραετία, φυσικά.

πρέπει να κλείσω, ε. Όχι, να σου πω, όχι εδώ. Συγγνώμη, πάλι 10 πάλι. Πάλι 10 λέει. Έχω άλλη μια ώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα και την ακρόαση. Επαναλαμβάνω και μία ακόμη φορά τις καλησμέρες μου σε όσους τα μηνύματά σας δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο Viber στο δικό μου εδώ από την εκείνη την πλευρά. Να είστε καλά. Πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί με ένα πολύ εκτενές ρεπορτάζ που θα το συνεχίσω. Θα έχουμε αύριο. Θα έχω προκαλεσμένο για το μεταναστευτικό και στοιχεία για το τι συμβαίνει για όλες αυτές τις διακηρύξεις, προκηρύξεις, διαγωνισμούς που έχουν βγάλει κατά διαστήματα για το πώς έχει οργανωθεί όλο θέμα και με τους Δήμους. Στη διάβια είναι όλα. Δεν μπορεί να τα ψέσει κανείς. Απλά είναι το θέμα να ασχοληθείς, να το ψάξεις και να τα παρουσιάσεις στον κόσμο. Τουλάχιστον στα μου τα οποία θέλουν και γίνεται αυτό όπως εδώ πέρα σε εμάς, από όλους συναδέλφους. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Μένετε συντονισμένοι, αμέσως τώρα, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Βέρεια.
5: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
6: Καλημέρα από Καρδίτσα.
7: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
9: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
3: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.
3: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
0: Φταγμένο.
5: Ωραία.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή. Παίρνετε τα λεφτά του συνταξιούχου και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσω και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γεννάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω, εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μου. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε ότι θα κάνετε συντάξεις χειρίας, γιατί δεν το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ελεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείετε? Άρα λοιπόν μην κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business. Και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κύριε Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, να του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου του, κύριε Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισε και τους δικούς μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντίμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία ή την ιδεολειψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι. Και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι αδεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδιοληψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Ας το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματος μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα, συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο της δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδιοληπτικός και άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κυρία Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1200-1300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστου εργασία. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διένταξης και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς, κυρία Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας τα απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να αναπληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ, κανόνας. Δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε στο ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήκησε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφτιαγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. Έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις. για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία το στρέμμα? 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κύριε Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε 1 ή 2 δις το χρόνο, κυρία Υπουργέ? Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. 1 έως 2 δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλο, να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και είσαι το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΕΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες, είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο? Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με πεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριε συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως, διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία, απαγόρευση αλλοίας των Τούρκων αλλιέων στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι εκχωρήσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες. Και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα σας τα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλιμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατή, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά. Δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μας ζαλίσατε με τον άξονα των IMEC, IMEC πως λέγεται, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα και το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη. Κάνετε και το χειρότερο. Πάνε και παίρνουν πλοία, λέει, από την Ιταλία. Μεταχειρισμένες φρεγάτες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Για σταθείτε ρε παιδιά. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι ιερά. Παίρνεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν εναντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις χρήματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Και ρωτάτε γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιάς, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτό που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο άλλος πόλος, ο δεύτερος πόλος, είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το Μαξίμου και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως, αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, ο ελληνικός, ο ελληνοκεντρικός. Είμαστε ο τρίτος πόλος της διακυβέρνησης του τόπου με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό καλό και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Αυτό τον πόλο υπηρετούμε και αυτό θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Ελληνική λύση και επιτέλους να βρει τη λύση η Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.
2: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
16: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Όλοι γνωρίζουμε τον Ξέρξη. Για τη Σαλαμίνα δεν λέμε. Ξέρξης. Αρταξέρξης, Ξέρξης, όλα αυτά καλά παιδιά. Μάλιστα. Οι Πέρσες. Οι οποίοι επέδραμαν εναντίον της Ελλάδος για τους δικούς τους λόγους, γιατί ανατολικά δεν μπορούσε να πάει Πέρση άλλο. Μην κορυδευόμαστε. Πάλι ο ζωτικός χώρος παίζει, η γεωγραφία παίζει ρόλο. Ανατολικά δεν μπορούσαν να πάνε έτσι κι αλλιώς οι Πέρσες. Ήταν οι Μογγόλοι, ήταν οι Κινέζοι και εκεί δεν θέλαν φασαρίες, είναι και οι Ινδοί. Και τους έκοψαν το βήχα. Και βρήκαν την μέθοδο να δουν στην Ευρώπη. Οι Πέρσες. Αν δεν υπήρχε η Ελλάς και η Παλαβή, η πρόγονή μας, ίσως η Ευρώπη να μην υπήρχε όπως την ξέρουμε σήμερα. Τώρα θα μου πείτε, καλό ή κακό είναι αυτό? Δεν ξέρω. Γιατί σήμερα η Ευρώπη δεν είναι αυτή που θέλουμε όλοι. Είναι μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, πολυφυλετική, αντιχριστιανική, αντιευρωπαϊκή. Μια Ευρώπη των ηλιθίων που την κυβερνούν. Γιατί πρόκειται περί φεδρών και ηλιθείων αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη και θέλουν μια Ευρώπη που υπάρχει χιλιάδες χρόνια να την τελειώσουν. Να δούμε λοιπόν πώς πέθανε ο Ξέρξης. Να μιλήσουμε για την ύβρη, την ατίμωση, τους θεούς και τη φύση. Και το κάνω αυτό για να καταλάβετε ότι δεν είναι, πρέπει να μαθαίνουμε και για τους αντιπάλους της ιστορίας, να γνωρίζουμε δηλαδή ποιοι είναι αντίπαλοι, από πού ορμόμενοι επιτέθηκαν στη χώρα μας και επιτέθηκαν, επαναλαμβάνω, λόγω των πλουτοπαραγωγικών πηγών που διέθετε η αρχαία Ελλάδα, κυρίως σε πρωτογενή τομέα, ναυσιπλοεία, αλιεία και εμπόριο. Και αν θέλετε και την άποψή μου, την οικονομοτεχνική, θεωρώ ότι οι Πέρσες υποκινήθηκαν από τους Φοίνικες για να εκστρατεύσουν εναντίον της Ελλάδος. Είναι η περίοδος που οι Φοίνικες απλώνονται γενικά στη Μεσόγειο, ανάγχωμά τους είναι το ελληνικό εμπόριο, οι Καρχιδόνοι κυρίως μαζί με τους Φοίνικες ελέγχουν τη Βόρεια Αφρική, αλλά θέλουν να διεισδύσουν και σε λιμάνια προς την Νότια Ευρώπη. Οι Πέρσες δεν είναι λαός θαλασσινός, δεν είχαν στόλο, είχαν τους Καρχιδόνιους, Φοίνικες τα λοιπά, και αυτούς όλους μαζί. Τους Φοίνικες είχαν κυρίως, οι Καρχιδόνοι ήταν αποικία των Φοινίκων. Ένας λαός ιδιαίτερα περίεργος, οι Φοίνικες, δεν είναι σημειτοφοίνικες όπως κάποιοι θέλουν να τους παρουσιάσουν. Είναι πελασγικό φύλο στην αρχή, το οποίο μετεξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Λάτρευαν τον Θεό ήλιο και τα λοιπά. Οι Βαάλ το λένε άλλοι. Μπα δεν αφορούν αυτά. Μα αφορούν ότι δεν είχαν ιδιαίτερες διαφορές από τους εντός εισαγωγικών, τους επιγόνους, απογόνους των πελασγών, τους Έλληνες της Υπηρετικής Ελλάδος. Όμως αυτοί υποκίνησαν για οικονομικούς λόγους, λένε οι πηγές, κάποιες πηγές, τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Για πόρους. Μπράτσα. Ο Ξέρξης λοιπόν, ο βασιλεύς των βασιλέων, έτσι τον αποκαλούσαν, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ήταν ασύμβολο απέραντης δύναμης. Έτσι. Ήταν πραγματικά μια τεράστια δύναμη. Ήταν ο πλανητάρχης εκείνης της περίοδου. Γιατί εμείς είχαμε πόλεις κράτη. Μια ζωή φθονερή, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Η εκστρατεία λοιπόν που έκανε δεν ήταν μια εκστρατεία που αποφάσισε ένα βράδυ και την ξεκίνησε. Ήταν μια εκστρατεία με μακροχρόνιο σχεδιασμό που στηρίχθηκε σε ανεξάντλητους πόρους. Ένα δίκτυο λαών και επαρχιών της Περσικής Αυτοκρατορίας συνεισέφερε σε έμψυχο υλικό, σε υλικό αλλά και πόρους για να μπορέσει αυτός ο στρατός να μετακινηθεί τεράστιος, έτσι. Τώρα μην ακούτε ένα εκατομμύριο στρατό που λένε, δεν είναι ένα εκατομμύριο, αλλά τουλάχιστον 200.000 πρέπει να έρθουν με 300.000. Για να ξέρουμε τι λέμε. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, ο στρατός του Πέρση Μονάρχη ήταν γιγαντιαίος. Με εκατοντάδες χιλιάδες πεζικού και υπηκού, πλαισιωμένος από δυνάμεις διαφόρων εθνών. Από Σκυθία είχε, από παντού παιδιά, φανταστείτε έτσι. Κάποιοι τους υπολογίζουν 700.000 πολεμιστές και 100.000 βοηθητικό προσωπικό. Άποψή μου ότι είναι γύρω στις 300.000 με 400.000. Και δεν είναι όλοι οι πολεμιστές. Πολεμιστές μπορεί να είναι 200-205.000 και οι υπόλοιποι είναι βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή άνθρωποι της διοικητικής μέρημνας, τροφοδοσίας, σκλάβοι κτλ. Οι αριθμοί, αυτοί που λένε οι άλλοι το εκατομμύριο, είναι υπερβολικοί κατά την άποψή μου, αλλά ήταν ένας στρατός άνευ προηγουμένου σε μέγεθος. Η πορεία λοιπόν του Ξέρξη δεν ήταν μια πορεία να καίω γη. Όχι παιδιά, να τα λέμε όλα. Έτσι. Έκανε και έργα τεράστιας μηχανικής. Η διάβαση του Ελισπόντου, η διάνοιξη της Διόρυγας στον Άθο. Αν πάτε στον Άθο, γιατί πηγαίνω συχνά στο Άγιο Όρος εγώ, θα δείτε πως διάνοιξε τον Άθο, γιατί είχε υποστεί μια συντριβή με πλοία που βυθίστηκαν από το καιρό, γιατί ο καιρός δεν είναι και πολύ καλός εκεί. Άμα περάσει δύσκολο καιρό από τη Μύτη κάτω από το περιβόλι της Παναγιάς, κλάφτα χαράλαμπε είναι και δεν έχει καλό καιρό. Τελείωσες. Λοιπόν, έκανε Διόρυγα, το ξέρεις έτσι. Η Διόρυγα στον Άθο, όπως ακόμη και τώρα υπάρχει. Αν το δείτε ένα κομμάτι γης, το βλέπεις ότι ήταν Διόρυγα. Πέρασε από εκεί τα πλοία του. Τα μετέφερε. Τα έργα αυτά λοιπόν αντικατοπτρίζουν την απόφασή του να υποτάξει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τη φύση την ίδια. Το επιχείρησε. Και αυτή η επιχείρηση που έκανε ήταν μια βασιλική ιδεολογία που αγγίζει το όριο της ύβρεως. Διότι άλλαξε τη φύση. Άλλαξε τη φύση. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τον Ισθμό, αλλά από τον Ισθμό δεν παίρνουν το νερό. Μετέφεραν με το Διολκό, ξέρετε, τα πλοία κανονικά. Τα πήγαν απέναντι. Αυτός πήγε και διάνοιξε τον Άθο, το περιβόλι, όχι της Παναγιάς τότε, της Θεάς Αρτέμιδος. Ύβρης, Θεά Αρτέμιδα στο Άγιον Όρος, στο Όρος, στον Άθωνα, έτσι. Ιερό Όρος το λέγανε οι Αργιανοί, και ήταν και το Όρος της Αρτέμιδος. Και έκανε την Ύβρη, ενόχλησε την Άρτεμη. Αυτό είναι Ύβρης, κατά πολλούς. Και εδώ αρχίζει αυτό που λέμε το απίστευτο. Στην Ελλάδα, ο δρόμος για την αντίσταση σταματάει στις Θερμοπύλες και ξεκινάει από εκεί. Μια αντίσταση ελληνικών δυνάμεων. Και αδικούμε κάθε φορά όταν μιλάμε για Θερμοπύλες τους πρόγονους Έλληνες, γιατί δεν μπορεί να λέτε μόνο για τους Σπαρτιάτες. Οι Θεσποίες τι είναι, οι κακομοίριδες? 700 Θεσποίες οι οποίοι μείνανε εκεί γιατί το θέλανε. Γιατί οι Σπαρτιάτες οι 300 δεν μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω και να ήθελαν. Θα ήταν ατιμωτική η φυγομαχία τους. Και κινδύνευε με θάνατο όποιος γύριζε στη Σπάρτη χωρίς μάχη. Ήταν η ιδεολογία των Σπαρτιατών. Πολεμικός λαός. Πολεμικοί οι Έλληνες. Την κρίσιμη στιγμή λοιπόν, η μάχη αυτή δεν κρίνεται στη γη. Ενώ η Αθήνα εγκαταλείπεται και πηγαίνει στη Σαλαμίνα, όλοι οι Αθηναίοι φεύγουν, όμως την κρίσιμη στιγμή δεν κρίθηκε στη γη η μάχη, αλλά στη θάλασσα. Πάλι στη θάλασσα έχασε το στόλο στον Άθο, πάλι στη Σαλαμίνα, στην Αυμαχία, χάνει το στόλο. Η περσική υπεροχή εκεί ανατρέπεται μέσα από τα στενά, όπου η ευελιξία και η γνώση του χώρου από τους Έλληνες μετατρέπουν την αυτοπεποίθηση του Ξέρξη σε μια συντριπτική στρατιωτική ήττα. Γιατί? Γιατί ο Θεμιστοκλής σκέφτηκε, βοηθήθηκε, στρατηγικό μυαλό. Ήταν μυαλό ο Θεμιστοκλής να μείνει εκεί στη Σαλαμίνα. Έκανε και το κόλπο με τον Ευρυβιάδη, πάταξε με άκουσενδε και όλα αυτά τα περίεργα, ξύλινα τείχη κτλ. Αλλά το σκέφτηκε, σου λέει, θα τους βάλω στη στενοπό και μάλιστα και να τους βάλει και στη στενοπό να μην φύγουν οι υπόλοιποι Έλληνες. Τι έκανε? Έστειλε με ένα σκλάβο του μήνυμα στον Πέρση ότι κοίταξε να δεις, το πρωί φεύγουν οι Έλληνες, είναι δειλήλα, μπείτε τώρα κάντε μάχη πριν φύγουνε. Και έτσι ξεκίνησαν οι Πέρσες να πολεμούν πριν φύγουν οι υπόλοιποι Έλληνες, γιατί εκεί θα μένε μόνος του με τους Αιγινίτες ο Θεμιστοκλής. Η εκστρατεία του λοιπόν αρχίζει να κάμπτεται και η ελληνική αντίσταση αναδεικνύεται καθοριστική για την εξέλιξη της ιστορίας και το διάβα της ιστορίας. Η ύστερη πορεία του Ξέρξη σημαδεύεται, φίλες και φίλοι, μετά την αποτυχία του αυτή, από εντάσεις εσωτερικές. Δεν μάθαμε από το τι έγινε. Προδοσίες, συγκρούσεις εντός αυλής του. Δηλαδή θεωρήθηκε αποτυχημένος. Αμφισβητήθηκε τη θεϊκή του υπόσταση, τη θεϊκή του προέλευση. Ο βασιλεύς των βασιλέων. Ο Ξέρξης δεν πέφτει όμως σε μία στιγμή, αλλά μέσα από μία αργή διαδικασία φθοράς της εξουσίας του, γιατί ήταν καταλήτης η ήττα του από τις Έλληνες, όπως διασώζεται κυρίως από ελληνικές πηγές, από τον Ηρώωτο. Επιστρέφει λοιπόν ο Ξέρξης στην Περσία, στο θρόνο του, αφήνοντας το Μαρδόνιο να συνεχίσει τον πόλεμο. Άφησε το Μαρδόνιο πίσω. Στις πλατείες ενωμένοι οι Έλληνες το 379 π.Χ. τον τελειώνουν το Μαρδόνιο. Στη Μικάλη δε, η καταστροφή στη Μικάλη, σηματοδοτεί την ουσιαστική κατάρρευση εκστρατείας και την αρχή της απώλειας του κύρους του, του Ξέρξου. Στα επόμενα χρόνια, ο Ξέρξης περιορίζεται όλο και περισσότερο στη διοίκηση της αυτοκρατορίας του στην Ανατολή. Ενώ οι πηγές παρουσιάζουν τον ηγεμένο το συγκεκριμένο ως εγκλωβισμένο σε μια αυλή από γεμάτες συγκρούσεις. Φόβος, συνωμοσίες, ήθελαν να τον διεντριάσουν, να τον σκοτώσουν, το θεωρούσαν αποτυχημένο. Θέλαν να τον φάνε τον Ξέρξη οι Πέρσες. Η εικόνα μετατρέπεται σε μια εικόνα φθήνουσα, με φθορά τεράστια, με έναν ίσως και διπολικό τρόπο επιχειρεί ο Ξέρξης να ελέγξει την αυτοκρατορία του, να ελέγξει τον βασιλειό του. Και η παράδοση αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια οι εντάσεις οδήγησαν σε μια αστάθεια, αποδυναμώθηκε η βασιλεία του και ταυτόχρονα, πέρα από τις συνωμοσίες που ήταν ορατές πλέον στην αυλή του, εναντίον του, σύμφωνα με τον Κτησία, ο Ξέρξης δολοφονείται το 465 π.Χ. από τον Αρτάβανο με τη συμμετοχή των αυλικών του. Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά, οι αυλικοί σε προδίδουν. Ποιος σε προδίδει? Αυτός που είναι δίπλα σου. Γιατί αν δεν είναι δίπλα σου, δεν μπορεί να σε προδώσει. Δεν ξέρει τα μυστικά σου. Δεν ξέρει ποιος είσαι. Ποιος σε ρουφιανεύει? Αυτός που κάτι δεν παίζει στο τραπέζι σου. Έτσι γίνεται. Και επειδή ο άνθρωπος είναι αχάριστος, ό,τι και να τον κάνεις αυτόν, αν κάποια στιγμή τον διώξεις, θα σε βρίζει. Έτσι λοιπόν έχουμε το τέλος του Ξέρξη. Ένα τέλος πραγματικά που οδηγεί μαθηματικά το σκεπτικό στο μυαλό δικό μου ότι εδώ υπάρχει ύβρις απέναντι στους θεούς. Γιατί ανέτεια απρόκλητα επιτέθηκε στην Ελλάδα. Βρήκε μια δικαιολογία βέβαια ότι η Αθήνα βοηθούσε τις μεγαλοστατικές πόλεις να επαναστατήσουν, μία βασιμότητα την έχει αυτή, αλλά σύμφωνα με την αρχαία αντίληψη, η ύβριση απέναντι στη φύση και στους θεούς οδήγησε τον Ξέρξη στην αποτυχία. Και όχι μόνο αποτυχία, να χάσει και το βασιλείο του. Αυτά βέβαια επαναλαμβάνω στο μεταφυσικό πεδίο, έτσι, γιατί η πραγματική θρησκεία είναι μία. Μην κόψουν το βίντεο κάποιοι που είναι ότι λέω εγώ για 12 ιστορίες. Έχω κουραστεί να απολογούμε για τα αυτονόητα.

Φίλες και φίλοι, τους φαίνεται περίεργο όταν τους προτείνεις λύσεις ρήξη και ελεύθερες. Τους είπα ότι μπορούμε να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα. Σπίτι για τον Έλληνα πολίτη. Σπίτι. Πού θα βρεις τα λεφτά? Πέραν των 100 δις που φάγανε από Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, τους είπα το πολύ απλό. Το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο ΙΟΒΕ και όλοι οι άλλοι φορείς που ασχολούνται με τα οικονομικά μας λένε ότι τα μαύρα λεφτά που κινούνται γύρω για δεξιά και αριστερά είναι 40 με 50 δις. Μαύρα λεφτά που κινούνται γύρω για δεξιά και αριστερά είναι 40 με 50 δις.

0: και σκοτώναν τη μαφιόζη στην Ελλάδα σαν τα ζαγάρια οι Τούρκοι. Ή ο Βούλγαρος, ή ο Σκοπιανός, ή ο Ρουμάνος, ή οποιοδήποτε. Δεν ελέγχεται με την Golden Visa. Φέρνει τα λεφτά στην τράπεζα, που τα βρήκε, δεν του νοιάζει καν. Πάρτε με τη βαλίτσα, πάρτα, φέρτα. Ωραία, τι λέω εγώ. 50 δις δεν είναι τα μαύρα. Ωραία. Φέρτε τα πίσω οι Έλληνες τα λεφτά αυτά σε μια κρατική κεντρική τράπεζα. Κρατική. Σου παίρνω ένα τόκο 3-4%, σου παίρνω προμήθεια 3-4% max. Άντε 5 θα σα βάλω εγώ. 600 χιλιάρικα. Θα σου πάρω 5 χιλιάρικα. Δεν γίνεται γιατί νομοποιείς τα παράνομα λεφτά σου. Αν πας να ξεπλένεις, θα πληρώσεις 50-40%. Εάν πας να κάνεις παράνομη πράξη, βάλω φυλακή. Έλα εδώ με μικρό επιτόκιο. Θα σου πάρω ένα μικρό εφάπαξ. Στα νομιμοποιώ 5%. Αν λοιπόν μαζέψω εγώ τα λεφτά αυτά στην τράπεζα την κρατική, τα έχω μέσα στην τράπεζα. Μπορώ από αυτή να δημιουργήσω έναν ΟΕΚ παράλληλα, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, που έδωσε 700.000 σπίτια τα τελευταία 60 χρόνια στους Έλληνες. Τόσα πήραν. 700.000 Έλληνες αξιοποίησαν τον ΟΕΚ. Μπορώ να δώσω πολύ χαμηλό το καδάνια, ελάχιστα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο εκτελεστικό και δώρο σπίτια στους Έλληνες. Με 100 ευρώ το μήνα. Και λύνεις το πρόβλημα, ρε παιδιά, σε 1-2-3 χρόνια. Δηλαδή αμέσως, αλλά χτίζεις 60-70-100 χιλιάδες κατοικίες. Τις στήσεις, ρε παιδιά. Ξέρουμε πόσο κοστίζουν τα πέτα. Κράτος είμαστε, δεν μας κλέψει ο καθεργολάβος. Έχουμε τα οικόπεδα σε δήμους και δημόσιες περιοχές. Και σου κάνω εγώ την Ελλάδα να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας. Όχι να του παίρνω το σπίτι των Ελλήνων. Έχουμε 2,2 εκατομμύρια άδεια σπίτια.
1: 2 εκατομμύρια σπίτια μένουν κλειδωμένα. Ένας στους τρεις Έλληνες ξοδεύει πάνω από 40% του εισοδήματος για ενίκιο. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025 τα ενίκια ανέβηκαν 10,1%. Μόνο στην Αττική 500.000 άδεια σπίτια. Ένα στούντιο στην Αθήνα κοστίζει το 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Στο κέντρο, ένα στα τέσσερα σπίτια μένει κλειστό. Κι όμως, η βασική αιτία δεν είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτές είναι μόλις το 0,4% του αποθέματος. Το μεγάλο απόθεμα είναι τα σπίτια που δεν βγαίνουν ποτέ στην αγορά. Οι ιδιοκτήτες φοβούνται κακοπληρωτές, φοβούνται ζημιές, φοβούνται και τον φόρο. Τα ενίκια φορολογούνται έως 45%. Κανένας νόμος δεν τους υποχρεώνει να νοικιάσουν. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες αφήνουν τα σπίτια τους κλειστά. Τον Μάρτιο του 2026, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρότεινε το αντίθετο μοντέλο. Φόρο στα άδεια ακίνητα. Μόνο σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Όχι επιδότηση στην επιλογή. Κόστος στην αδράνεια. Η κυβέρνηση διάλεξε άλλη διαδρομή. 3 χρόνια φοροαπαλλαγή για όποιον ανοίξει κλειστό σπίτι. Εθελοντικά. Το στεγαστικό πακέτο κοστίζει 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. 29 μέτρα. Κανένα δεν βάζει πραγματική υποχρέωση στον ιδιοκτήτη. Η πρόταση του Ταμείου μένει αναπάντητη.
0: Για να καταλάβετε, ρε παιδιά, έχω ένα σπίτι και είναι ανταβατζή στο κράτος. Συνιδιοκτήτης στο σπίτι μου, 45% φόρο, να πληρώνω και έμφυα. Σου λέει άλλος, αν παίρνω ένα χιλιάρικο και μου παίζει 450 ευρώ, βάζω κάποιον άλλον εκεί μέσα, μου το ρημάζει το σπίτι, φεύγει από εκεί μετά από 2 χρόνια, το ξαναφτιάχνω, δίνω 4-5 χιλιάρικα, δεν μου βγαίνουν, δεν το νοικιάζω σου. Το κλειστό και το παιδί μου. Και τους λέω εγώ, το πολύ απλό, τέρμα ο φόρος στο σπίτι. Δεν θα πληρώνουμε φόρο για το σπίτι, τέλος ρε. Έχουμε υπερφορολόγηση στο σπίτι. Έμφυα, ταπ, μαπ, φαπ. Πόσοι φόροι είναι. Πόσοι φόροι πάνω στο ακίνητο. Μεταβιβάσεις ακινήτων, παντού φόροι.

0: Εδώ, η καλή παρέα. Μια καλή παρέα φίλων με κάποια λαμόγια εδώ. Οι φίλοι είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ζευγενάκης. Τα λαμόγια είναι ο Χιλαδάκης και ο άλλος ο Φραπές και όλοι αυτοί οι απατεώνες. Πες μου το φίλο σου να σου πω πόσο λαμόγιο είσαι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Το να πετάμε απλά κορώνες και να λέμε πράγματα τα οποία προφανώς εντυπωσιάζουν, προφανώς διεγείρουν, προφανώς δημιουργούν το ενδιαφέρον, δεν είναι υπεύθυνη κατά την άποψή μου πολιτική στάση.
0: Πείτε μας τα αποτελέσματα των ελέγχων σας. Κατασχέσατε, δημεύσατε περιουσίες εμπλεκόμενων. Δημεύσατε, τις πήρε το κράτος.
1: Ρωτήσατε για δήμευση περιουσιών και όλα τα σχετικά. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Η ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας είναι αυτή που οδηγεί και στην επιλογή των συγκεκριμένων ζητημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, απλά και μόνο κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

0: στρέφοντας το ενδιαφέρον της συζήτησης κάπου αλλού.
1: Εκλάπες, τσαβέλες, δεν θα με διακόπτετε και με ακαταδίωκτα δεν θα κυβερνήσει η ελληνική λύση. Δικαιοσύνη παντού, δικαιοσύνη για όλους.
2: Να σου πω, δείτε το ψέμα που ταλίζει τον κόσμο, η δικαιοσύνη λειτουργεί, ωραία. Πρέπει να φέρεις νομοθετική ρύθμιση, αλλά λες για τα περιπτώσεις πατάλης δημοσίου χρήματος και διασπάθησης, σε 6 μήνες το πολύ να έχει τελειώσει η ιστορία. Δημεύεται η υπηρεσία σου, σου αφήνω ένα κατάσχετο ποσό για να ζεις σαν άνθρωπος, δημεύονται τα ποσά όλα, όλα, όλα, για μέχρι να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Αν δεν είσαι αθώος, στα παίρνω όλα. Στα παίρνω ό,τι έχεις ρε μεγάλε. Δεν μπορεί να μου έχεις 20 ακίνητα ρε φίλε. Δεν μπορεί να μου έχεις 50 ακίνητα ρε βουλευταρά εσύ. Πού δούλεψες ρε βουλευταρά εσύ. Πουθενά. Άρα πού τα βρήκες. Δημεύονται όλα. Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την ελληνική λύση. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
0: Η Ελλάδα μιλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
0: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με παράνομη πτήση μη επανδρωμένο αεροσκάφο στον ελληνικό εναέριο χώρο, η Άγκυρα συνέχισε την τακτική των προκλήσεων. Συγκεκριμένα, τουρκικό ντρόουν εισήλθε την Παρασκευή στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, έφτασε σε σχετικά μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής μας αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες. Κανένα περιθώριο για αυταπάτες. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι συμφέρει και στον Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open. Πολιτικά το συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία, ο λαός, οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ γιατί έτσι είναι το σύνταγμά τους. Δεν μπορεί να το αλλάξει, άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 13 χρόνια τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη και εκτιμήσεις για αύξηση των τιμών. Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφταναν το 63% την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, πολύ κάτω από το μέσο όρο του 80% για την ίδια χρονική περίοδο τα τελευταία χρόνια και μεταξύ των χαμηλότερων επιπέδων που έχουν καταγραφεί ποτέ για αυτή την εποχή του χρόνου. Τραγωδία στην περιοχή του Χορτιά της Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση υπό αδερφοκίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες με γεωταχή αυτοκίνητο. Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Ρόδος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, 579 μέχρι στιγμής οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης στο Νεπάλ και 1924 αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες ενώ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Ενισχυμένη η βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
3: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
6: Αφού ήρθαμε με SeaJets!
3: SeaJets και είσαι ήδη εκεί.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Welcome to Greece.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε νέα ευθεία αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο προχώρησε η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εμβοδιαστική αλυσίδα που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τσούκε Τσελή, επανέφερε τη γνωστή τουρκική θέση περί γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων, δηλαδή τη θεωρία που η Αθήνα χαρακτηρίζει ως γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Κανένα περιθώριο για αυταπάτες. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι συμφέρει και στον Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open. Πολιτικά του συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός, οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το σύνταγμά τους, δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Φόβοι για επερχόμενη αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα αποθέματα που έχει εξασφαλίσει ενώ πλησιάζει ο χειμώνας. Ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν προκαλέσει διαταραχές στην αγορά και η Ευρώπη φαίνεται για μία ακόμη φορά να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Σύμφωνα με αναλυτές, τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 13 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει χειμερινό πανικό μεταξύ των εμπόρων ενέργειας. Συναγερμός στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τραγωδία στο Μεσολόγγιο που 48χρονος αναισθησιολόγος εντοπίστηκε νεκρός από συνάδελφό του σήμερα το πρωί στο δωμάτιο εφημερίας του Γενικού Νοσοκομείου της περιοχής. Ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες στις Σέρες για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις καταστημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται άλλος ένας ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι δράστες το διάστημα από 22 έως 28 Αυγούστου στην πόλη των Σερών διέριξαν 5 καταστήματα και έκλεψαν 8 δίκυκλα τα οποία βρέθηκαν, εκ των οποίων το ένα καμένο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά και στα υπηρετικά ορεινά από το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, ελληνικά νεκταρίνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία σχήμα, το κιλό τώρα μόνο 4,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
13: Μέσα στην ιστορία, η μόνη επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
15: κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
16: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Χατζησάβα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα κύριε Γρηγόρη, κύριε Σερέτη. Χαίρομαι που με κάλεσες να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου σήμερα, μιας και μου είπες ότι το θέμα που θα ήθελες να συζητήσουμε είναι η ΕΕΠ ίδια.
0: Η ΕΕΠ ίδια, ναι. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θέλω να συζητήσουμε για την ΕΕΠ. Διότι βλέπω το ότι αυτή η εθνική υποτίθεται υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να προστατεύει τον ελληνικό λαό, το ελληνικό κράτος και όλους αυτούς τους κινδύνους που κυκλοφορούν ελεύθεροι εκεί πέρα έξω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται κανένας να μην αντιδράει σε όλα αυτά που συμβαίνουν, και παράλληλα θέλω και να μου πεις πώς γίνεται να βλέπουμε πρώην διοικητές να έχουν σχέσεις με ξένους παράγοντες και να λειτουργούν με συμβουλευτικές εταιρείες ως πρόεδροι για να μπορούν να φέρνουν εδώ πέρα κάποιους, σε εισαγωγικά, είτε είναι Σαουδάραβες, είτε είναι από το Κατάρ, είτε είναι από όπου κι αν είναι, για να αγοράζουν διάφορες εταιρείες με φαντ και διάφορα κίνητα.
1: Ναι, σε βλέπω ενημερωμένο, ξέρεις πολλά. Για να μου θέσεις τόσο μεγάλη ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, γενικά τώρα για το θέμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έχουμε στη χώρα μας, έχει γίνει μαγαζί. Κακά τα ψέματα, έχει γίνει μαγαζί. Και μάλιστα έχει φτάσει να είναι τόσο καλό μαγαζί επίσης της θητείας του Γιάννη του Ρουμπάτη, τον οποίο τον είχα και εγώ διοικητή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτός ήταν και ο υπεύθυνος για την καταστροφή του δικτύου κατασκοπίας στην Τουρκία που είχα δημιουργήσει εγώ για πολλά χρόνια. Και δρούσε πολύ καλά και κάναμε συλλογή πολλών πληροφοριών. Αυτό μπορείς να το διασταυρώσεις εφόσον θα δεχτεί άτομα που θα σου δώσω εγώ τα ονόματά τους να βγουν να σου πούνε για την συνδρομή μου όταν εγώ ήμουνα στην Τουρκία. Λοιπόν, το δίκτυο της κατασκοπίας που είχα δημιουργήσει, ο Ρουπάτης το κατέστρεψε, το έκλεισε. Μάλιστα το έκανε και με πολύ βρώμικο τρόπο.
0: Για ποιο λόγο το έκλεισε?
1: Το έκλεισε διότι τώρα, όπως φαίνεται μετά στην πορεία από την εξέλιξη του ιδίου επιχειρηματικά, αυτός είχε πολλά συμφέροντα τα οποία τα κρατούσε κρυφά και αντάλλασε πληροφορίες έναντι ιδιωτελών σκοπών. Αντάλλασε πληροφορίες, κρατικές πληροφορίες που κατήχε και τους έδωνε στους Άραβες, τους συνεργάτες του σήμερα, τον οποίο τον έχουν βάλει μπροστινό σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα μία εξ αυτών των δραστηριοτήτων, την οποία εγώ τη θεωρώ την πλέον σοβαρή, είναι αυτή της εξαγοράς της γης στην Ελλάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο. Εξαγοράζουν γη με ελαιόδεντρα τα οποία τα εκμεταλλεύονται και τα παίρνουν οι συνεργάτες του και τα εμπορεύονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και, όπως καλά είπες, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γιατί οι συνεργάτες του από εκεί είναι όλοι.
0: Να ενημερώσουμε λίγο και το ακρατήριο. Κύριε Χατζησάβα, να ενημερώσουμε λίγο το ακρατήριο, γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αυτοί δεν τα γνωρίζουν. Λοιπόν, έχει πλέον την εκπροσώπηση ενός κρατικού φαντ, έχει αναλάβει δηλαδή ένα ρόλο
1: συγκεκριμένος. Όχι, δεν είναι κρατικού φαντ.
0: Του κρατικού, όχι. Ακούστε με λίγο, να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Ανέλαβε ρόλο εκπροσώπου και συμβούλου στην Ελλάδα για το κρατικό κυριαρχικό ταμείο της Wealth Fund, όπως είπατε, του Abu Dhabi. Είναι του Abu Dhabi κρατικό φαντ. Συνεργασία έχει με τον Σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν, ο οποίος ανέλαβε ο κύριος Ρουμπάτης να στήσει τις ελληνικές εταιρείες αυτού του πανίσχυρου ΣΕΙΧΗ εδώ στη χώρα μας, ο οποίος είναι, ήταν και πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι, και τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος
1: και
0: τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Scarlet Beach AE, η οποία τρέχει τη μεγάλη αραβική τουριστική επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στο Πόρτο Χέλι. Έχει και άλλες φυσικά δραστηριότητες σε διάφορα. Έχει στη Ζάκυνθο, βλέπω. Έχει σε πολλά σημεία. Τον βρίσκουμε τον κύριο Ρουμπάτη.
1: Πολλές εταιρείες. Είναι προστινός. Μάλιστα έχει ξυλώσει και από την υπηρεσία κόσμο και τον έχει βάλει και δουλεύουν στην εταιρεία των συμφερόντων των Αράβων, να ξέρεις. Έχει ξυλώσει άτομα τα οποία δουλεύανε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για να το ακούσει αυτό και το κοινό σου σήμερα. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή έχει κάνει μια μικρή ΕΕΠ ιδιωτική.
0: Τι εννοείται ιδιωτική.
1: Ιδιωτική τώρα ο Ρουμπάτης έχει χαρτοφυλάκιο τεράστιο της χώρας. Αυτά εμπορεύεται. Πώς δηλαδή οι Άραβες πώς τον βρήκαν, επειδή είναι όμορφος, επειδή είναι 2 μέτρα ψηλός, με τι κριτήρια δηλαδή τον βάλαν μπροστινό στην Ελλάδα?
0: Δεν γνωρίζω, πάντως έχω βρει.
1: Τα κριτήρια ήταν ότι κατήχε μυστικά, τα οποία είναι προφανές πια ότι τα έχει παραχωρήσει. Και με τη σειρά τους οι Άραβες τον βάλαν μπροστινό, έβαλαν τη γυναίκα του μέσα, βάλανε συγγενείς του μέσα στις εταιρείες και όλοι ζουν πλουσιοπάροχα. Με αντάλλαγμα τα κρατικά μυστικά που έδωσε. Τι άλλο μπορούσε να δώσει ο Γιάννης Ρουμπάτης, 80 χρονών άνθρωπος? Τι άλλο?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να αναφέρω το ότι ως διοικητής της ΕΕΠ, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, είχε πρωτοστατήσει και σε κάτι παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ήταν μέσα σε αυτές τις παρακολουθήσεις νομίζω και ο Γιώργος Καραϊβάς, χωρίς να είμαι σίγουρος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς είχε συμβεί τότε, αν γνωρίζετε.
1: Η ΕΕΠ δεν είναι έκπληξη το να παρακολουθεί τηλέφωνα. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Όλα παρακολουθούνται και όχι μόνο τα τηλέφωνα. Έτσι, παρακολουθούνται και τα Viber, παρακολουθούνται και τα WhatsApp, όλα παρακολουθούνται σήμερα. Δεν είναι κάτι δηλαδή εξωπραγματικό. Το εξωπραγματικό είναι να παρακολουθείς και τις πληροφορίες που λαμβάνεις να τις εμπορεύεσαι. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Ναι. Ή να χειραγωγείς με αυτές τις πληροφορίες.
1: Όσο ήταν στην ΕΕΠ και είχε και, το δημοσιογραφικό μέρος των δραστηριοτήτων του που ήταν κρυμμένο κάτω από τη Euroactive, εκεί ισχύει αυτό που λες. Μετά όμως ισχύει αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή σήμερα δεν είναι στην ΕΕΠ ο κύριος Ρουμπάτης, είναι πρόεδρος σε πλήθος εταιριών συμφερόντων Αράβων. Οι Άραβες τώρα τι του βρήκαν του κυρίου Ρουμπάτη ή της τρίτης συζύγου του και τους κάνανε αντιπροσώπους στην Ελλάδα και τους πληρώνουν τόσο πλουσιοπάροχα? Τι τους βρήκαν δηλαδή? Τους βρήκαν το ότι έπρεπε να ανταλλάξουν τις υποχρεώσεις που είχαν. Γιατί αυτό που ανέφερες προηγουμένως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκτός του ότι είναι ένας από τους γόνους των 6 οικογενειών που έχουν ιδρύσει το Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι και ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Και δεν είναι μια απλή μυστική υπηρεσία εκεί, έτσι, είναι από τις λίγες που έχει πολύ καλές σχέσεις και με την Αμερική και με το Ισραήλ αλλά και με τη Βαγδάτη.
0: Δεν είναι επικίνδυνο όμως.
1: Και περισσότερο με την Τεχεράνη. Δηλαδή είναι μια πολύ πολύ ισχυρή θέση. Βαγδάτη, Τεχεράνη, Ισραήλ, Αμερική, πολύ.
0: Ναι, ακούστε με λίγο κύριε Χατζησαβά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες ότι παραιτήθηκε, ναι, και η διευθύντρια που είχε και την πήρε μαζί του εκεί πέρα. Και αναρωτιέμαι και λέω, πώς γίνεται στελέχη της ΕΕΠ να φεύγουν από αυτή την υπηρεσία και να πηγαίνουν να έχουν επαφές με τόσο ισχυρούς ανθρώπους άλλων χωρών. Γιατί ξέρουν πολλά. Δεν γίνεται τώρα ο διοικητής της ΕΕΠ να μην γνωρίζει για την Ελλάδα πράγματα. Πώς του επιτρέπουν να έχει τέτοιες σχέσεις με τους Άραβες? Μπορεί οι Άραβες αύριο μεθαύριο να εκμεταλλευτούν κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Αυτή την ερώτηση πρέπει να την απευθύνει σε κάποιον εισαγγελέα. Άμα βρει κάποιον εκεί που μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να μας πει τι συμβαίνει με αυτούς.
0: Ναι.
1: Να μας πει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς. Στην Ελλάδα δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα, γιατί είναι τόσο καλά φτιαγμένη αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο για αυτή, και οι προηγούμενοι ήταν τα ίδια, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. Τους θεωρώ όλους απατεώνες. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτή την κυρία που λες τώρα, την Ευσταθίου Παρασκευή, εγώ θα σου πω και το όνομά της, έτσι.
0: Ναι.
1: Ευσταθίου Παρασκευή λέγεται αυτή. Την υπηρεσία και την πήρε μαζί του. Την έβαλε εκεί σε μια εταιρεία, μετά τις κλείσανε, να ξέρεις. Πολλές από τις εταιρείες που δημιουργήσανε τις έχουν διαγράψει. Δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά δεν πάθει να υπάρχουν άλλες δεκάδες εταιρείες όπου ο κύριος ο Άγγολ Τζον, που το λέμε και εμείς, ο Γιάννης Ορουπάτης, να ηγείται αυτών των συμφερόντων και να αγοράζουν γη φιδωλός, δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα. Όπου υπάρχει ελαιόδεντρο στην Πελοπόννησο και πουλιέται, το αγοράζουν.
0: Εγώ έχω βρει ένα άρθρο τώρα παλαιότερο, το οποίο λέει ότι υπήρχε μια ανώνυμη εταιρεία πληροφορικής, Synnexus Solutions, που είχε μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Στην ίδια εταιρεία φυσικά ήταν και αυτή η κυρία Παρασκευή Ευσταθίου, που υπηρετούσε στην ΕΕΠ και παραιτήθηκε, όπως είπαμε, λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του αγαπημένου διοικητή Ρουμπάτη. Και εδώ πέρα βλέπω το ότι αυτή η εταιρεία είχε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Διάβασα κάτι για παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού. Διάβασα περίεργα πραγματάκια. Για εξηγήστε μας λίγο.
1: Βέβαια. Αυτή, να ξέρεις τώρα, δεν υπάρχει πια. Έχει διαγραφεί από τα Μητρώα. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία, να ξέρεις. Έτσι. Αυτή τη δημιουργήσαν το 20. Κάνανε τη δουλίτσα τους και μετά την κλείσανε. Είχε πολλούς εκεί μέσα, γνωστούς και άγνωστούς, να ξέρεις. Πάρα πολλούς από την υπηρεσία εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν και ο Ρουμπάτης, ο οποίος ήταν ένα απλό μέλος του διοικητικού, έτσι εμφανιζότανε. Είχε βάλει και την Ευσταθίου την Παρασκευή. Είχε και κάποιους άλλους που ξέρω εγώ, κάποιον Γαβριήλ Γιώργο. Είχε διάφορους εκεί μέσα, η εταιρεία αυτή εξυπηρέτησε κάποια συμφέροντα. Και μετά διαγράφηκε. Πάντα ίχνη, τελειώσαν αυτά.
0: Πάντα ίχνη.
1: Εντάξει. Πάντα ίχνη, τέλος.
0: Λοιπόν, αυτά όμως.
1: Ο Γιάννης Ορουπάτης, να ξέρεις, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει από το ένα κόμμα στο άλλο, έχει σκουπίσει πολλές κατουρημένες πολλές.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Έχει πολλά για να επιβιώσει.
0: Δεν υιοθετώ αυτό που είπατε, αλλά ακούστε με λίγο.
1: Ξέρω.
0: Εσείς ξέρετε. Ωραία. Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα, εμένα το θέμα μου δεν είναι τι έχει σκουπίσει. Εμένα το θέμα μου είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και στοιχεία που αποδεικνύουν διάφορα πράγματα και βλέπω ένα κράτος το οποίο δεν αντιδράει. Και βλέπω μια υπηρεσία η οποία δεν κάνει τη δουλειά της. Εμένα αυτό είναι που με αφορά. Δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και βλέπω ότι υπάρχουν πρόσωπα διορισμένα μέσα αυτή την υπηρεσία, τα οποία κάνουν γαργάρα σε ό,τι συμβαίνει. Και θέλω να σας πω, μιας και αναφέραμε αυτά τα λογισμικά και αυτές τις εταιρείες και το Ρουμπάτι και τις παρακολουθήσεις και τα προσωπικά δεδομένα και τον Καραϊβάζ, ότι έχουμε και ένα σκάνδαλο υποκλοπών, έτσι. Δηλαδή έχει συνεχιστεί όλο αυτό. Πείτε μας λίγο.
1: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ βρώμικη ιστορία.
0: Εμπλέκεται και η ΕΕΠ όμως. Εμπλέκεται και η ΕΕΠ.
1: Άκουσαμε σε παρακτώ. Εκνευρίζομαι, διότι. Καλά, χωρίς την ΕΕΠ δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Έχει το υπόψη σου αυτό. Δεν μπορεί να δράσει κανένας στην Ελλάδα χωρίς να το γνωρίζει η ΕΕΠ. Κανένας. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τις παρακολουθήσεις τώρα, τη μεγάλη ευθύνη, το βάρος των ευθυνών για μένα το φέρουν οι εισαγγελείς και δικαστές. Κανένας άλλος. Δεν μπορεί εμένα να μου λέει ότι ένας ιδιώτης παρακολουθεί τον ΓΕΣ και αυτό θα τον τιμωρήσουμε επειδή έκανε παραβίαση, λέει, των προσωπικών του δεδομένων. αυτό και μόνο που το ακούω εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή αν εμένα με πιάνανε στην Τουρκία, όταν εγώ παρακολουθούσα τους Τούρκους, τι θα λέγανε, ότι τους παραβιάζω τα προσωπικά τους δικαιώματα, ή θα με χώνανε μέσα και θα με σφάζανε.
0: Άλλο αυτό όμως και άλλο αυτό που έγινε με το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Παρακολουθούσανε τον αρχηγό.
0: Τι λες τώρα. Ποιος τον παρακολουθούσε. Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα ποιος. Κύριε Χατζησάβα, ποιος τον παρακολουθούσε. Εδώ πέρα ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος τον παρακολουθούσε.
1: Το κράτος, το Μαξίμου τους παρακολουθούσε.
0: Το Μαξίμου.
1: Βέβαια, ποιος τον παρακολουθούσε.
0: Και γιατί δεν πέφτουν ονόματα.
1: Είναι Μαξίμου.
0: Γιατί δεν πέφτουν ονόματα στο τραπέζι. Γιατί δεν πέφτουν ονόματα στη δικαστική αίθουσα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ονόματα, τι ονόματα άλλα θέλεις δηλαδή.
0: Ποιος θα τιμωρηθεί για αυτό που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μα εδώ είχαν στήσει ολόκληρο κέντρο, ειδικό κέντρο για αυτές τις παρακολουθήσεις και έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, έχουν ξυλωθεί εξοπλισμοί, έχουν φύγει τα πάντα. Έχουν καλύψει όλα τους τα ίχνη. Και να ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι. Παραδείγματος χάρη μια εταιρεία Ραφνάρ, σου λέει κάτι?
0: Όχι, δεν μου λέει κάτι.
1: Δεν σου λέει κάτι. Κάποιος Κομνόπουλος σου λέει κάτι?
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Δεν σου λέει κάτι. Βλέπεις, σας λείπουν πολύ σοβαρές πληροφορίες.
0: Γι' αυτό είμαστε στον αέρα μαζί σας, για να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Ραφνάρ είναι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει σκάφη. Τώρα τελευταία έχει κατασκευάσει πολλά σκάφη για το πυροσβεστικό σώμα, για το λιμεναρχείο, για το στρατό,
0: ναι.
1: Έχει, για το ναυτικό, έχει φτιάξει πάρα πολλά σκάφη. Μάλιστα τα δύο τελευταία σκάφη που παρέδωσε, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ,
0: ναι.
1: Δύο μεγάλα πυροσβεστικά που δώσανε, έγινε πρόσφατα η παράδοσή τους, 5 μέρες, 3 μέρες. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, η Ραφνάρ είχε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί που πήγανε και νοικιάσανε τα διαμερίσματα για τους Ισραηλίτες που παρακολουθούσανε στην Ελλάδα τους Έλληνες. Και θα σου πω και όνομα, Ταμβακίδης, Παναγιώτης Ταμβακίδης. Μέσω της εταιρείας του Ραφνάρ πήγε και νίκιασε τα διαμερίσματα για να τους στεγάσουν, να τους κρύψουν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έμενε η Σάρα, η Χάμου, αυτή η Αλεξάνδρα Χάμου, που έχει καταδικαστεί.
0: Κατάλαβα. Και για τον Ταλ Ντίλιαν τι άποψη έχετε?
1: Ορίστε.
0: Για τον Ταλ Ντίλιαν.
1: Τι άποψη έχω?
0: Ναι, τους είναι κρατάει από κάπου.
1: Είναι ένα συνεργάτη. Βεβαίως και τους κρατάει. Τώρα εντάξει. Αυτό θα θωωθεί στον τέλος. Θα δεις. Θα γίνει επανάληψη της Siemens. Αθώος διαπαραγραφής. Θα το δεις και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το φάει ο χρόνος δηλαδή. Okay. Τους καταδικάσανε για να μην φάνε ξύλο οι δικαστές στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τους ρίξανε μια τεράστια ποινή. Πρωτόδικα. Τώρα το Δεκέμβριο θα πάρουν κανένα 2-3-5-10 αναβολές. Που είναι να γίνει το εφετείο. Θα το φάει ο χρόνος και θα αρθωθούν δια της παραγραφής.
0: Ξέρετε, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομα του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Αυτός ήταν το γραφείο στο Μαξίμου, αυτός ήταν ο υπεύθυνος, υποτίθεται, μεταξύ της ΕΕΠ και του Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτός ήταν ο κρίκος.
0: Αυτός ήταν.
1: Δεν μπορούσε να είναι ο Μητσοτάκης που θα μιλούσε. Με το διοικητή της ΑΕΠ, δεν μπορούσε να ήταν αυτός.
0: Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε.
1: Πρέπει να πάρουν και στεγανά, έτσι.
0: Όχι, δεν γνώριζε, ρώτησα.
1: Μα με εντολή αυτού νου, τι θα πει δεν γνώριζε.
0: Άρα γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Χωρίς εντολή του Πρωθυπουργού δεν γίνεται τίποτα στη χώρα.
0: Άρα γνώριζε ο Μητσοτάκης.
1: Βεβαίως και γνώριζε.
0: Βεβαίως και γνώριζε.
1: Είναι δυνατόν τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να στεγάζει στο Μαξίμου. Να του δίνει αναφορά καθημερινώς, ανά ώρα η ΕΕΠ στο Μαξίμου και να μην γνώριζε? Τότε τι τον έχουμε εκεί πέρα και τον πληρώνουμε? Καλά, τζάμπα τον πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί τον έχουν αυτοί που τον ψηφίσαν?
0: Μήπως δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζησάβα, μήπως δεν είναι τυχαίο το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε το Ρουμπάτι δημόσια όταν έφευγε?
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο θυματοποιητικό, αλλά ναι, βεβαίως, κάτι έκρυβε κι αυτό. Κάτι έκρυβε γι' αυτό. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί είπε, είχαμε συνεργασία και ας ήμουν αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης για τον Ρουμπάτη.
1: Ναι, εντάξει, ο Ρουμπάτης, σου είπα, είναι με όλους. Και με τους στόχους είναι. Ο Ρουμπάτης είναι με όλους. Για το χρήμα ο Ρουμπάτης κάνει κολοτούπες και βράγοντος.
0: Έχω βρει και ένα άρθρο.
1: Είναι και ανήθικος, να ξέρεις, έτσι. Είναι και ανήθικος.
0: Έχω βρει ένα άρθρο. Μιας και αναφέρεται το ανήθικο. Πείτε μου.
1: Η βρωμιά, να ξέρεις, ναι, που τον καλύπτει, είναι το ότι έχει δύναμη. Γι' αυτό είναι και ανήθικος και βρώμικος.
0: Ποια είναι η δύναμη του?
1: Η πολιτική δύναμη, διότι τους κρατάει όλους, διοικητής της ΕΕΠ. Ξέρεις πόσα μυστικά έχει στα χέρια. Εγώ που ήμουνα η τελευταία τρύπα της φλογέρας και έχω δεκάδες τεραμπάιτ με πληροφορίες στα χέρια μου. Τις οποίες είμαι σίγουρος ότι τις βλέπεις κάθε πόσο μόλις μου κουνευθύνε λίγο, τους πετώ κάτι για να καταλάβουν να κάτσουν τα αυγά τους.
0: Ναι, δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής της ΕΕΠ Ρουμπάτης να είχε σχέση και με τον Ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη?
1: Το πιθανότερο.
0: Ωραία.
1: Αν και δεν έχω τέτοια πληροφορία, αλλά το πιθανότερο.
0: Έχω βρει ένα άρθρο, γιατί αυτό που πήγα να σας πω πριν. Έχω βρει ένα άρθρο το οποίο γράφει ότι ο συγκεκριμένος διοικητής της ΕΕΠ είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και μία γυναίκα η οποία άνοικε στην υπηρεσία.
1: Βέβαια.
0: Και με αυτή την υπόθεση ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί?
1: Αυτό δεν νομίζω να είναι μοναδική περίπτωση.
0: Α, δεν είναι μοναδική περίπτωση.
1: Όχι. Ο Ρουμπάτης τα είχε αυτά.
0: Τι είχε δηλαδή?
1: Ήταν του παλιού Πασόκ.
0: Δηλαδή.
1: Ο Ρουμπάτης αυτή την κρυφή προσωπικότητα την είχε.
0: Τι εννοείται με την κρυφή? Δεν καταλαβαίνω, παλιό Πασόκ και κρυφή.
1: Παρενοχλούσε τις γυναίκες.
0: Παρενοχλούσε γυναίκες.
1: Ήταν εσχρός με τις γυναίκες.
0: Α, ήταν εσχρός και παρενοχλούσε γυναίκες, μας λέτε.
1: Βέβαια, στην υπηρεσία μέσα υπάρχει 38 παράδειγμα με πράκτορα εν ενεργεία. Το τι της έστελε, το τι της έλεγε, το τι της έγραφε.
0: Και δεν πήγε δικαστικά.
1: Ένας 75χρονος να γράφει αυτά τα πράγματα, με 5 παιδιά και 3 γυναίκες, 3 γάμους από πίσω, πρέπει να είσαι και λίγο άρρωστος, έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν πήγε δικαστικά όλο αυτό το θέμα?
1: Ναι, πήγε, αλλά και που πήγε, η μοναδική είναι που έχει πάει δικαστικά.
0: Ναι, πήγανε δικαστικά και τι έγινε, παραγραφή, αρχιοθέτηση?
1: Πιθανολογώ ότι αθώς διαπαραγραφήσανε πάλι.
0: Α, έχει ασυλία αλλιώς, δηλαδή.
1: Έτσι, δεν ξέρω αν είχε ασυλία. Ασυλία τυπικά δεν έχει. Άτυπη ασυλία έχει. Γιατί και τότε με τα πάμπες που τους πιάσανε, του έγινε άρση της ασυλίας, της τυπικής άρση ασυλίας στο Ευρωκοινοβούλιο και της γλίτωσε.
0: Συγγνώμη, για τα πάμπες αναφέρεστε στο σκάνδαλο Κοσκοτά?
1: Βέβαια. Τι ήτανε? Αυτός θα πίνει και θα βρουν τα πάμπες. Και μάλιστα πρέπει να τσιπούσε κιόλας μέσα από τα πάμπες, γιατί τότε ο Κουτσόγιωργας τα σπάσανε κάπου και είχαν προβλήματα.
0: Τι προβλήματα?
1: Πάντα αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες είχαν τότε πολλά προβλήματα. Πρέπει να ανοίξω τα αρχεία μου. Αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες, να ξέρεις, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ο Μένι ούτε ο Δε, το βάζουν το χέρι με στην κούτα και θα βγάλουν τη δεσμίδα τους. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, το λέω και γελώ, αλλά έτσι είναι πραγματικότητα.
0: Δοκίμαζε, δηλαδή, μας λέτε να το βάζω με το μέλι ο κύριος Ρουμπάτης?
1: Πώς? Είναι δυνατόν?
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Και εκεί πήγε και η Πακρίτια, υπήρχε και η Πακρίτια τράπεζα τότε.
1: Με τόσα παιδιά. Είναι δυνατόν, αν είσαι ηθικό στοιχείο, να παρενοχλείς συναδέλφου σου, άσχετα που είσαι εσύ ο διοικητής.
0: Υπήρχε,
1: αυτό τα λέει όλα.
0: Κύριε Χατζησάβα, υπήρχε η Παγκρίτια τράπεζα τότε. Εκεί πέρα τι έγινε ακριβώς?
1: Εντάξει, τώρα αυτές είναι παλιές ιστορίες τώρα.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για τον διοικητή της ΕΕΠ που μου λέτε για μίζες, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για συμβουλευτικές εταιρείες, για φαντ. Τι παλιές ιστορίες? Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Τώρα έτσι πώς θα αναφέρετε.
1: Βίος και πολιτεία αυτός. Είναι βίος και πολιτεία. Απλά πράγματα. Είναι ένα γιος ενός τσαγκάρι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Ένας γιος τσαγκάρι, ο οποίος καβάλισε το καλάμι, πήγε στην Αμερική, παντρεύτηκε μια Ινδιάνα Μετά παντρεύτηκε μια άλλη Αμερικάνα, μετά ήρθε κάτω, παντρεύτηκε μια άλλη, έχει κάνει 5 παιδιά, έχει συνεργαστεί με κάτι τίγριδες μου λένε, με κάτι λιοντάριδες μου λένε.
0: Συγγνώμη, και μια Εβραία γυναίκα δεν έχει νομίζω.
1: Αμερικάνα.
0: Αμερικάνα.
1: Τώρα...
0: Όχι, διάβαζα Αμερικάνα, κάτι άρθρα, τώρα... διάβαζα κάτι άρθρα γι' αυτό τώρα.
1: Ναι, Αμερικάνα, Αμερικάνα.
0: Αμερικάνα,
1: έχει δύο κόρες μαζί τους, αλλά ανεξάρτητα με αυτό, ένας ηθικός άνθρωπος δεν παρενοχλεί συνεργάτες του στη δουλειά.
0: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται...
1: Ειδικά που είναι και παντρεμένος και τόσα παιδιά και είναι και μεγάλης ηλικίας, είναι υπερήλικα και 80 χρονών.
0: Εδώ έρχεται όμως η παράνοια, γιατί άμα τα δικαστήρια λένε ότι ήταν αθώος, δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι παρενοχλούσε. Και
1: εντάξει,
0: εδώ...
1: τώρα οι δικαστές τώρα στην Ελλάδα είναι σαν το αστείο του Αγκόπ, να πούμε. Εντάξει, οι δικαστές το έχουν τερματίσει κάτω, έτσι.
0: Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα αυτά δηλαδή που λέτε.
1: Για τους δικαστές.
0: Ναι, υπάρχουν για τους δικαστές αποδεικτικά στοιχεία για να το καταδικάσουν.
1: Βεβαίως, είπα προηγουμένως. Είναι δυνατόν να μου καταδικάζεις εμένα κατά σκόπους ως ανθρώπους οι οποίοι παραβιάζουν τις τηλεπικοινωνίες μόνο? Γιατί δεν τους κατηγορήσε για κατασκοπία, αφού ακούγανε τον Υπουργό Άμυνας, το ΓΕΣ, υπουργούς άλλους, βουλευτές, δημοσιογράφους. Κατασκοπία λέγεται αυτό, αγαπητέ.
0: Καλά, βέβαια, αλλά το θέμα είναι γιατί να τους παρακολουθούν.
1: Κατασκοπία λέγεται και πρέπει να καταδικαστούν.
0: Κύριε Χατζάβα, ναι, να καταδικαστούν. Η άποψή σας ποια είναι όμως? Για ποιο λόγο να παρακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ? Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μην τους φάνε στις μοιρασιές, κατάλαβες. Είναι και αυτό.
0: Δηλαδή να τους κρατάνε.
1: Ένας λόγος είναι μην τους φάνε στην μοιρασιά.
0: Να τους κρατάνε από κάπου, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, να τους κρατάνε από κάπου, να ξέρουν, ας πούμε, ότι αν πάρει κάποιος 50, να δώσει τα συμφωνηθέντα, μην τους δώσει 10. Μόνο η διαφορά κάτω, κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία το έχει αναγάγει το θέμα της πολιτικής σε μία συμμορία η οποία είναι σαν την Λερναία Ήδρα, με πολλά κεφάλια, πολλά χέρια και πάρα πολλές τσέπες. Κάνουν έργο, πρόσεξε τώρα, για να μην μας πούνε και παλαβούς, το ότι κάνουν έργο, κάνουν.
0: Ποιο είναι το έργο?
1: Αλλά, κοίταξε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εξοπλιστεί, η Ελλάδα έχει φτιάξει κάποιες υποδομές, η Ελλάδα έχει υπηρεσίες που δεν υπήρχαν πριν.
0: Περνάνε καθημερινά οι παράνομοι μετανάστες όπλα.
1: Άφησέ με να τελειώσω, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει με το 1/3 των χρημάτων. Απλώς τι κάνουνε? Κάνουν και γίνονται εκατομμυριούχοι αυτοί. Όλοι τους, όσοι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται χρήματα στην Ελλάδα από κρατικών ταμείων ή ευρωπαϊκών πόρων, ο ΠΚΠ και το ένα και το άλλο, γίνονται εκατομμυριούχοι. Κάνουν εκατομμυριούχους αυτούς που τους ψηφίζουν και έτσι κρατάνε στα χέρια τους τη δύναμη της εξουσίας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει φτιάξει στρατό, έχει γίνει παμπλούτος και έχει δημιουργήσει μία εικόνα η οποία είναι ναι μεν καλή, κάνουμε έργο, αλλά ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο στρατό από ανθρώπους που τους έχουν εξαγοράσει για να τους ψηφίζουν και οι ίδιοι έχουν γίνει κάθε περιοχή. Ένας δεν έχει αναρωτηθεί, καλά, πώς είναι δυνατόν κάθε χρόνο να αγοράσουν οι λεφτοί από 5 και 10 σπίτια? Εσύ έχεις αγοράσει 10 σπίτια, εγώ δεν έχω σπίτι στην Ελλάδα.
0: Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη όμως που θα σας κάνω. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παρεάκι, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές. Βλέπω ότι ελέγχουν από ό,τι φαίνεται και τους διοικητές της ΕΕΠ, οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένες εντολές από το Μαξίμου, μια συγκεκριμένη γραμμή. Όμως, όταν πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία και όταν κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία και όταν κινδυνεύει ο δημόσιος πλούτος και ο ελληνικός λαός, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πώς να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας όταν αυτή τη στιγμή ένα άτομο κάνει κουμάντο όλη τη χώρα?
0: Ο Μητσοτάκης είναι αυτός?
1: Βέβαια.
0: Είμαστε καταδικασμένοι.
1: Εντελώς.
0: Είμαστε
1: κανένα. Έχω ξαναπεί αυτό. Για μένα την ευθύνη τη μεγάλη τη φέρουν οι εισαγγελείς και, και δεύτερο την έχουν οι δικαστές.
0: Συγγνώμη λίγο, εσείς λέτε ότι κουμάντο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ όμως πρέπει να έχω τη δική μου άποψη και να σας πω το ότι δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι από πίσω κρύβεται η Αμερικανική πρεσβεία, ίσως και η πρεσβεία του Ισραήλ. Και υπάρχουν κάποιες ξένες δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες οι οποίες σαν μαριονέτα τον κουνάνε.
1: Λοιπόν, σε αυτό έχεις δίκιο. Το ότι υπάρχουν άλλα γεωπολιτικά συμφέροντα άλλων χωρών οι οποίοι παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο για την επικράτηση του Μητσοτάκη, σε αυτό έχεις δίκιο. Εντάξει. Αλλά να ξέρεις ότι και αυτοί έχουν ένα άλλο παιχνίδι που προσπαθούν να διατηρήσουν. Δηλαδή το ότι οι Αμερικάνοι μου λένε στο Ισραήλ και αυτά, ναι μεν, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πάλι δώσει έναν άλλο χαρακτήρα, λίγο πιο επιθετικό, προσπαθεί να πάρει από τους Αμερικάνους. Όσο εμείς θα δίνουμε στους Αμερικάνους θα κρατιέται αυτή η ισορροπία, δεν θα παίρνουν οι Τούρκοι θα αγριεύουν περισσότερο. Το Ισραήλ τώρα λόγω εκλογών κάνει και αυτός ένα σωρό σαχλαμάρες. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό το παιχνίδι έξω. Μέσα όμως στη χώρα που μάλλον το κάνει ο Μητσοτάκης και το κάνει και με το καρότο και με το μαστίγιο.
0: Ακούστε με λίγο. Μήπως κάνει κουμάντο, γιατί όπως βλέπουμε σε διάφορα ζευγάρια, κουμάντο δεν κάνει ο άντρας, κάνει η γυναίκα. Μήπως κάνει κουμάντα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
1: Τώρα να σου πω κάτι, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, τι κουμάντο να του κάνει αυτό. Δεν το νομίζω. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι πολύ ισχυρή για να έρθει μια Γκραμπόφσκι να κάνει κουμάντο στη χώρα.
0: Εντάξει, και η οικογένεια Γκραμπόφσκι δεν είναι χθεσινή. Έτσι, υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες στην Πολωνία, σχέσεις τέτοια.
1: Άστο, αυτό το παραμύθι που έχει φτιαχτεί είναι για να δικαιολογήσουν τις εξαγορές που κάνουν, τις ιδιοκτησίες που έχουν σε νησιά, ενώ είναι μίζες τις Ζήμενς του Χριστοφοράκου και όλα αυτά. Άσε αυτό το παραμύθι. Αυτό είναι παραμυθάκι που έχει φτιαχτεί ωραία.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυρή αυτή η γυναίκα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όπαρε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Η λίστα έπαιξε.
1: Όχι, μας την πέσανε. Μας την πέσανε. Είπες και να πούσε και μας την πέσανε. Πόσο δυνατή είναι.
0: Πολύ δυνατή. Το μπουζούκι. Μάλλον παίζει το μπουζούκι η συγκεκριμένη κυρία και χορεύει ο πρωθυπουργός. Ακούστε με τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έχω ερωτήσεις συγκεκριμένες να σας κάνω.
1: Πες μου.
0: Γιατί έχουμε μπροστά μας ένα τεταρτό, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούστε με. Τι σχέσεις έχουν αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή με τους Τούρκους και τι πιστεύετε ότι θα γίνει με την ΑΟΣ, με το Αιγαίο, με το Καστελόριζο, με τη Σαμοθράκη? Βλέπετε τώρα τις εξέλιξεις.
1: Τώρα μου έχεις βάλει πολλά και δύσκολα.
0: Τα είπα έτσι όλα μαζί για να μπορέσουμε να είναι όλα σε μια ερώτηση.
1: Ναι, όταν εγώ ήμουν στη Τουρκία, τότε. Είχε πει στα μούτρα του Σαμαρά ο Ερντογάν Καζάν. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την ορολογία του Καζάν. Τότε συμβουλώ με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου τμήματος στη Ρόδο, του κλιμακίου Ρόδου, να βρούμε την ερμηνεία του Καζάν. Γιατί αυτό, να ξέρεις, είναι χαρτοπαιχτική ορολογία. Είναι δηλαδή όταν λίγο πολύ είμαστε το ίδιο στα χαρτιά, όταν παίζουμε πόκα, τα αφήνουμε κάτω και τα μοιράζουμε. Αφού δεν έχουμε αποφασίσει αν θα βρούμε και άλλα χρήματα να πανοχτυπήσουμε. Είναι ένας χαρτοπαιχτικός όρος.
0: Ναι.
1: Και τους λέω ότι εδώ μας λέει αυτός εδώ ο Ερντογάν ότι τα θέλει μισά-μισά. Και το αφήσαμε εμείς, δεν δώσαμε σημασία σε αυτό. Αυτός τώρα έχει φτιάξει μια γαλάζια πατρίδα, έρχεται ο γαμπρός του, ο οποίος είναι όντως μεγάλη δύναμη, ο Παϊραχτάρης, έρχεται αυτός και δημιουργεί συνεχώς θέμα να κρατά ζωντανό τον όρο γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω αν πρόσφατα άκουσες κιόλας τι η δήλωση έκανε.
0: Βέβαια άκουσα.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και εμείς δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις σε αυτά. Δηλαδή, αφήνουμε τα μπαϊρακτάρ και πετάνε από πάνω από τον αέριό μας χώρο. Δεν έχουμε καταρρύψει κανένα. Ενώ σε άλλα κράτη τα καταρρύπτουν. Να το ξέρεις αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν τα αφήνουν.
0: Άρα
1: τι. Ένα 16, όπως έγινε πρόσφατα στη Βαλτική και το ρίχνουν.
0: Στο μέλλον, πώς το βλέπετε το πράγμα στο μέλλον.
1: Το.
0: Στο μέλλον, πώς το βλέπετε το πράγμα, θα παραχωρήσουμε τμήματα. Βλέπω κάτι θαλάσσια πάρκα. Βλέπω εδώ πέρα κάποιες.
1: Τα θαλάσσια πάρκα αυτά ο καημός του περιβάλλον. Αυτό είναι μόνο και μόνο για να έχει leverage, να προσπαθεί δηλαδή να έχει πάντα κάτι να διαπραγματεύεται. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά, παρεμποδίζει τα καλώδια. Αλλά εμείς, όσο θα έχουμε τον κύριο Παπαστάβου που θα σκύβει και θα κάνει κολοτούπες στα τέσσερα και θα τα δίνει στους Αμερικάνους, ο Ερντογάν δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Δεν θα μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στους Αμερικάνους δεν μπορεί να κάνει τον μπάγκα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα.
0: Βλέπετε εκεί. Λοιπόν να υπάρχει κάτι σαν έτσι μια, ένα έναυσμα, να το πω. Βλέπετε να υπάρχει μια έναρξη πολέμου μεταξύ, ας πούμε, Ισραήλ, όχι για την Ελλάδα μόνο. Γενικά παγκοσμίου πολέμου.
1: Όχι
0: για την Ελλάδα μόνο. Γενικά παγκοσμίου πολέμου.

0: για πολιτικούς λόγους εσωτερικούς.
1: Καταλαβαίνω, σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί θέλω να σας ρωτήσω αυτό που σας ανέφερα πριν. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Πόλεμο με τους Τούρκους δεν είναι.
1: Ακούστε με λίγο. Υπάρχει υβριδικός πόλεμος πρώτα απ' όλα από τους Τούρκους και εκεί θέλω να εστιάσω για να σας κάνω και την ανάλογη ερώτηση. Σε αυτόν μπορεί να μην υπάρχει έτσι ένας πόλεμος όπως τον έχουν όλοι στο μυαλό τους, με όπλα, με ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή και πυροβολάει ένας τον άλλον, αλλά έχουμε έναν υβριδικό πόλεμο. Και βλέπω ότι διάφοροι τουρίστες, εμφανίζονται σαν τουρίστες, έτσι, προσπαθούν Τούρκοι να περάσουν κάποια ολοκένουργια γκλοκ, κάποια όπλα. Βλέπω παράλληλα στη Θράκη να έχει δημιουργηθεί το κόμμα Κίεφ, να υπάρχει το τουρκικό προξενείο, να υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα με συγκεκριμένες τοποθεσίες, με τζαμιά. Με κάποιες μαφίες που έρχονται εδώ πέρα και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν παράνομες δραστηριότητες και η ΕΕΠ.
0: Με που την μη πουδρά στην Ελλάδα μέσα.
1: Μπράβο, και η ΕΕΠ πετάει χαρτά ετώ.
0: Ναι, γιατί το κάναμε μαγαζί. Η ΕΕΠ γνωρίζει για τους πράκτορες της ΜΙΤ που δρούν στη χώρα μας.
1: Και τι κάνει, πήρανε το 100. Εδώ τους επιτέθηκαν και πήραν το 100. Το είδατε αυτό.
0: Εκεί έγινε μια παρεξήγηση, τους περάσανε για άλλους. Είναι η γνώση τους ότι δρούν στη χώρα. Όλα αυτά τα όπλα που ανέφερες προηγουμένως, αυτά περνάνε χρόνια τώρα πολλά. Γιατί η Τουρκία έχει παραγωγή πιστολιών, έχει ανεξέλεκτη αγορά στα όπλα, ειδικά τα όπλα που είναι τύπου υποτίθεται κυνηγητικού, αλλά τα τροποποιείς πολύ εύκολα. Αυτά γίνεται μεγάλο εμπόριο.
1: Γιατί να τα περνάνε στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί έχει πολύ κόσμο που τα αγοράζουν.
1: Δεν είναι μόνο η αγορά. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και κάποια εξέγερση. Πρέπει να το ελέγχουμε αυτό.
0: Τώρα εξέγερση, τώρα σου λέω, είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά οι συμμορίες είναι τα όπλα αυτή τη στιγμή τα προμηθεύονται συμμορίες, τα προμηθεύονται άνθρωποι στην Κρήτη. Τώρα για να δημιουργηθεί κάτι εσωτερικά και να τους οπλίσουν για να κάνουν... είναι δύσκολα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση, γιατί έχουμε 10 λεπτά. Ωραία, με τους Τούρκους κατάλαβα πάνω κάτω ότι θέλετε να πείτε.
0: Δεν είναι, με τους Τούρκους δεν γίνεται τίποτα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Καταρχάς, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν και πρόβλημα. Δεν έχουν και την υπεροχή που είχαν πριν.
1: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση.
0: Δεν έχουν πιλότους.
1: Γιατί με ρωτάνε διάφοροι ακροατές, κύριε Χατζησάβα, εδώ πέρα, τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Χατζησάβα. Μου γράφει εδώ πέρα τώρα ένας, είναι κακοπροαίρετο αυτό, αλλά εγώ πρέπει να σας το αναφέρω, γιατί μια ραδιοφωνική παρέα είμαστε και κάποιοι δεν σας γνωρίζουν. Αναφέρει εδώ πέρα για ποιο λόγο είναι στη Δανία. Άλλος αναφέρει, έχω διαβάσει στα ελληνικά hoaxes ότι δεν είναι πράκτορας και ότι εκπαιδεύτηκε 2 μέρες στην ΚΟ.
0: Εδώ πέρα
1: κάποιοι γράφουν ότι ένα αιωλικό πάρκο, κάτι τρέλες εδώ πέρα. Δεν ξέρω, πείτε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα.
0: Δεν έχει τίποτα τρέλες. Όλα είναι σωστά. Όλα είναι πολύ σωστά. Εντάξει, είναι σωστά για αυτούς που τα έχουν γράψει. Αν είχαμε τον χρόνο να κάτσουμε να τα αναλύσουμε εμείς,
1: βέβαια,
0: θα βλέπατε ότι δεν είναι πράγματι.
1: Και σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βέβαια.
0: Η σύζυγός μου εμένα είναι από τη Δανία.
1: Α, είναι από τη Δανία.
0: Εντάξει, το σπίτι μας είναι εδώ στη Δανία. Ήταν ανέκαθεν στη Δανία το δεύτερο μας σπίτι, τώρα το κάνανε πρώτο. Και το κάνανε πρώτο για την ασφάλεια των παιδιών πάνω απ' όλα και γιατί δεν μπορούσα να τους παρέξω όλους αυτούς εκεί κάτω. Δεν μπορούσα. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν δαπανηρό, χρονοφόρο, ψυχοφθόρο και επικίνδυνο. Ήρθα εδώ και από εδώ έχω βρει τις λύσεις μου.
1: Ναι.
0: Τους έχω νικήσει εξ αποστάσεως. Και αυτό είναι. Όσον αφορά τώρα για την ΕΕΠ, κάποιος θα πρέπει να ρωτήσει το Ρουπάτη πόσα μου χρωστάνε. Αν έχουν λάβει τιμολόγια και αν τα έχουν κρύψει κάνω το χαλί. Αυτά πρέπει να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους ρωτήσετε.
1: Να τους πάρουμε.
0: Υπάρχουν τιμολόγια που χρωστάτε στο Χατζησάβα.
1: Μιλάτε για χρήματα.
0: Τα έχετε παραλάβει. Yeah. Είστε παταξίδες.
1: Γιατί πράγμα τιμολόγια. Συγγνώμη λίγο.
0: Για τις υπηρεσίες μου.
1: Τι είδους υπηρεσίες, κύριε Χατζησάβα, προσφέρετε.
0: Πολλές υπηρεσίες για την υπηρεσία. Εγώ δρούσα στην Τουρκία μέσα.
1: Δηλαδή τι κόβατε, μπλοκάκι,
0: έτσι, μπλοκάκι.

0: μπλοκάκι λειτουργεί. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ρωτάω με μπλοκάκι λειτουργεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος όταν παρακολουθεί.
1: Όταν είσαι συνεργάτης όπως ήμουν εγώ και κάνεις συμφωνία, η συμφωνία αυτή έχει αντίτιμο. Το αντίτιμο εμένα δεν το τιμήσανε και δεν ήταν οικονομικό. Το οικονομικό ήταν η τιμωρία τους. Εμένα πήγαν να με φάνε στην Τουρκία γιατί με προδώσανε. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε αυτά, ναι, για την ώρα θα το αφήσουμε. Αλλά εμένα με προδώσανε για να με ξεφορτωθούν. Και με κυνηγούσαν οι Τούρκοι νύχτα.
0: Ωραία, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, όπως λέτε.
1: Εγώ δεν είχα τον τρόπο να δράσω για να δραπετεύσω και να φύγω χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα από την Τουρκία. Αυτό τώρα βάζω καλά στο μυαλό και να το ακούσουν και αυτοί που ικανοπροαίρετοι. Και να γλιτώσω και να είμαι ζωντανός σήμερα για να μπορώ να μιλάω. Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, αυτό να το αποτιμήσει ο καθένας. Να πάει στην Τουρκία και να κάνει αυτό που έκανα εγώ και να περάσει αυτό που πέρασα εγώ.
0: Κύριε Χατζησάβα,
1: πόσα θέλει να πληρωθεί.
0: Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Θα ξαναβγούμε σίγουρα στον αέρα κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά επειδή έχουμε
1: προστά. Θα σας κόψουνε πάλι.
0: Δεν μας κόβει κανένας.
1: Θα κάνουμε κάνα δύο χρόνια να τα ξαναβγούμε.
0: Καλά, σίγουρα θα φάμε κάνα μπαν επειδή ανεβαίνουν και εκπομπές όπως φάγαμε την άλλη φορά. Αλλά ακούστε λίγο, δεν με πειράζει. Το θέμα με είναι να ακούγονται αλήθειες. Αλλά επειδή έχω λίγο χρόνο και τώρα μιλάμε για αυτά τα ταμεία, τα αόρατα να τα πω τη ΕΕΠ. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα ταμεία μέσα στην ΕΕΠ που μοιράζουν χρήμα σε διάφορους.
1: Υπάρχει μαύρο ταμείο στο κράτος, το οποίο υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αυτά τα ταμεία έχουν διάφορα μεγέθη. Δηλαδή υπάρχουν ταρίφες για κάποιον που θα πάει στο γραφείο, ας πούμε, στη Ρόδο. Στο κλιμάκιο Ρόδου και θα δώσει μια πληροφορία. Παπ, θα πάρει το χαρτζιλίκι του. Θα πάει ένα άλλο που θέλει να κάνει μια εξυπηρέτηση. Παπ, θα πάρει το χαρτζιλίκι του. Αυτή τώρα είναι η ρουφιάνη λεγόμενη που λέμε, έτσι. Μετά πάμε στους δημοσιογράφους. Θα πάει ο δημοσιογράφος που έχει μάθει κάτι, θα πάει να το δώσει ως πληροφορία. Θα πάρει κάτι.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που πάνε στην ΕΕΠ και λένε έμαθα αυτό, πλήρωσε με.
1: Εντάξει, δεν πλήρωσε με. Του λένε να πάρει το κάτι τη ή του δίνουν μια άλλη πληροφορία για να πηγαίνει πρώτο μάγκα στο δημοσιογραφικό μέσο που γράφει, που διαχειρίζεται, που είναι ιδιοκτήτη.
0: Άρα υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι συνεργάζονται με την ΕΕΠ για να αποκαλύπτουν πράγματα και να παραδίδουν σαν ρουφιάνοι δηλαδή πληροφορίες σε αυτούς.
1: Κοίταξε, αν δεν συνεργαστείς, θα καταλήξεις σαν τον Γκιόλια. Εντάξει.
0: Και τον Καραϊβάς.
1: Θα καταλήξεις. Ορίστε.
0: Και τον Καραϊβάς, λέω.
1: Και τον Καραϊβάς. Θα καταλήξεις κάπως εκεί.
0: Ένα λεπτό.
1: Άκουσε και ψιλοεκβιασμού. Θα καταλήξεις σαν τον Μαυρίκο.
0: Άκουσε. Ένα λεπτό, κύριε Χατζησάβα. Δηλαδή, με αυτό έτσι όπως το λέτε, αφήνεται ένα υπονοούμενο. Γιατί έχουμε ένα λεπτό. Αφήνεται ένα υπονοούμενο, δηλαδή ότι τι. Ότι ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάς κατέληξαν όπως κατέληξαν γιατί δεν συνεργάστηκαν με την ΕΕΠ.
1: Βέβαια. Κάνα λάθος συζητήσεις.
0: Δηλαδή πίσω από αυτές τις δολοφονίες, τι αφήνεται το υπονοούμενο, το ότι κρύβονται οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
1: Εμένα, άτομο μέσα από την υπηρεσία, το οποίο το έχω καταγεγραμμένο στο τηλεφώνημα αυτό, κυρία, με πληροφόρησε ότι να προσέχω, διότι τότε με την κόντρα που είχα με τον Ρουμπάτη και τον Καμένο, που τους έβγαλα στον αέρα του σκάνδαλου της Σαουδικής Αραβίας, που πήγαν να γίνουν όλοι πλούσιοι, με πλαστά χαρτιά, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει πρόσεχε, γιατί το άλλο σύστημα της υπηρεσίας έχει πάρει εντολή να σε βρει. Το άκουσες αυτό καλά?
0: Ναι, το άκουσα και θεωρώ.
1: Είναι γραμμένο το τηλεφώνημα αυτό.
0: Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, κύριε Χατζησάβα. Προς το παρόν δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Θα χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη γιατί έχει πολλούς καλούς ανθρώπους εκεί. Ναι. Πιο καλούς από την Αθήνα. Λοιπόν, είναι λίγο πιο ντόπρη από τους Αθηναίους. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Πολλοί φίλοι εκεί. Πιστεύω ότι ακούσαν σήμερα. Αυτοί οι περισσότεροι ξέρουν κιόλας. Οι άλλοι καλοπροαίρετοι θα σου κάνουν ερωτήματα να πάρουν τα χαρτιά να τα διαβάζουν.
0: Θα ξαναβγούμε στον αέρα. Θα ξαναβγούμε στον αέρα σίγουρα, κύριε Χατσάβα, το υπόσχομαι. Όχι, και ξέρετε ότι κρατάω το λόγο μου. Θα ξαναβγούμε να έχουμε χρόνο. Γιατί έχει πάει τώρα, πρέπει να δυστυχώς να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς θα συζητούσαμε και για άλλες 10 ώρες αν μπορούσα και το ξέρετε.
1: Όχι, καλά είναι αυτά που είπαμε σήμερα. Καλά είναι. Ελπίζω κάποιος εισαγγελέας να μου πάρει τηλέφωνο και να μου πει: Ελά, εδώ κύριε, τι είναι αυτά που λέτε. Ναι. Τι είναι αυτά που λέτε. Να πάρει ένα εισαγγελέας.
0: Να πάρει ένα εισαγγελέας τον κύριο Χατσάβα.
1: Ναι, να μου πει τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
0: Άμα το ζητάει.
1: Ισχύουν αυτά που λέτε.
0: Βέβαια, γιατί όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζησάμα, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Να σε χαιρετώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Την Ελλάδα, χαιρετώ.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Χατζησάμα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ένα με δύο χρόνια από τώρα, όταν θα κοιτάμε την αγορά εργασίας της Δυτικής Μακεδονίας, θα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για την απολιγνητοποίηση, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση είναι σε σύγχυση. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξει το Πασόκ, απαντάει Χαριλάου Τρικουπή. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια. Και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πολιτική που ουδέποτε βίωσε ούτε βιώνει ο Πρωθυπουργός, είναι η απόδειξη της ανικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτή η ανικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα ο κολλητός του ολιγάρχης μεταφέρει το λιγνίτη στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με το 22,9% από αυτές να έχει ρευστά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όπως υπογραμμίζει η έρευνα, η κατάσταση είναι οριακή για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς μία στις τέσσερις ασφικτιά με περιθώριο ενός μήνα, ενώ το 21,8% έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Ρόδος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 και υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπινάρη Κοζάνης. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Κοζάνης. Κλειστό θα παραμείνει και απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση του περιφερειακού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
11: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
13: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό, ναι.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις καρδιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Κουρμπάτση.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κουρμπάτση, για άλλη μια χρονιά βλέπουμε την Ελλάδα να καίγεται. Βλέπουμε να μην έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Βλέπουμε τους πυροσβέστες να φωνάζουν ότι δεν είναι αρκετό το προσωπικό. Και πραγματικά θέλω και τη δική σας άποψη.
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Το γεγονός ότι κάποιοι διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν πυροσβέστες στην Ελλάδα είναι εσφαλμένη αντίληψη. Η πραγματικότητα και η Eurostat για το 2025 κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση με τους περισσότερους ανά 100.000 κατοίκους πυροσβέστες. Δηλαδή 0,47% στην Ελλάδα, πρώτη Ελλάδα, σε σχέση με τους επαγγελματίες εργαζόμενους στη χώρα. Δεύτερη είναι η Κροατία και τρίτη η Πορτογαλία. Άρα μη διαμαρτυρόμαστε ότι δεν έχουμε πυροσβέστες.
0: Είναι συνολικά πόσοι είναι, 18.000.
1: 18.800 είναι. Mm-hmm. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα.
0: Φτάνουν, συγγνώμη σας διακόπτω, φτάνουν 18.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
1: Φτάνουν, ναι, φτάνουν, αρκεί να γίνει η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού. Πιστεύω δεν γίνεται και γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε πυροσβέστες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροσβεστικά κλιμάκια όπου έχουν μία πυρκαγιά το χρόνο. Ναι. Ή και κάθε δύο χρόνια μία πυρκαγιά. Uh-huh. 21 άτομα υπηρετούν σε κάτι κλιμάκια τέτοια, ενώ έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Οι πυροσβέστες αυτοί πρέπει να μετακινηθούν αλλού, έτσι ώστε να έχουμε ορθολογική διαχείριση.
0: Συγγνώμη λίγο που ρωτάω, αλλά μετά θα πάτε αλλού και θα φύγετε από το θέμα αυτό. Από τους 18.800 πυροσβέστες, πόσοι είναι στην πρώτη γραμμή και σβήνουν φωτιές?
1: Κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν στην πρώτη γραμμή πυροσβέστες. Το θέμα το εξής.
0: Πόσοι πυροσβέστες όμως είναι στην πρώτη γραμμή? 5.000, 5.000, 6.
1: Όχι. Είναι περισσότεροι, είναι περισσότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή, απλά, 10.000.
1: Απλά τι γίνεται, δεν είναι όλοι βάρδια, έτσι, δηλαδή κατανέμονται σε βάρδιες το προσωπικό. Όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 1, 2, 3, η βάρδια λειτουργεί κανονικά όπως και το χειμώνα. Ναι. Όταν έχουμε κατηγορία 4, έχουμε δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, που σημαίνει ότι έχουμε αυξημένο προσωπικό, και όταν έχουμε κατηγορία 5, έχουμε επίσης επιπρόσθετο προσωπικό που είναι στην υπηρεσία.
0: Ναι, κύριε Κουρμπάτση, δηλαδή, κύριε Κουρμπάτση, γιατί ρωτάνε και οι ακροατές. Δηλαδή, από τους 18.800 ανθρώπους που είναι πυροσβέστες, κάποιοι είναι στα γραφεία, άλλοι είναι στην πρώτη γραμμή. Πόσοι περίπου είναι στην πρώτη γραμμή? Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι επιχειρούν να σβήσουν φωτιές στην Ελλάδα?
1: Τα 3/4 έχουν διατεθεί στη μάχη μου.
0: Δηλαδή, αλλά 12.000.
1: Ακριβώς. Όμως, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχουν υπηρεσίες που έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Δεν τις αφήνουν οι πολιτικοί να καταργηθούν. Παράδειγμα, εδώ στην πατρίδα μου, στην Ήπειρο, έτσι, στο νομό Ιωαννίνων, υπάρχει ένα κλιμάκιο στις Μιλιοτάδες. Αυτό το κλιμάκιο είχε ανέκαθεν μια φωτιά το χρόνο. Κι όμως εκεί απασχολούνται 21 πυροσβέστες.
0: Δεν μπορεί να τύχει όμως να υπάρχει μια πυρκαγιά εκεί και δεν θα έχει μετά πυροσβέστες εκεί? Δηλαδή δεν λειτουργεί και λίγο προληπτικά?
1: Όχι, θα πάει περιπολικό, θα βγουν περιπολικά.
0: Τα περιπολικά όμως, δηλαδή, δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά, κύριε Κουρμπάτση.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, από το να είναι στατικοί οι πυροσβέστες στο κλιμάκιο το συγκεκριμένο, από τους 21, γιατί είναι σε βάρδια στο προσωπικό, έτσι. 4-5 είναι στη βάρδια. Στο περιπολικό θα είναι 3-4 άτομα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει ορθολογική διαχείριση, σχεδιασμός και οργάνωση σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Για μένα προσωπικά, για να τοποθετήσω και εγώ τις δικές μου απόψεις, για θέλω να γνωρίζετε και το πώς σκέφτομαι, για να ρωτάω και ανάλογα και να απαντάτε σε αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι πυροσβέστες και ακούω και τους πυροσβέστες τους ίδιους που διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ακούω και τους εθελοντές οι οποίοι λένε ότι εμάς μας έχουν παρατήσει. Εθελοντές, λέω, συγγνώμη, τους εποχιακούς που λένε ότι μας έχουν παρατήσει. Και αναρωτιέμαι, γιατί έτσι πώς θα περιγράφεται τώρα, να είμαστε πρώτοι σε θέσεις και να είναι κατάλληλο το προσωπικό και να αρκεί το προσωπικό. Τότε για ποιο λόγο καιγόμαστε, κύριε Γκουρμπάτση? Εξηγήστε μας λίγο. Για ποιο λόγο κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται, αφού αρκεί το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος?
1: Η πολιτεία έχει ρίξει από το 1998 που πήρε το πυροσβεστικό σώμα με το νόμο 2612 του 1998, είμαι και ο συντάκτης αυτού του νόμου, ανατέθηκε δασοπυρόσβεστο στο πυροσβεστικό σώμα. Μέχρι τότε, μέχρι το 1998, ήταν στη δασική υπηρεσία, όπως ξέρετε. Από το 1998 και μετά η καταστολή έχει πάει στο πυροσβεστικό σώμα, έχει ανατεθεί. Και η πρόληψη έχει παραμείνει στη δασική υπηρεσία. Δηλαδή διασπάστηκε η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών που αποτελείται από την καταστολή και την πρόληψη σε δύο φορείς. Δύο φορείς ξένους μεταξύ τους, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία και δεν υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ τους.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι τα δασαρχεία δεν καθαρίζουν τα δάση έτσι όπως θα έπρεπε?
1: Θα σας πω. Τα χρήματα που διατίθενται στην καταστολή είναι 70 με 80% σε σχέση με την πρόληψη. Πάνε πολλά λεφτά στην καταστολή και λιγότερα στην πρόληψη. Οπότε διαμαρτύρονται οι δασικοί και δικαιολογημένα διαμαρτύρονται.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά έχω ερωτήσεις. Όταν λέτε για καταστολή, πάνε χρήματα στην καταστολή, πού πάνε αυτά τα χρήματα? Γιατί εγώ βλέπω ακόμα τα Καναντέρ του 1974 να πετάνε.
1: Ναι, μισθώνω, μην ξεχνάτε, φέτος έχουμε 80 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 51 είναι μισθωμένα.
0: Είναι νοικιαζόμενα.
1: Ακριβώς. Κάθε ώρα
0: αυτό που το θεωρείτε λογικό, δηλαδή να νοικιάζουμε, γιατί να μην αγοράσουμε αεροπλάνα δικά μας?
1: Ναι, αυτή είναι μια φιλοσοφία της πολιτείας που έπρεπε από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το πυροσβεστικό σώμα, έπρεπε να σκεφτούν οι θύνοντες τότε να αγοράσουν και όχι να νοικιάζουν εναέρια μέσα. Ένα Έριξον, αυτά που βλέπουμε όλοι και τα γνωρίζουμε, είναι τα καλύτερα παγκοσμίως, έτσι.
0: Πόσους τόνους αυτά πετάει ένα Έριξον, γιατί παγκοσμίως δεν νομίζω να είναι τα καλύτερα.
1: Θα σας πω.
0: Πόσους τόνους πετάει ένα Έριξον, γιατί εγώ θυμάμαι κάτι.
1: 7 τόνους.
0: 7 τόνους. Εγώ θυμάμαι από τη Ρωσία είχε έρθει ένα που πετούσε 20 ναι, και τόνους. 20 πλάστο. Δηλαδή τα καλύτερα, όταν λέμε, πώς το προσδιορίζετε ότι είναι το καλύτερο το Έριξον?
1: Θα σας πω. Το ανάγλυφο της Ελλάδας δεν επιτρέπει αυτά τα ρώσικα. Τα είχαμε φέρει το 2000 και αργότερα είχαμε μισθώσει. Όμως τι γίνεται? Αυτά πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος, επειδή υπάρχει έντονο το ανάγλυφο. Στη Ρωσία υπάρχουν οι στέπες που είναι αποτελεσματικά. Εδώ, όταν έχουμε ορεινό όγκο σε μεγάλη έκταση, πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος και με μεγάλη ταχύτητα αυτά τρέχουν, 700 χιλιόμετρα την ώρα, και αφήνουν το νερό. Το νερό που αφήνουν 12 τόνους και το ηλιούς είναι 40 τόνους, αυτά δεν φτάνει κάτω το νερό. Εξατμίζεται στον αέρα, διασκορπίζεται κτλ. Θέλει να γίνει ένας σχεδιασμός σε άλλο επίπεδο. Μισθώνουμε κάτι τράκτορες που λέμε τώρα, έτσι, κάτι μικρά αεροσκάφη, τα οποία αυτά είναι μόνο για εναέρια επιτήρηση κατάλληλα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα στη Λυτή που κάηκαν φέτος 3 άνθρωποι, γιατί τυχαίνει να είμαι στην περιοχή, δεν είναι. Έχει ένα μικρό βουναλάκι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό το αεροπλάνο να περάσει και να σβήσει αυτή την πυρκαγιά. Πετούσαν 4 Έριξον, 3 Καναντέρ και 8 ώρες δεν κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, έχει αλλάξει η φιλοσοφία.
0: Και κάνανε, συγγνώμη, και κάνανε και κάνα μισάωρο να πάνε να φέρουν νερό. Πάλι καλά είναι κοντά η λίμνη. Αν ήταν πιο μακριά, απορώ.
1: αυτοί οι τράστορες, επειδή όταν έχει κυματισμό, δηλαδή πάνω από 4-5 βοφόρ, δεν μπορούν να πάρουν νερό από τη θάλασσα, όσα είναι αμφίβια, γιατί υπάρχουν και σταθερείς υδροληψίες που γεμίζουν στα αεροδρόμια. Αυτά που είναι αμφίβια πάνε σε λίμνες που δεν έχει μεγάλο κυματισμό να πάρουν νερό. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και γι' αυτό δεν είναι αποτελεσματικά για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και όμως νοικιάζουμε κάθε χρόνο 20 με 22 τέτοια αεροσκάφη. Αυτά είναι κατάλληλα μόνο για εναέρια επιτήρηση. Να είναι έμφορτα, να περιπολούν στην Αττική, ας πούμε, και όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά έχουν 3 τόνους νερό.
0: Ναι, απλά κύριε Κουρμπάτση, έτσι όπως θα παρουσιάζετε τα πράγματα, έχουμε τα καταλληλότερα αεροσκάφη, έχουμε αρκετούς πυροσβέστες. Και εγώ συγκεκριμένα τώρα στη Λιτή που ήμουν εκεί, είδα ότι αν δεν υπήρχαν εθελοντές, θα είχαμε καεί ζωντανοί όλοι, και το χωριό και όλοι. Δηλαδή οι εθελοντές με τους εξκαφείς, οι εθελοντές με τα φτιάρια, κυριολεκτικά με τις τσάπες και με αυτά όλα τα, με όλη αυτή τη βοήθεια που πρόσφεραν, μπόρεσαν και βοήθησαν το πυροσβεστικό σώμα για να σβήσει η φωτιά. Αν δεν ήταν αυτοί, πραγματικά σας μιλάω μέσα από την καρδιά μου, δεν προσπαθώ να το παίξω ούτε έξυπνος ούτε να σταθώ απέναντί σας. Ακόμα θα κεγόμασταν.
1: Ναι, είναι πολύτιμοι όλοι αυτοί οι εθελοντές, και όταν λέμε, όπως μου είπατε, για εθελοντές, εσείς εννοείτε αυτούς τους αυτόκλητους εθελοντές, όχι τους οργανωμένους που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτοί είναι περίπου 5.000 όλη την Ελλάδα.
0: Οι πολίτες, κύριε Κουρμπάτση, οι πολίτες.
1: Οι πολίτες, σωστά.
0: Που κανονικά δεν θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις κατάλληλες μάσκες. Κι όμως ήταν εκεί με τα ρούχα εργασίας και σβήνανε φωτιές. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε ανάγκη τους εθελοντές, ενώ είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε και όλα τα κατάλληλα μέσα?
1: Ναι, είναι θέμα σχεδιασμού. Εδώ πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμό σε άλλη βάση. Γι' αυτό είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε το βάρος όλο στην καταστολή, στην πρόληψη. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει πολλά λεφτά να πάνε στην πρόληψη. Και όταν λέω στην πρόληψη, εννοώ στη δασική υπηρεσία, αφαίρεση καύσιμης ύλης. Γι' αυτό έχει θεσμοποιηθεί η προδιαγεγραμμένη καύση. Έχει νομοθετηθεί έτσι, προδιαγεγραμμένη, που γίνεται χρόνια στην Αμερική, για να αφαιρεθεί καύσιμη ύλη το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει στα δάση πολύ καύσιμη ύλη για να κάψει όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά.
0: Πάρα πολλές πυρκαγιές όμως προέρχονται από το δίκτυο της ΔΔΕ, και καλώς ή κακώς αρμόδια για να καθαρίσει όλα αυτά τα χόρτα, τα δέντρα, τους θάμνους και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από τις κολόνες είναι ο ΔΔΕ. Και εδώ βλέπουμε ότι σε διάφορα σημεία που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές από το ΔΔΕ δεν έχουν υπάρξει αποζημιώσεις. Και σας ρωτάω ευθέως, δηλαδή, άμα ακόμα και το δασαρχείο έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, και μια εταιρεία που πλέον είναι και ιδιωτικές κάποιες εταιρείες, δεν έχουν ακολουθήσει τους σωστούς κανόνες, δεν θα έπρεπε να αποζημιώσουν?
1: Κοιτάξτε, όταν αποδειχθεί ότι μια πυρκαγιά οφείλεται στο ΔΔΕ, στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στον ΑΔΜΗ αντίστοιχα για την υψηλή τάση, τότε όταν κατηγορηθούν και πάνε στο δικαστήριο, τότε όσοι έχουν ζημιωθεί από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη μπορεί να ενάγουν τις συγκεκριμένες εταιρείες. Έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι θέμα απόδειξης, να αποδειχθεί ότι όντως είναι η ηλεκτρική η αιτία της πυρκαγιάς. Γι' αυτό φέτος πάμε πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δηλαδή έχουν ιδρυθεί 37 ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην Ελλάδα, συν η ΔΑΕ που εποπτεύει όλα αυτά τα κλιμάκια, και βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις στα όρια του αυτοφόρου. 317 μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, και από αυτούς τους 317 το 11% προκάλεσαν την πυρκαγιά από αμελή συμπεριφορά και ένα 9% σε δόλια ενέργεια.
0: Ναι, απλά ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε, κύριε Κουρμπάτση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λειτουργούν όλα ρολόι όπως μας τα περιγράφετε, αλλά κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε και κάθε καλοκαίρι χάνονται και ανθρώπινες ζωές από αυτές τις πυρκαγιές. Και δεν είναι μόνο σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε μόνο στο σχεδιασμό.
1: Όλα ξεκινάνε από την οργάνωση και το σχεδιασμό.
0: Άρα δεν είναι σωστά οργανωμένο το πυροσβεστικό σώμα, δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις στο Υπουργείο. Και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, μια πυρκαγιά μεγάλη θέλει συντονισμό, έτσι, γιατί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δεν είναι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες, είναι ο ΔΔΕ, ο ΑΔΜΗ, οι ενόπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό.
0: Ο βασικός οργανωτής, να σας το θέσω έτσι, ο μαέστρος της ορχήστρας ποιος είναι?
1: Επιχειρησιακός, ο κύριος επιχειρησιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας είναι το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το πυροσβεστικό σώμα. Άρα η πυροσβεστική, έτσι όπως τα περιγράφει τα πράγματα, δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Που εγώ είμαι δίπλα στους πυροσβέστες. Ξέρω ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή για να σβήσουν φωτιές. Αλλά έτσι όπως τα περιγράφετε, δεν λειτουργεί σωστά το πυροσβεστικό σώμα.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα, όλα είναι θέμα συντονισμού. Συντονίζονται από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το ΣΚΕΔΙΚ. Προβλέπει ο νόμος για την πολιτική προστασία, ο οποίος θεσπίστηκε το 2020, ο νόμος 4662, προβλέπει 13 επιχειρησιακά κέντρα σε κάθε περιφέρεια πολιτική να υπάρχει. Αυτά τα επιχειρησιακά κέντρα δεν λειτουργούν μέχρι στιγμής. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, δεν είναι μόνο η πυροσβεστική. Ο μηχανισμός, δηλαδή η δήμη, βλέπετε στην τηλεόραση, έτσι, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, βλέπουμε οικόπεδα καθάριστα. Οι δήμοι δεν παραπονούνται ότι δεν έχουν χρήματα, η κεντρική διοίκηση, το κράτος δεν τους δίνει πολλά χρήματα, διαμαρτύρονται, ναι. Δεν υπάρχει όμως και ο έλεγχος. Δηλαδή δεν ελέγχεται, ο κάθε δήμος παίρνει λεφτά. Φέτος πήραν 50 εκατομμύρια η ΟΤΑ για να καθαρίσουν. Δεν υπάρχει όμως έλεγχος αν αυτά τα λεφτά πήγανε για το σκοπό,
0: ναι,
1: για τον οποίο...
0: Απλά πρέπει να εξετάσουμε λίγο το ότι υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Για παράδειγμα θα φέρω τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ο προκάτοχος του Υπουργείου.
1: Αφήστε τον, εντάξει.
0: Ένα λεπτό.
1: Συγκεκριμένο, ναι.
0: Ακούστε με λίγο, ένα λεπτό. Ένας οδοντίατρος δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς αν δεν γνωρίζει την πολιτική προστασία. Έτσι.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Όπως και ο Κικίλιας.
1: Πρέπει να βάζει άριστους υπουργούς και όχι αριστούς.
0: Όπως και ο Κικίλιας. Καλαθοσφαιριστής ήταν ο άνθρωπος. Απορώ αν έβαζε και καλάθια. Και δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να σας κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Γιατί γνωρίζω ότι πέρα από αντιστράτηγος και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, εν αποστρατεία βέβαια, είστε και νομικός και δικαστικός πραγματογνώμονας. Και από όσο γνωρίζω, έχετε ασχοληθεί και με την υπόθεση στο Μάτι, την πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018, αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Εξηγήστε μου λίγο, τι λάθη έγιναν στο Μάτι και γιατί φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους?
1: Στο Μάτι δεν λειτουργήσε τίποτε. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν σαν να μην υπάρχει. Ασυντόνιστος, αναποτελεσματικός, χωρίς σχέδιο, ό,τι ήθελε έκανε ο καθένας, και γι' αυτό είχαμε τα 104 θύματα και τους 37 σοβαρά εγκαυματίες. Όμως, είδατε φέτος, όπου είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, παράδειγμα στη Διωτία στις 31 Ιουλίου, στην Εύβοια, είδατε ότι κινητοποιήθηκαν αμέσως σκάφη και της πυροσβεστικής και του λιμενικού.
0: Για το Μάτι όμως, γιατί δεν πήγε κανένας φυλακή, κύριε Κουρμπάτση, ενώ δεν λειτουργήσε τίποτα?
1: Πήγανε 4 άτομα.
0: Ποιος πήγε
1: ο τότε αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο διοικητής του ενιαίου συντονιστικού κέντρου και ο γενικός γραμματέας.
0: Και η Δούρου γιατί δεν πήγε φυλακή? Η Δούρου γιατί δεν πήγε φυλακή?
1: Αυτό είναι θέμα δικαστηρίου. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, ναι, ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί στο ΣΟΤΑ δεν είχε κανένας ποινική ευθύνη.
0: Όλα όσα ανέφερε ο κύριος Βασίλης Μαρθεόπουλος στον άνθρωπο που είχε αναλάβει να συντάξει την αναφορά, τα έχετε ακούσει?
1: Τον κύριο Λιώτσο, ναι, γιατί είχε κάνει και αναφορά και στο όνομά μου.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Είχε κάνει αναφορά και στο όνομά μου το 2002, όταν ήμουν διευθυντής στη ΔΑΕ. Είχα εντολή του εισαγγελέα τότε ποινικής δίωξης του Πειραιός να κατασχέσω βιβλία του ανακριτικού και της πυρασφάλειας και να διαπιστώσω αν υπήρχαν παρανομίες, και μεταξύ αυτών ήταν και ο συγκεκριμένος. Όμως τελικά αθωώθηκαν, γιατί έπεσε ένα σύστημα επάνω και αθωώθηκαν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και αυτό του είπε του κύριου Λιώτσου, ότι τι θα μου κάνεις, ότι μου έκανε και ο Γκουρμπάτης τότε.
0: Ναι, δηλαδή ανέφερε το όνομά σας για να εξηγήσει το ότι δεν μπορεί κανένας να τους βάλει φυλακή.
1: Ναι, μέχρι το μάτι όντως υπήρχαν κατηγορούμενοι συνάδελφοι αξιωματικοί, τους είχε αναζωπηρωθεί η πυρκαγιά, είχαν πάει κατηγορούμενοι, όμως μέχρι τότε κανένας δεν έμπαινε φυλακή. Άλλαξε ο ποινικός κώδικας, έγινε πιο αυστηρός και τώρα και για αμέλεια πηγαίνουν και φυλακή. Από τους 21 κατηγορούμενους οι 4 πήγαν στη φυλακή.
0: Ναι, αλλά δεν πήγε η Ρένα Ιδούρου, η οποία αθωώθηκε, η οποία καλώς ή κακώς είχε και αυτή ευθύνες. Δεν είχε ευθύνες.
1: Κοιτάξτε, το δικαστήριο δεν θα κρίνω τώρα την απόφαση του δικαστήριου.
0: Όχι, γενικά ρωτάω. Ένα λεπτό κύριε Κουρμπάτση, για να το θέσω σωστά. Ναι. Περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος δεν έχει ευθύνες. Πριν λίγο μας είπατε ότι ο Δήμος πρέπει να καθαρίζει αγροτεμάχια, για παράδειγμα. Η περιφέρεια δεν έχει ευθύνη.
1: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι, οι 3 που είχαν πάει κατηγορούμενοι τότε με το μάτι, επειδή το κατηγορητήριο ήταν γενικό και έλεγε μέσα ότι δεν καθάρισαν, αλλά δεν έλεγε που συγκεκριμένα δεν καθάρισαν, γι' αυτό και αθώθηκαν, δηλαδή ήταν... Ξεκίνησε λάθος αυτή η υπόθεση από την προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε από την εισαγγελία. Υπήρχε κατηγορητήριο σαθρό. Φανταστείτε ότι το 112, εγώ όταν κατέθεσα ως μάρτυρας και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο, ανέφερα για τη σύμβαση για το 112, η οποία ξεκίνησε το 2014, για το 112 το γνωστό, έτσι, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτό έπρεπε να λειτουργεί από το 2015. Παράταση στην παράταση και άρχισε να λειτουργεί από το Γενάρη του 2020.
0: Ναι. Επειδή αναφέρατε τώρα αυτό που αναφέρατε. Το δικαστήριο αποφάσισε και μια μετατροπή της ποινής. Και κάποιοι πληρώσανε και δεν πήγανε φυλακή. Έτσι,
1: σε πρώτο βαθμό, ναι, σε δεύτερο βαθμό αποφάσισε λοιπόν τους 4, η ποινή τους ήταν άνευ μετατροπής και άνευ αναστολής και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι 6 μετατρέπηκε σε χρηματική ποινή η ποινή τους και οι υπόλοιποι 11 αθώθηκαν.
0: Αθώθηκαν, ωραία, ακούστε με λίγο, για να ξέρει και ο κόσμος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, ο Ιωάννης Φωσφιέρης, τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ, και ο Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Η συνολική ποινή, κύριε Κουρμπάτση, έφτασε περίπου στα 340 έτη και θα κάτσουν μέσα πάνω 5 χρόνια.
1: 340 έτη, αλλά ο ποινικός μας κώδικας ορίζει ρητά ότι η εκτιτέα ποινή είναι τα 5 χρόνια για πλημελήματα.
0: Ωραία, και το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής για τους υπόλοιπους για να μπορούν να την εξαγοράσουν την ποινή τους 10 ευρώ ημερησίως.
1: Σωστά.
0: 10 ευρώ ημερησίως. Για τον Χριστίνο Γκολφίνο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του 199, για τον Παντελάκο, ο οποίος ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω, πληρώσανε και βγήκανε. Ο Παπαδόπουλος, διοικητής πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης, ο Παναγιωτόπουλος, διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Αθηνών, και ο Χαράλαμπος Χιόνης, ο διοικητής πυροσβεστικού.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ναι. Αυτοί δηλαδή πληρώσανε και βγήκανε.
1: Ναι.
0: Και σας ρωτάω εγώ, οι 111, 117, 117 αν δεν κάνω λάθος.
1: 104 θύματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Οι 104 αυτές οι οικογένειες που δεν θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από τη ζωή, πώς μπορεί να νιώθουν που βλέπουν αυτή την απόφαση τη δικαστική.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω την απόφαση. Καλώς ή κακώς βγήκε μια απόφαση. Ήρθε ο Άριος Πάγος μετά από ανέρεση που άσκησαν οι 3 εκ των καταδικαστέντων. Άσκησαν ανέρεση. Ήρθε ο Άριος Πάγος με την 694 απόφαση του 2026 και είπε ότι αμετάκλητα καταδικάζονται ως προς την ουσία της υπόθεσης, δεν μπήκε, μόνο ένα ελαφρυντικό. Ακύρωσε ένα ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου και θα εκδικαστεί υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, χωρίς βέβαια μάρτυρες και χωρίς, απλά μόνο να κρίνει αν έπρεπε να τους δοθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, έτσι ώστε αν τους δοθεί από το νέο εφετείο θα μειωθεί η ποινή τους και
0: ναι. Ακούστε με λίγο. Βλέπω τώρα τελευταία να καίγονται, τα τελευταία χρόνια να καίγονται δάση, και εκεί που καίγονται τα δάση να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Και επειδή έχω ασχοληθεί ενεργά με το θέμα, κύριε Κουρμπάτση, γνωρίζω την απόφαση 2499 του 2012 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Η
0: κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήταν εισηγήτρια, για να μπορούν υπό προϋποθέσεις, έτσι γράφει, να επιτρέπεται η εγκατάσταση ολικών πάρκων σε δασικές και αναδοσιωτές εκτάσεις, δηλαδή σε καμένα δάση. Οπότε, πώς σας φαίνεται εσάς που καίγονται δάση και από το πουθενά εκεί πέρα εμφανίζονται αιωλικά πάρκα?
1: Κοιτάξτε, εδώ ξεκινάει μία διαδικασία, δηλαδή μία πυρκαγιά, μπαίνουν σχέδια επενδυτικά στον τόπο που κάηκε και οι επιχειρηματίες, η δουλειά τους είναι αυτή να επενδύουν χρήματα και εδώ η πολιτεία φταίει, έτσι.
0: Αν είστε, δηλαδή, ένα λεπτό. Κύριε Κουρμπάτση, εσείς εδώ πέρα είστε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, με τον οποίο συνομιλώ αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος που έχει ψάξει με κάθε τρόπο το τι ακριβώς συμβαίνει. Είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Και απορώ, δεν δημιουργείτε, ας πούμε, δεν έχετε δεύτερες σκέψεις για το ότι υπάρχει μια περίπτωση να καίνε σκεμμένα τα δάση για να τοποθετήσουν με αυτή την απόφαση 2499 του 2012 αιωλικά πάρκα πάνω στα βουνά μας.
1: Ναι, αυτό είναι η κρίση του δικαστηρίου κατά την άποψή μου εσφαλμένη. Βέβαια, αφού το Συμβούλιο Επικρατείας η Ολομέλεια ήρθε και είπε...
0: Ποια κρίση του δικαστηρίου, δεν κατάλαβα, κύριε Κουρμπάτση, δεν έχω καταλάβει τι μου λέτε. Ποια κρίση του δικαστηρίου, εσείς είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Πώς σας φαίνεται εσάς, υπάρχει περίπτωση να καίνε τα βουνά και τα δάση μας για να τοποθετηθούν αιωλικά πάρκα?
1: Σαν Ανδριανός Μπουρμπάτη, σαν πραγματογνώμονας, διαφωνώ κάθετα. Βέβαια, οι δικαστές είχαν άλλη άποψη, γι' αυτό σας λέω. Εκεί προσέπισε η κυρία Σακελαροπούλου, προσέπισε και έγινε δεχτή η εισήγησή της τότε να μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις, γιατί όπως ξέρετε, όταν καίγεται μια περιοχή εντός 30 ημερών, πρέπει να κηρυχτεί αναδοσωτέα με απόφαση.
0: Ναι, έχετε εσείς ανακαλύψει κάποια στοιχεία? Εδώ πέρα μας έχουν καταγγείλει το ότι έχουν βρεθεί γκαζάκια, το ότι έχουν βρεθεί καμένα λάστιχα μέσα στα βουνά, το ότι υπάρχουν εμπριστές. Δικαστικός πραγματογνώμονας είστε. Δεν μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, σαν κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, το εάν υπάρχει αυτή η περίπτωση να καίνε τα δάση για να μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις τους?
1: Όταν ορίζομαι να είστε σίγουρος ότι θα εκφέρω την άποψή μου αμερόληπτα και αντικειμενικά και δεν θα φοβηθώ τίποτε, αν πρόκειται και βρω το κίνητρο θα το καταγράψω στην έκθεσή μου, να είστε σίγουρος γι' αυτό.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχετε ανακαλύψει κάτι τέτοιο? Τόσα βουνά κάηκαν εδώ πέρα, η Εύβοια έχει γίνει ένα αιωλικό πάρκο ολόκληρη.
1: Θα σας πω κάτι, θα σας πω.
0: Δεν έχει πάρει δηλαδή κάτι το αυτί σας τόσα χρόνια?
1: Είμαι ο ιδρυτής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού το 2000, επί Υπουργείας τότε του κυρίου Χρυσοχοίδη. Έκανα μια εισήγηση, υιοθετήθηκε η άποψή μου και ιδρύθηκε η ΔΑΕ και ορίστηκα πρώτος διευθυντής. Όταν ανέλαβα διευθυντής στη ΔΑΕ το 2000, είχαμε πολλές φωτιές στη Νότια Εύβοια, στην Καριστία συγκεκριμένα. Οι αξιωματικοί που έστελνα έξω τα κλιμάκια για να ψάξουν μου λέγανε κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι με τις ανεμογεννήτριες. Αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν αυτό. Δηλαδή φαινόταν ότι κάτι παίζει πίσω από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη, αλλά δεν μπορούσαν να πιάσουν κάποιον να τη βάζει με το συγκεκριμένο κίνητρο.
0: Δηλαδή υπήρξε εμπρισμός στην Εύβοια αλλά δεν βρέθηκε ο δράστης.
1: Ναι. Ήταν δύσκολο τότε, όπως ξέρετε, η τεχνολογία. Δεν υπήρχαν κάμερες τότε, δεν υπήρχαν πολλά drone, δεν υπήρχαν πολλά. Η τεχνολογία ήταν πολύ πίσω. Και ήταν δύσκολο να αποδειχθεί. Εγώ είχα κάνει τότε μία αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχα πει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Οφείλονται πολλές από αυτές.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Κουρμπάτση, για ποιο λόγο δηλώσατε ότι κάτι δεν πάει καλά? Βρέθηκαν, ας πούμε, κάποια γκαζάκια, κάποια λάστιχα, βρέθηκε κάτι εκεί?
1: Κοιτάξτε, το σημείο που έμπαινε η φωτιά φαινόταν ότι ήταν σκόπιμη και το κίνητρο του δράστη ήταν ο συγκεκριμένος, γιατί μετά από καιρό ξεφύτρωναν ανεμογεννήτριες στην περιοχή που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχω κάνει και μία μελέτη το 2022 για την Καριστία συγκεκριμένα, τις ανεμογεννήτριες, και αποδεικνύω ότι όπου είχαμε φωτιές ξεφύτρωναν μετά οι εταιρείες, πηγαίνανε
0: και στείνανε ανεμογεννήτριες.
1: Ναι. Όμως ελήφθη από την εισαγγελία, τότε θυμάμαι της Εύβοιας, ελήφθη υπόψη αυτή η απόρριτη αναφορά μου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχε καταδικαστεί κάποιος δασάρχης γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε σχέση με ανεμογεννήτριες. Δηλαδή γίνεται μνήμα στην καταδικαστική απόφαση της έκθεσής μου αυτής.
0: Εγώ, επειδή είστε και ειδικευόμενος στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού, κύριε Κουρμπάτση, κατανοώ έτσι με το φτωχό μου το μυαλό το ότι εδώ πέρα από τη μία έχουμε τη Σακελαροπούλου, απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές, απ' την άλλη έχουμε τα βουνά που γεμίζουν ανεμογεννήτριες και ακόμα και στις εταιρείες με τις ανεμογεννήτριες βρίσκουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα μπορούσα να πω ότι όλο αυτό έχει λειτουργήσει σαν πλεκτάνη. Γιατί βάζω φωτιά, στείνω ανεμογεννήτριες και έχω πάρει και την άδεια από την κυρία Σακελαροπούλου. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κάποιοι δραστηριοποιούνται με το συγκεκριμένο τρόπο. Καίνε δάση, στείνουν ανεμογεννήτριες και έχουν και το εντάξει από τη Σακελαροπούλου.
1: Ναι, γι' αυτό φέτος, αν έχετε πληροφορηθεί, έχει διαταχθεί, έχει παραγγελθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να γίνει μια έρευνα για όλα τα αεολικά πάρκα που υπάρχουν στη χώρα.
0: Τι έρευνα?
1: Έρευνα για την νομιμότητα. Έχει δοθεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εδώ και ένα μήνα.
0: Εδώ και ένα μήνα έχει δοθεί έρευνα για να δουν αν είναι νόμιμα τα αεολικά πάρκα.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν εγκαθίσταται μια εταιρεία, εγκαθιστά ας πούμε ένα αεολικό πάρκο, το δίκτυο μέχρι να συνδεθεί είτε στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ είτε στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό είναι ιδιωτικό, έτσι. Γίνεται μια μελέτη, μπαίνουν εργολάβοι, αν τηρούνται τα νόμιμα, είναι ολόκληρη διαδικασία.
0: Και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό, γιατί τα βουνά δεν ανήκουν σε κάποιον ιδιώτη. Πώς γίνεται κάποιος να στείνει ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάνω στον δημόσιο πλούτο των Ελλήνων και να μην δίνει και ενίκιο στην τελική? Σου έχει παραχωρήσει κάποιος τα βουνά και δεν το ξέρω?
1: Ναι, είναι δασικές εκτάσεις πολλές από αυτές.
0: Δασικές εκτάσεις είναι. Δεν έχουν παραχωρήσει τα βουνά στην εταιρεία που στείνει τα αεολικά πάρκα. Με ποιο δικαίωμα πάνε και στείνουνε? Εγώ, άμα έχω μια εταιρεία, μπορώ να πάω να στήσω ανεμογεννήτριες σε κάποιο αεολικό πάρκο, σε κάποιο δάσος?
1: Ναι, για λόγους υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που λένε ότι για λόγους εθνικούς και οικονομικούς και όλα αυτά το ρίχνουν εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα?
1: Είναι μετά το 12, δεν είπαμε.
0: Είναι νόμιμο αυτό το πράγμα?
1: Το Συμβούλιο Επικρατείας...
0: Αντισυνταγματικό είναι σίγουρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αντισυνταγματικό είναι αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω για συγκεκριμένους ανθρώπους ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, για όλους. Τι να πω, μου φαίνεται πολύ περίεργο, πολύ περίεργο.
1: Ναι, το Συμβούλιο Επικρατείας ελέγχει την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα.
0: Μα δεν γίνεται να είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, κύριε Κουρμπάτση. Η λογική το λέει.
1: Ναι, για μας, με τη λογική που κρίνουν οι δικαστές, το βλέπουν διαφορετικά.
0: Οι δικαστές το βλέπουν μάλλον διαφορετικά, γιατί λειτουργούν και διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί και εγώ προσωπικά δεν είμαι φιλάργυρος, αλλά κάποιος φιλάργυρος ο οποίος έχει μια λογική, όταν θα τους κάσει, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο, καμιά βαλίτσα με κάνα εκατομμύριο, μπορεί να αλλάξει άποψη. Έτσι δεν αφήνω υπονοούμενα. Σας λέω όμως ότι υπάρχουν και φιλάργυροι εκεί πέρα έξω. Τέλος πάντων.
1: Απλά επικαλούνται κάποιοι που είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, επικαλούνται και λέουν πλέον μετά το 12. Δεν λέουν πλέον μετά το 12.

0: και να κόψεις, να ανοίξεις. Καταλάβατε.
1: Άρα στην ουσία υπάρχει για να μπορούν και να μεταφέρουν την ανεμογεννήτρια πρέπει να καεί το δάσος.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι γιατί υπερασπίζονται και λένε πολύ με τον ισχυρισμό ότι πλέον, αφού μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις που έχουν καεί να μπουν ανεμογεννήτριες, δεν υπάρχει κίνητρο. Υπάρχει κίνητρο, είναι το οικονομικό.
1: Μα βέβαια το οικονομικό, γιατί το ρεύμα φεύγει στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν βλέπω να μειώνεται το ρεύμα, και ας έχουν στήσει σε όλα τα βουνά σχεδόν αιωλικά πάρκα. Και να σας πω κάτι. Πραγματικά, μια μάντρα στο χωριό, σε ένα χωράφι, προσπαθούσαμε να στήσουμε και 15 χρόνια παλεύαμε για μια άδεια. Και αυτοί μέσα σε μια νύχτα μεταφέρουν από το λιμάνι στο βουνό μια ανεμογεννήτρια και τη στείλουν και τους δίνουν την άδεια κατευθείαν. Σε έκταση που ανήκει στο δασαρχείο.
0: Εδώ στην αυλή σου έχεις ένα δέντρο που είναι ιδιωτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και για να το κόψεις πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο.
1: Άμα το κάψω όμως.
0: Άμα το κάψω όμως, κατηγορούμενος.
1: Θα πάω κατηγορούμενος. Ένα λεπτό, κύριε ειδικευόμενε στη διερεύνηση εγκλημάτων ευρυσμού. Άμα το κάψω και πω ότι πήρε μόνο τη φωτιά, τι να μπορούσα να κάνω. Προσπάθησα να το σβήσω, κύριε Γκουρμπάτσι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολα. Αποδεικνύεται πλέον.
1: Κύριε Γκουρμπάτσι, έπεσε το τσιγάρο από κάτω και πήρε φωτιά το δέντρο.
0: Και αυτή είναι αμελή συμπεριφορά.
1: Αμελή συμπεριφορά, όμως δεν μπορείτε να με καταδικάσετε γιατί πήρε φωτιά το δέντρο, γιατί έτσι λειτουργούν και αυτοί με τα αιωλικά πάρκα.
0: Αφήστε τα.
1: Τώρα δεν θέλω να δώσω το έναυσμα για να καίνε τα δέντρα τους στις αυλές τους, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι γεγονός.
0: Δυστυχώς, όταν διαπλέκονται οι πολιτικοί με τα συμφέροντα, αυτά συμβαίνουν.
1: Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση όμως, κύριε Γκουρμπάτσι, και πώς θα μπορέσουμε να ταυτιστούμε με την πρόληψη και να μπορέσουμε τουλάχιστον να περάσουμε κάποια σχέδια για την οργάνωση και την καταπολέμηση και να μην καίγεται κάθε χρόνο η Ελλάδα.
0: Γι' αυτό πρέπει να στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη, να σεβόμαστε τους δικαστές, τους έντιμους δικαστές πάντα, έτσι, γιατί υπάρχουν και έντιμοι και ικανοί δικαστές, δεν είναι όλοι στο σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, το ακούω, αν και νομίζω ότι το δικαστικό σώμα και γενικά οι θεσμοί καταραίουν. Δεν βλέπω να υπάρχει και τίποτα όρθιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για την ενημέρωση, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί πολίτες ενημερώνονται από το 112 και κάπως έτσι έχουν πετάξει από πάνω τους την ευθύνη όλη αυτή του συστήματος. Σου λέει, ας φτιάξουμε το 112, να τους στέλνουμε ένα μήνυμα και δεν θα φταίμε εμείς, είχαμε ενημερώσει. Δεν έχουν ενημερώσει όμως το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν θα φτάσει η φωτιά στο σπίτι του.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Βλέπω όσο περνάει ο χρόνος, το 112 απαξιώνεται από τον κόσμο, να σας πω το γιατί. Γιατί αν φεύγανε όλοι όσοι παίρνουν εντολή με το 112 μέσω μηνύματος να φύγουν από την περιοχή τους, ότι εξελίσσεται μια πυρκαγιά κοντά τους, αν φεύγαν όλοι θα είχαν πάρα πολλά σπίτια καμένα. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπακούν μόνο οι ευάλωτες ομάδες, φεύγουν οι ευάλωτες ομάδες και μένουν πίσω οι νέοι και παλεύουν τη φωτιά και σώζουν τα
1: μα
0: σπίτια.
1: Μα γιατί, κύριε Γκουρμπάτσι, αφού είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε τα Έριξον.
0: Ξέρετε, το 2000 όταν πήραμε, το 2000 που πρωτομισθώσαμε, είχαμε μόνο 10 εναέρια μέσα. Μισθωμένα.
1: Και τώρα ναι, αλλά πάλι δεν είναι αρκετά, κύριε Γκουρμπάτσι. Δεν μου αρέσει να ειρωνεύομαι, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος και σας σέβομαι. Και είμαι σίγουρος ότι έχετε αρκετές γνώσεις. Αλλά πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο το να θεωρούμε ότι είναι αρκετοί, ας πούμε, 6.000 ή 10.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να υπάρξει περισσότερο προσωπικό. Πρέπει να υπάρξουν και άλλα εναέρια μέσα τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν και τη νύχτα, γιατί τώρα μας κοροϊδεύουν και με την ξύλινη γλώσσα. Πήραμε, λέει, τα καινούργια Καναντέρ που πετούν και νύχτα. Πετούν νύχτα, ακούτε, αλλά δεν επιχειρούν νύχτα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
1: Άρα κοροϊδία σχέτη, τι να το κάνουμε. Δηλαδή, άμα πάρει φωτιά το σπίτι μου 8 η ώρα το βράδυ που έχει πέσει ο ήλιος, 9 η ώρα, ό,τι ώρα θέλετε πείτε. Τι, τελειώσαμε, περιμένουμε να καεί όλο το χωριό.
0: Ξέρετε κάτι, το δόγμα της δασοπυρόσβεσης τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στην αεροπυρόσβεση και είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, όλοι οι πυροσβέστες δεν επιχειρούν μέχρι τα εναέρια μέσα να δουλέψουν μέχρι

0: το τελευταίο φως μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά το βράδυ μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί όλοι στηρίζονται στα εναέρια μέσα. Γι' αυτό λέμε δεν μας φτάνουν τα εναέρια. Είναι λάθος, είναι λάθος. Όταν ήμουν εγώ στην υπηρεσία, έρχονταν τα καναντέρ μας, ειδοποιούσαν, βγαίναμε από τα δάση, έριχνα το νερό, ξαναμπαίναμε, σβήναμε, ξαναβγαίναμε να μας χτυπήσει το νερό. Τώρα όλοι κάθονται στον δρόμο οι πυροσβέστες και περιμένουν τα εναέρια να σβήσουν. Τα εναέρια δεν σβήνουν τη φωτιά, μειώνουν την ένταση. Αναχαιτίζουν την εξάπλωση. Καταλάβατε. Οι πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά. Αν δεν μπουν μέσα οι πυροσβέστες δεν σβήνει. Και οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα στα δάση τις βραδινές ώρες που φεύγουν τα εναέρια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Θεωρώ ότι θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Κουρμπάτση. Δεν θέλω να φοράω μάσκες. Δεν είμαι άνθρωπος που φοράει μάσκες. Μιλάω με ειλικρίνεια. Δεν θέλω να το θεωρήσετε ασέβεια. Δεν θέλω να με υπερεξηγήσετε. Θεωρώ ότι στην αρχή μιλούσατε με το πραγματικό ρόλο που είχατε τόσα χρόνια. Αλλά σταδιακά, όσο κάνουμε τη συζήτηση, ξεκλειδώνετε κάποιες αλήθειες οι οποίες πρέπει να αναφερθούν για να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί αν δεν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και η εξέλιξη και η ανάπτυξη που χρειάζεται η Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω πραγματικά να σας παρακαλέσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή και για τα Τέμπη. Για να μας πείτε και για εκεί την άποψή σας. Γιατί και εκεί είδαμε τρομερά πράγματα και με πιέζει ο χρόνος. Έχω 2 λεπτά και αυτό σας το αναφέρω τώρα. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη. Γιατί και εκεί είδαμε πυροσβέστες οι οποίοι είχαν χημικά εγκάβματα. Είδαμε ένα σημείο το οποίο δεν το απέκλεισαν. Είδαμε μια πυρκαγιά, μια πυρόσφαιρα. Κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Περίεργα. Δεν ξέρω πώς το
0: βλέπω. Περίεργα από τη στιγμή που δεν μπήκαν στο κατηγορητήριο και οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες. Οι κατηγορούμενοι θα καταδικαστούν, θα δικαστούν καταρχήν και θα καταδικαστούν όσοι καταδικαστούν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν μπήκε κατηγορία πώς κάηκαν οι μισοί άνθρωποι από τους 57. Καταλάβατε. Αφού δεν κατηγορούνται, δεν μπορείς να αναφερθείς. Κάποια πράγματα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή η δικαιοσύνη τώρα γράφει ό,τι θέλει μέσα, η δικογραφία, συγγνώμη, γράφει ό,τι θέλει μέσα και η δικαιοσύνη κάνει τρέλες, δεν σημαίνει ότι είμαστε τρελοί, κύριε Κουρμπάτση. Και όπως σας είπα, μου αρέσει η ειλικρίνεια που ξεκλειδώθηκε ανάμεσά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα ήθελα με την ίδια ειλικρίνεια να κάνουμε και συζήτηση για τα Τέμπη, γιατί όλοι μας είδαμε την πυρόσφαιρα. Και όλοι ξέρουμε από τους συγγενείς το ότι κάποιοι δεν χάσαν τη ζωή τους στη σύγκρουση και τη χάσανε από την πυρκαγιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως οι κατηγορούμενοι δεν κατηγορούνται για αυτό το αδίκημα. Δεν κατηγορούνται ότι απανθρακώθηκαν από τη φωτιά. Κατηγορούνται, η κατηγορία είναι η διατάραξη συγγενωνιών.
1: Ωραία, αυτή η πυρόσφαιρα δηλαδή τι ήταν, δεν έχω δει ποτέ δύο...
0: Είπαν ότι είναι από τα λάδια. Εγώ
1: καλά,
0: πιστεύω.
1: Τα λάδια ήταν τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε. Ειδικευόμενος στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού είστε και ξέρετε πολύ καλά το τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν έχω ξαναδεί εγώ πουθενά δύο σιδερένια σκουλίκια, να το πω τώρα τέρμα λαϊκά, δύο σιδερένια σκουλίκια να τρακέρνουν και να υπάρχει έκρηξη. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
0: Ναι, και δεν έχει συμβεί και παγκοσμίως.
1: Έτσι αυτό. Κύριε Κουρμπάτση, δεν έχω χρόνο. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε πανελλαδικά και θέλω να μου πραγματικά να μου πείτε ότι θα ξανακάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη.
0: Θα κάνουμε μια εκπομπή και θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο να προσέχει, να μην κάνει εργασίες που παράγουν σπιθύρες, γιατί όσο και αν νομίζουν ότι μπορούν να σβήσουν τη φωτιά που θα εκδηλωθεί δίπλα τους, Τους ξεφεύγει και έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Να μην κάνουν εργασίες λοιπόν που παράγουν σπινθήρες, να μην κάνουν αγροτικές εργασίες που παράγουν σπινθήρες, να μην πετάνε αναμένα τσιγάρα, να είναι προσεκτικοί, γιατί είπαμε οι 9 πυρκαγιές της 10 οφείλονται σε αμέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρμπάτση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομα θα ξαναβγούμε μαζί στον αέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Κουρμπάτση.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για την απολιγνητοποίηση, καταλογίζοντάς της σύγχυση, παραχολογία, ενίοτε και όπως είπε, ασχετοσύνη. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια. Και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πολιτική που ουδέποτε βίωσε ούτε βιώνει ο Πρωθυπουργός, είναι η απόδειξη της ικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λυσής. Αυτή η ανικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους Λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες. Ενώ ταυτόχρονα ο κολλητός του Ολιγάρχης μεταφέρει το Λιγνίτη στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέο σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού των υποδομών αεροναυτιλίας της χώρας, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και έκλεψαν καρούλια με καλώδια. Ο εξοπλισμός αυτός προοριζόταν για την τοποθέτηση του ζωτικής σημασίας συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Η ναύτη κλοπή καθυστερεί ακόμη περισσότερο την αντικατάσταση των συστημάτων, διατηρώντας υπαρκτό τον κίνδυνο ενός νέου λειτουργικού αδιεξόδου στον αέρα. Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 13 χρόνια τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Εκτιμήσεις και φόβοι για αύξηση των τιμών. Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφταναν το 63% την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, πολύ κάτω από το μέσο όρο του 80% για την ίδια χρονική περίοδο τα τελευταία χρόνια. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν σε σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Μάλγαρα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση Αδεδί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου για τα αιτήματά τους οι εποχικοί πυροσβέστες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
12: Με τα πολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
13: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
14: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
13: Τι να κάνω, προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ όλους τους σταθμούς που ακουγόμαστε κύριε Κάλλη, να σας πω την αλήθεια.
14: Καλά κάνετε.
13: Λοιπόν, πώς περάσατε αρχικά, αν είστε καλά?
14: Εγώ ανήκω σε εκείνο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν καταφέραμε να πάμε διακοπές. Οι λόγοι είναι γνωστοί.
13: Τουλάχιστον προσπαθήσατε να ξεκουραστείτε.
14: Εντάξει, εμείς τώρα αυτό κάνουμε, τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει.
13: Καλός ή κακός, ο καθένας προσπαθεί με τον δικό του τρόπο για μια ανασυγκρότηση. Κύριε Κάλλη, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις και όπως σας είπα και πριν θέλω να συζητήσουμε κάποια θέματα, πείτε μου λίγο, Είδαμε το ότι οι Τούρκοι κάναν μια αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν, τη Σαουδική και τη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία λέει ότι άμα χτυπήσει κάποιος μία από αυτές τις τρεις χώρες, θα είναι σαν να χτυπάει και τις τρεις χώρες. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει?
14: Κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία έχει αντιδράσει στεναρότατα κατά του αγωγού EastMed, γιατί αυτό τον αγωγό που θα έρχονταν από την Ινδία θα διαπέρναγε την Μέση Ανατολή και τα λοιπά, και θα την άφηνε εκτός παιχνιδιού. Έχει κάνει ήδη δύο διαβήματα τα οποία έχουν αφουσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Ελλάδα, ότι δεν θέλει η Ελλάδα να εμπλακεί σε αυτόν τον αγωγό και ότι προσπαθεί, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία να κρατήσει τις καλές σχέσεις που παραδοσιακά έχει με την Ελλάδα κτλ. Εδώ γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι πάνω στο θέμα των καυσίμων, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να απεξαρτηθεί. Μοιραία αυτή η αγωγή, είτε περάσουν, είτε έρθουν από τη Σαουδική Αραβία, είτε πέρθουν μέσω της, την παρακάμψουν και περάσουν από τη Μέση Ανατολή, θα αναγκαστούν να περάσουν από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είναι η γεωπολιτική μας θέση τέτοια που είμαστε αναγκαστικά μέρος του παιχνιδιού. Τώρα, οι συμφωνίες αυτές έχουν έρισμα βαθύτερο στο μουσουλμανικό κομμάτι, δηλαδή έχουν ένα θρησκευτικό έρισμα, να το πούμε, εκεί βρίσκουν πάτημα και τις κάνουν τις συμφωνίες αυτές, και έχουν και αυτό το μόνιμο εχθρό τους που είναι το Ισραήλ. Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται μεταξύ αυτών των χωρών που αναφέρατε αφορά το κακό Ισραήλ, έτσι, και κατ' επέκταση τους συμμάχους του Ισραήλ. Η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει μία θέση, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ προσεκτική σε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι να παίρνουμε καύσιμα ή φυσικό αέριο από τη Σαουδική Αραβία. Το θέμα είναι να, η Σαουδική Αραβία να μην παρεμβαίνει και παραπέρα, γιατί όπως βλέπουμε η Σαουδική Αραβία μπορεί να έχει μία φιλική στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά χρηματοδοτεί και τζαμιά, προωθεί το μουσουλμανικό τόξο και πάει λέγοντας. Εδώ όμως δεν βλέπω μια κυβέρνηση να μπορεί να τοποθετηθεί σοβαρά απέναντι σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να δούμε.
13: Ναι, και πρέπει επίσης να εξετάσουμε τι ακριβώς έρχεται στο μέλλον, γιατί πολλοί συζητάνε για θερμά επεισόδια, για διεκδικήσεις, και θέλω να αναφέρουμε και τα θαλάσσια πάρκα στη Σαμοθράκη και στο Καστελόριζο, γιατί καλός ή κακός, βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, αυτοί πάνε να ολοκληρώσουν αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
14: Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους, κύριε Σερέτη μου, και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά τη δουλειά μας δεν μπορούμε να την κάνουμε με αυτές τις κυβερνήσεις. Και θα σας πω κάτι άλλο. Πριν από λίγα χρόνια έχουμε ξεκινήσει και φωνάζουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα και λέμε ότι έχουμε μπει στην περίοδο των δίκαιων πολέμων. Για κάθε χώρα λοιπόν ο πόλεμος αυτός έχει το δικό της δίκαιο. Δηλαδή η Τουρκία έχει το δίκαιο της, θέλει να ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ. Κτλ. Ονειρεύεται διάφορα. Εμείς έχουμε το δίκαιο μας, γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια ό,τι έχουμε κερδίσει. Η Κύπρος έχει το δίκαιο της που θέλει να απελευθερωθεί. Το Ισραήλ έχει το δικό του δίκαιο που θέλει να μείνει στη θρησκευτική του κοιτίδα κτλ. Κτλ. Η Παλαιστίνη το δικό του δίκαιο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο των δίκαιων πολέμων που ζούμε, θα πρέπει να έχουμε σοβαρές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία σοβαρή κυβέρνηση. Και κανένα από τα μεγάλα κόμματα εξουσίας που είναι μέσα στη Βουλή δεν έχει δείξει ίχνος σοβαρότητας για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων. Κανένα από αυτά που είναι. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας πω πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να πω το εξής, ότι την Παρασκευή που μας πέρασε το Ισραήλ έκανε μια καταπληκτική ανακοίνωση που αφορούσε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Δηλαδή, το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που μιλάει για την συμμαχία και αν μια χώρα δεχτεί επίθεση από κάποια άλλη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ΝΑΤΟ κτλ. Δεν αφορά την Κύπρο και τα κατεχόμενα. Αυτή η ανακοίνωση που έγινε ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και δεν αντέδρασε κανένας. Με παρακολουθείτε?
13: Βέβαια σας παρακολουθώ.
14: Ναι. Δεν αντέδρασε κανένας από την Ελλάδα. Ούτε καν το χειροκροτήσανε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν αφήνει εκτεθειμένη την Τουρκία. Και βγαίνει σήμερα το ΕΛΙΑΜΕΠ και λέει θα πρέπει η Κύπρος, τα κατεχόμενα να γίνουν ανεξάρτητο κράτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε ένα ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο κινείται ενάντια στα συμφέροντα της χώρας και ενάντια, το σημαντικότερο απ' όλα, στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πάρει θέση? Δηλαδή υποστηρίζουν την Κύπρο ξένες δυνάμεις, συμμαχικές μεν, αλλά ξένες προς τα εμάς δυνάμεις, και δεν υποστηρίζουμε εμείς ως Ελλάδα ένα ζήτημα το οποίο μας έχει δικαιώσει στον ΟΗΕ. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και θα πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ακούμε φίλους της κυβέρνησης και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και από τον εφοπλιστικό κόσμο να λένε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ λίγη για να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που έρχονται, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, και να είστε απόλυτα βέβαιος, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε.
13: Άρα είναι βέβαιο σχεδόν για εσάς ότι θα υπάρξει...
14: 100%. Δεν μας εξοπλίσανε τυχαία, κύριε Σερέτη. Δεν μας επέτρεψαν τυχαία να πάρουμε Ραφάλ, να πάρουμε Μπελαρά, να κάνουμε αναβάθμιση στα στρατιωτικά συστήματα, σε πυράβλους, σε αντιντρόν συστήματα και στη σύγχρονη αυτή η εξέλιξη των πολεμικών μηχανών που επενδύει ο κύριος Δένδιας. Σίγουρα θα πάμε και εμείς με το παιχνίδι που ετοιμάζουν, γιατί είναι η θέση μας τέτοια. Αλλά για να παίξουμε σωστά θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Αλλιώς θα πάμε σε αυτό που είπε ο Κοντζιάς όταν υπογράφει τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ξαναζήσουμε μια ήττα του 1897. Ανατρέξτε πίσω στη συμφωνία των Πρεσπών που είχε πει ο Κοντζιάς αυτό που σας λέω. Και είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να ξαναπάμε σε μία ήττα του 1897. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση την Τουρκία να έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας σε οποιαδήποτε κίνηση ετοιμάσει κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.
13: Άρα θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, ένα τίτλο «Έρχεται πόλεμος»?
14: Έρχεται. Έρχεται, προετοιμάζονται όλοι γι' αυτό. Έτσι, το βλέπουμε πάρα πολύ καλά πώς ετοιμάζουν τώρα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι να στείλουν τους Storm Shadow στην Ουκρανία για να διευρύνουν την κατάσταση, να προκαλέσουν τη Ρωσία, πιθανότατα να την προκαλέσουν στις χώρες της Βαλτικής, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, έτσι, στο Καλίνιγκραντ, έτσι, η Γερμανία νυχθημερών ετοιμάζει την πολεμική της βιομηχανία και όλα αυτά δεν τα φτιάχνει βέβαια για να τα βάλει στο ράφι ούτε για να τα πουλήσει, έτσι, θα τα χρησιμοποιήσει. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε κι εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεχάσουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα ανεξαρτήτως του πότε θα γίνει.
13: Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ναι. Συγγνώμη σας, Ζακώτο, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά.
14: Με τις κατάλληλες συμμαχίες θα είμαστε οι απόλυτοι νικητές. Είμαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό που σας λέω.
13: Το ακούω. Το ακούω.
14: Έτσι. Εμείς δεν θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις μας σε καμία περίπτωση με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως με τη Ρωσία. Η μεγάλη χαμένη σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δείτε και σήμερα πάλι η εστία, αλλά και όλο το τελευταίο διάστημα που το παρακολουθώ, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αποκηρύξει το ευρώ. Και την πρώτη κίνηση σε αυτό το πράγμα, αν θέλετε διαβάστε το πρώτο σέλιδο της εστίας σήμερα, το οποίο αναμεταδίδει και το Πολίτικο και άλλα μεγάλα
15: μέσα,
14: τέλος πάντων, μέσα, ναι, θα φύγει πρώτη η Γερμανία από το ευρώ με τους όρους που θέλει και θα αφήσει όλους τους υπόλοιπους εκτεθειμένους. Αυτός είναι και ο λόγος, κύριε Σερέτη, που τρέχει ο αχυράνθρωπος αυτός, ο Μητσοτάκης, ο εκβιαζόμενος Μητσοτάκης, που τρέχει να αποπληρώσει τα δάνεια με το παλιό επιτόκιο του 1,8% με καινούρια δάνεια με επιτόκιο 3,5%. Δηλαδή τρέχει να πληρώσει το γαλλογερμανικό άξονα, τους φράγκους, έτσι, για να μπορέσουν εκείνοι να μαζέψουν λεφτά, να κάνουν τον πόλεμο που νομίζουν ότι θα τους ξαναδώσει τη δύναμη και την έγκλη του παρελθόντος. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, να σταματήσουμε αυτό το άρμεγμα που μας κάνει η Ευρώπη, η γερμανική Ευρώπη, και να παίξουμε δυνατά με τους ισχυρότερους παίκτες στον πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
15: Ωραία. Σε αυτό που συζητάτε και σε αυτό που αναφέρετε όμως για αυτό το πόλεμο, πρέπει να υπολογίσουμε το ότι κάθε φορά που υπάρχει έτσι, ένας τέτοιος πόλεμος, αναδεικνύεται η πείνα, οι άνθρωποι πεθαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι πλέον συνηθισμένες σε κάθε πόλεμο και είναι πάρα πολύ άσχημες για το λαό, γιατί στην ουσία μαλώνει ο λαός, σκοτώνεται ο λαός, εκτίθεται ο λαός, πεινάει ο λαός για τις κυβερνήσεις. Άρα ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, πρέπει να προετοιμαστεί για τέτοιες καταστάσεις.
14: Θα πρέπει να προετοιμαστεί, θα είναι αναπόφευκτο. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω και πάρα πολλές δημοσιεύσεις ότι εγώ δεν θα πολεμήσω για κανένα Μητσοτάκη, για κανένα Δένδια και για κανέναν Άδωνη κτλ. Δεν θα πολεμήσει κανείς ούτε για τον Δένδια ούτε για τον Άδωνη. Θα πολεμήσεις για την αδερφή σου, για τη μάνα σου, για το γιο σου, για την κόρη σου, για τη δική σου την οικογένεια, για να την προστατέψεις. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Τι γίνεται αλλιώς? Θα πρέπει να συμμετέχουμε και θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά και συγκροτημένα. Κύριε Σερέτη, είστε από τους λίγους που μιλάω δημόσια για έναν και μόνο λόγο, να το πω αυτό, και δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Είσαστε ο μόνος που μιλάει νυχθημερών για ενότητα.
15: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
14: Και αν όχι ο μόνος, είσαστε από τους ελάχιστους, τέλος πάντων. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει σημαία για όσους σκέφτονται τουλάχιστον λίγο.
15: Για τους διανοούμενους. Έτσι.
14: Για όσους σκέφτονται λίγο, υπάρχουν και πολίτες που σκέφτονται. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε τέτοια διαιρετικά και διχαστικά παιχνίδια, τα οποία εξυπηρετούν ξένες πρεσβείες. Εμείς τόσα χρόνια που διδάσκαμε τους εμφυλίους στην Ελλάδα, οι βενιζελικούς, βασιλικούς, δεξιούς, αριστερούς, ξέρω εγώ, Αθήνα, Σπάρτη κτλ. Δεν τους διδάσκαμε για να πάρουν θέση οι ακροατές υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Τους διδάσκαμε μόνο και μόνο για να κατανοηθεί ποιος βγήκε νικητής από αυτή τη δουλειά. Τι ωφέλησε, ποιον ωφέλησε ένας εμφύλιος. Και μπορούμε να δούμε διαχρονικά ποιον ωφέλησε ο κάθε εμφύλιος. Μπορούμε να το δούμε και επιγραμματικά, αν θέλετε. Στην αρχαία Ελλάδα η διαμάχη Σπάρτης Αθήνας ωφέλησε τους Μακεδόνες. Μπήκαν ως νικητές μετά και τελειώσαν τα πάντα. Έτσι. Μπορούμε να δούμε ότι η διαμάχη Βενιζελική Βασιλική έφερε τη μεγάλη ήττα στην Μικρασία. Έτσι. Μπορούμε να δούμε τον δεξιούς αριστερούς, ας πούμε, τι κατάληξη είχαμε, που υποτίθεται για να λήξει το θέμα διαπαντός, μας πήρε εχμάλωτους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι το διχαστικό, και εδώ θέλω να σας εξάρω πραγματικά ότι θα πρέπει να κινηθούμε μόνο προς αυτή την ενότητα. Δεν μπορεί τώρα ο δοκιμασμένος ο Τσίπρας να βγαίνει να σου πουλάει πατριωτισμό. Δεν είναι δυνατόν.
15: Προφάνω.
14: Δεν είναι δυνατόν να μιλάει το Πασόκ, να βγαίνει το Πασόκ το οποίο δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Το οποίο έκανε μια σειρά ραδιουργίες και δολοπλοκίες για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέφεται η Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν και να έχουν λόγο σήμερα και δεν έχουμε κανένα λόγο να τους ξαναστείλουμε στη Βουλή.
15: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά θέλω να σας πω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου. Τα συζήτησα πριν και με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος φυσικά έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το ανεχτώ, δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Βλέπω πάρα πολλά κοινά της Τουρκίας με το Ισραήλ. Βλέπω το ότι ανάλογα οι Τούρκοι έχουν περάσει ένα αφήγημα το ότι δεν έχουν θέμα με τους Κούρδους και το Κουρδιστάν, αλλά υπάρχουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, PKK και πάει λέγοντας, τα ίδια που λέει και για την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και για την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, και υπάρχουν έτσι κάποια κοινά στοιχεία. Και βλέπω επίσης ότι αλληλοβοηθούνται. Εγώ δεν θα πάω με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι είναι εχθροί και πολεμάνε μεταξύ τους και. Γιατί? Όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, η Τουρκία βοήθησε το Ισραήλ με κάποια ραντάρ που είχε. Επίσης, το 35% της εξαγωγής πετρελαίου του Ισραήλ περνάει μέσα από την Τουρκία. Και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές συνεργασίες και πολύ φοβάμαι, κύριε Κάλλη, και σας το λέω έτσι πραγματικά σαν ένας νέος άνθρωπος που παρατηρεί καθημερινά την επικαιρότητα, το ότι προσπαθεί η Τουρκία με το Ισραήλ να χωρίσει την Ελλάδα στη μέση, να πάρει το Ισραήλ, θεωρώ, την Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, και από εκεί και πάνω να, τα υπόλοιπα να τα πάρουν Τούρκοι, Βούλγαροι, Αλβανοί και Σκοπιανοί φυσικά. Θεωρώ ότι προχωράνε σταδιακά για ακροτηριασμό της χώρας μας.
14: Το βλέπω λίγο τραβηγμένο αυτό το σενάριο, και σε έτσι η προσπάθεια για ακροτηριασμό της χώρας γίνεται από την Τουρκία, αλλά το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ακρότητα, δεν το συμφέρει δηλαδή το Ισραήλ μια διαμελισμένη Ελλάδα, δεν το συμφέρει. Ήδη από ό,τι διάβαζα προχθές 270.000 οικογένειες έχουν φύγει από το Ισραήλ και έχουν μετακινηθεί δυτικά, δηλαδή σε Κύπρο και σε Ελλάδα, και έχουν αγοράσει εδώ περιουσίες και μένουν και τα λοιπά.
15: Ναι.
14: Θέλω να πω ότι οι Έλληνες δεν κινδυνεύουν από το Ισραήλ ούτε να χάσουν τον πολιτισμό τους ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Έλληνας, ας πούμε, να υιοθετεί στο εβραϊκό μοντέλο, να πηγαίνει να βαράει το κεφάλι του στον τοίχο και τα λοιπά.
15: Που, αυτό συγγνώμη που σας διακόπτω, μακροχρόνια όλα μπορούν να συμβούνε. Και παράλληλα θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέτε, που είναι ολόσωστο, το διάβασα κι εγώ, ότι και στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλοί Τούρκοι. Άρα βλέπετε ότι σταδιακά έρχεστε στα λόγια μου. Όταν μεταναστεύουν οι Ισραηλινοί, μεταναστεύουν Τούρκοι και έρχονται να μείνουν μόνιμα εδώ, όταν βλέπω τον Ερντογάν να μιλάει για μειονότητες στη Θράκη και για σημεία που φτάνουν μέχρι την Καβάλα, έξω από την Καβάλα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα ότι και στο Κόσοβο, ότι και στην Κύπρο, ότι και στην Ουκρανία, ότι και σε άλλες περιοχές ο πόλεμος ξεκίνησε για τις μειονότητες.
14: Ναι, σωστά.
15: Δεν σας ακούμε καθαρά, χάσατε λίγο το σήμα σας, κύριε Γκάλη.
14: Ήταν αμιγός ελληνικό.
15: Κύριε Κάλλη, δεν έχετε καλό σήμα για κάποιο λόγο και δεν σας ακούμε καθόλου.
14: Ναι, μ' ακούτε.
15: Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι.
14: Ωραία. Το Βυζάντιο, κύριε Σερέτη, ήταν αμιγώς ελληνικό? Όχι, βέβαια. Υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει στο Βυζάντιο, έμειναν εδώ, υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό της εποχής. Εκείνο με όλα τα θετικά και τα αρνητικά κτλ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο μετανάστης ο οποίος έρχεται εδώ, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι οτιδήποτε και να είναι, Αμερικανοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Αυστραλοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Νεοζηλανδοί έχουν έρθει πάρα πολύ. Αυτό γιατί δεν το συζητάμε? Το συζητάμε. Αυτοί λοιπόν που ήρθαν εδώ δεν πρόκειται να γίνουν, να γκετοποιηθούν, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με γκετοποιημένους πληθυσμούς. Μοιραία λοιπόν αυτοί θα απομειωθούν. Έτσι, δεν βλέπω κανένα κίνδυνο από αυτούς τους πληθυσμούς. Κανένα κίνδυνο. Έτσι, επίσης να το ξαναπώ για το Βυζάντιο. Οι Έλληνες στο Βυζάντιο, οι αμιγώς ελληνικοί πληθυσμοί ήταν μειονότητα. Ήταν μειονότητα. Έτσι, αργότερα αυτοί κατηγορήθηκαν ως εθνικοί και τα λοιπά και είχαμε όλα εκείνα που είχαμε. Αλλά θέλω να σας πω, νίκησε ο ελληνικός πολιτισμός, κέρδισε, επιβίωσε η ελληνική γλώσσα για τους λόγους που όλοι ξέρουμε και το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν από 20 χρόνια είχαμε το ζήτημα από τη Δύση ότι η Δύση με όλα αυτά τα φιλοσοφικά θεωρήματα που είχαν γίνει, υπήρχαν και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία πάνω σε αυτό το ζήτημα, τις οποίες είχε παρακολουθήσει ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αν τον θυμόσαστε, έναν παλιό φιλελεύθερο βουλευτή, τέλος πάντων, τα οποία μεταπτυχιακά προγράμματα αυτά ήταν για τη διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Αυτή λοιπόν η 20ετία που πέρασε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό, υποβάθμισε την Ελλάδα και έδωσε μία προτεραιότητα στην Τουρκία για να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως όχημα, ως πεδίο για να μπορέσει να επεκταθεί η Δύση, να κάνει την εισβολή που ήθελε στην Κεντροασία, είτε με πολιτιστικούς όρους, είτε με πολιτισμικούς, με οικονομικούς, εμπορικούς κτλ. Αυτό το πράγμα δεν κατάφερε να γίνει και βλέπουμε μία υπαναχώ. Αυτό το πράγμα, το ότι έδωσε η Δύση προτεραιότητα στην Τουρκία για να την αναβαθμίσει και τα λοιπά, η Τουρκία το εξέλαβε με ένα τεράστιο υπερεγό. Νόμιζε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η βοήθεια που της δίνονταν από τη Δύση, ότι θα την ξαναέκανε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Έτσι. Οι συμφωνίες αυτές που λέτε Ισραήλ και Τουρκίας και τα λοιπά είναι προσωρινές. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία στην ιστορία του πλανήτη που να είναι ιστοδιγυναικές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καθαρά προσωρινές. Εγώ νομίζω λοιπόν από ό,τι βλέπω ότι η Τουρκία δεν κατάφερε να παίξει το ρόλο που ήθελε να της δώσει η Δύση και τώρα η Δύση είναι έτοιμη να της τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Τι θα κάνει η Τουρκία όταν αποπειραθεί να ακυρώσει τη συνθήκη του Μοντρέ?
15: Άρα θεωρείτε ότι έρχεται η καταστροφή της Τουρκίας?
14: Εγώ το βλέπω μπροστά μου, κύριε Σερέτη, αυτό το πράγμα. Είναι πιο εύκολο να γίνει, θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία εάν είναι διαμελισμένη σε 2-3-4 κομμάτια, παρά να την αφήσει η Δύση και το Ισραήλ να κοκορεύεται και να απειλεί και να καταλαμβάνει εδάφη. Μην ξεχνάμε τη ζώνη που έχει καταλάβει τα τελευταία 3-4 χρόνια στη Βόρεια Συρία. Μην το ξεχνάμε, γιατί ένα από τα τραγικότερα λάθη που έχει κάνει η Δύση, έτσι έχει κάνει και πάρα πολλά άλλα στο παρελθόν, ήταν που έδιωξε τον Άσαντ. Γιατί ο Άσαντ έπαιρνε μια σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Από τη στιγμή που έφυγε ο Άσαντ και τον καθαίρεσαν, έτσι βλέπουμε η κατάσταση και βράζει και θα συνεχίσει να βράζει εκεί και αυτό θα επηρεάζει όλους. Αυτή την κατάσταση την εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία προς όφελός της, το οποίο είναι σημαντικό γιατί θορύβησε το Ισραήλ, θορύβησε το Λίβανο, θορύβησε την Αίγυπτο, θορύβησε την Ιορδανία και τα άλλα κράτη. Και λέει, πού θα πάει η Τουρκία? Κάθε 20 χρόνια θα επεκτείνεται και θα καταλαμβάνει εδάφη?
15: Σωστό.
14: Γι' αυτό είχαμε και τον πρόσφατο βομβαρδισμό. Αυτό λοιπόν το αυτή η υπεροψία των Τούρκων ότι εμείς θα ξαναγίνουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ήδη κερδίσαμε αυτή τη ζώνη των 100 χιλιόμετρων κτλ. Κτλ. Έτσι δεν περνάει απαρατήρητη από τη Δύση και φυσικά δεν θα περάσει και ατιμόρυτη. Και σας ξαναλέω, το είδαμε στη Γιουγκοσλαβία. Έτσι, είναι πιο διαχειρίσιμη, θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία σε 3-4 κομμάτια παρά να την αφήσουν να γιγαντώνεται. Κρατήστε το αυτό.
15: Το ακούω βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν θεωρώ ότι...
14: Έτσι, όσον αφορά το μεταναστευτικό ρεύμα που έρχεται στην Ελλάδα, σας ξαναλέω ότι είναι σε καθεστώς απόλυτης απομείωσης. Αυτοί που επέλεξαν να φύγουν από το καθεστώς Ερντογάν οι Τούρκοι και να έρθουν στην Ελλάδα έχουν ζυγίσει τα δεδομένα. Δεν ήρθανε με όρους επεκτατικής πολιτικής. Ήρθανε με όρους επιβίωσης και κατανόησης της ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισμού.
15: Αυτό δεν το πιστεύω, δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στόχο.
14: Ναι, το ότι υπάρχουν και πράκτορες μεταξύ τους δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητούμε, αλλά βλέπω κάποιες οικογένειες Τούρκων, γιατί έχουν φτάσει και στην Πάτρα, έτσι. Νομίζετε ότι είναι μόνο εκεί το θέμα. Έχουμε και εδώ Τούρκους που αγοράζουν ακίνητα στην Πάτρα. Έτσι. Εγώ βλέπω οικογένειες οι οποίες προσπαθούν να είναι συνεργατικές, συμμετοχικές κτλ. Και για να επιβιώσουν θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν το μοντέλο το ελληνικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε άλλη κίνηση θα είναι ένα απονενοημένο διάβημα. Τίποτα άλλο για αυτούς.
15: Θεωρώ ότι τους αξιοποιούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που τους δίνουν ηθαγένεια και όχι υπηκότητα. Κρύβεται από πίσω και το σενάριο του ότι όλοι αυτοί γίνονται άμεσα ψηφοφόροι συγκεκριμένων κομμάτων, γιατί γι' αυτό το λόγο τους δίνεται και αυτή η ασυλία, θα μπορούσα να πω.
14: Αυτό ήταν ένα τόπιμα της κυβέρνησης Σιμίτη, από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό και εγώ είμαι και λάβρος εναντίον των σιμιτικών και όλων των παραλοκομένων τους. Έτσι, αυτό ήταν ένα τόπιμα, δεν έπρεπε να διαχωριστεί ο όρος γένεια και υπηκότητα. Τρομερό αυτό, δεν υπάρχει, έτσι. Και έχει αξία να πούμε και το αντίστοιχο μοντέλο πως λειτουργεί στη Δανία. Δεν ξέρω αν το έχετε αναζητήσει. Εμείς το ψάχναμε κάποτε. Τέλος πάντων, στη Δανία για να πάρεις την ηθαγένεια θα πρέπει να είσαι τρίτης γενεάς. Δηλαδή θα πρέπει και ο πατέρας σου να έχει γεννηθεί στη Δανία και εσύ να έχεις γεννηθεί στη Δανία για να μπορέσεις να πάρεις την ηθαγένεια. Αυτό διασφαλίζει την δανική, κληρονομική, ξέρω εγώ, εθνική συνέχεια για τους Δανούς και είναι και απόλυτα πετυχημένο μοντέλο και δεν υπήρχαν ούτε τριβές, ούτε αντικρίσεις, ούτε τίποτα σε αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα το πήγαμε λίγο πιο γρήγορα.
15: Βέβαια, ναι, ο όρος που χρησιμοποιείται, κύριε Κάλλη, χωρίς να θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, όμως πρέπει να το αναφέρω, είναι λίγο χαϊδευτικό το να λέμε ότι είναι ατόπιμα. Εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω έγκλημα. Έγκλημα, κανονικά έγκλημα, γιατί καλός ή κακός υπάρχει το γένος των Ελλήνων. Υπάρχει ο ελληνικός λαός και δεν γίνεται να δίνεις ηθαγένεια σε έναν Πακιστανό ο οποίος ήρθε παράνομα στη χώρα.
14: Η ηθαγένεια είναι κατακριτέα. Για μένα δεν το συζητάω.
15: Αυτό. Αλλά ήθελα να φτάσω
14: στο σημείο. Όπως και το δικαίωμα ψήφου.
15: Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να ψηφίζει ο καθένας, αλλά αυτό τους εξυπηρετεί. Το θυμάμαι όντως και από τον Γιώργο τον Παπανδρέου παλαιότερα, που κουνούσαν τις σημαίες εκεί πέρα συγκεκριμένοι άνθρωποι από διάφορες κοινότητες και μέχρι σήμερα ο Μητσοτάκης το αξιοποιεί και αυτός. Γι' αυτό βλέπουμε και την κυρία Βούλτευση να έχει άριστες επαφές με την πακιστανική κοινότητα, με τον Ασλάμ και με όλους αυτούς. Αλλά οι Πακιστανοί είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και από ό,τι βλέπετε έχουν άριστη συνεργασία με τους Τούρκους. Είναι αδέρφια σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν κινδυνεύει δηλαδή μέσα από έναν υβριδικό πόλεμο που έρχονται όλοι αυτοί και μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, όταν γίνει το μπαμ, να υπάρξουν εξεγέρσεις, να υπάρχουν και προβλήματα εντός της χώρας.
14: Βεβαίως και κινδυνεύουμε από αυτό που συζητάτε. Βεβαίως και κινδυνεύουμε. Εξάλλου έχουμε και τα παραδείγματα του παρελθόντος. Αλλά με μια κυβέρνηση της προκοπής, για να μην πω εθνική και χαρακτηριστώ και πάμε και τίποτα ταμπέλες εδώ και τα λοιπά.
15: Πατριωτική.
14: Έτσι. πατριωτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση σοβαρή τέλος πάντων, έτσι. Όλοι αυτοί που έχουν καταγραφεί ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή κινήματα ή αντιδράσεις και τα λοιπά, μπορούν να φύγουν με ένα προεδρικό διάταγμα. Τους φορτώνεις, τους διώκεις και τελειώνει η ιστορία και κάθονται φρόνημα και οι υπόλοιποι. Τέλος. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με αυτές τις κυβερνήσεις. Έτσι, γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι το ίδιο και το αυτό.
15: Βέβαια.
14: Και βλέπουμε τις μετακινήσεις των βουλευτών. Μην νομίζει ο κόσμος, πρέπει να σταματήσει να νομίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει έλλειμμα δεξιά στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς κεντροαριστερούς, αριστερούς, σοσιαλιστές, ακροαριστερούς κτλ. Και από τη δεξιά πτέρυγα για να μπορέσει να ισορροπήσει μια δημοκρατία σε μια χώρα δεν υπάρχει κάτι.
15: Ωραία. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, μιας και που αναφέρετε τώρα τα κόμματα και τις εκλογές και τις κυβερνήσεις. Είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι μέσα φυσικά και από κάποια στοιχεία που έχω ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, οι εκλογές και όλες αυτές οι διαδικασίες με τον τρόπο που συλλέγονται τα στοιχεία από τις κάλπες είναι νοθευμένες. Είναι νοθευμένες οι εκλογές και μπορώ να το αιτιολογήσω με διάφορους τρόπους, το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Κάλλη, αλλά αυτή τη φορά θέλω να προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο, γιατί αναφέραμε και το Ισραήλ και την Τουρκία. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, υπάρχουν και κάποιες ομάδες Ισραηλινών που έρχονται προεκλογικά εδώ και πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα είναι μαγειρεμένα και ότι τελικά ζούμε σε μια ψευδαίσθηση που πιστεύουμε ότι έχουμε μια δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα πλέον με την ψηφιακή εποχή δεν την έχουμε.
14: Να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Αυτές όλες οι εταιρείες που λέτε και τα λοιπά και οι Singular, είδαμε πόσο μεθευμένες ήταν οι τελευταίες εκλογές που ψήφισαν μέχρι και οι νεκροί, ψήφισαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υπερήλικες μέχρι και οι νεκροί, ψήφισαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υπερήλικες.

0: μας στο εξωτερικό, εάν το διεκδικήσουμε σοβαρά και τα ποσοστά είναι σοβαρά της συμμετοχής, της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, τότε δεν θα μπορέσει καμία singular logic και κανένας Greenfield, πώς τον λέγανε αυτόν, τον
1: Greenberg,
0: αυτόν τον, μην το πω, τέλος πάντων, που βοήθησε το Μητσοτάκη να παραμείνει στη δεύτερη τετραετία, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει εδώ. Κανένας δεν θα μπορέσει να πειράξει την κατάσταση. Έτσι. Γιατί θα γίνει το μεγάλο αιματοκύλισμα. Και το ξέρουνε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσο και να θέλουν να τον βοηθήσουν το Μητσοτάκη, τα κανάλια και οι δημοσκοπικές εταιρείες κτλ, το ποσοστό του είναι κάτω από το 18%.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει καταρρεύσει.
1: Συμφωνώ
0: έχει
1: απόλυτα.
0: Έχει καταρρεύσει. Και θα πρέπει να καταρρεύσει κι άλλο.
1: Ναι, αλλά βλέπετε που το λέτε και μόνος σας. Και συμφωνώ, συμφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε. Είναι όλα στημένα και οι δημοσκοπήσεις. Εγώ το έχω αποδείξει κιόλας για το πώς οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Αλλά ακούστε με λίγο. Και να ενημερώσω το κρατήριο, αύριο θα έχουμε και έναν δημοσκόπο εδώ την τρίτη ώρα για να το συζητήσουμε και μαζί του. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Βλέπω το ότι το παιχνίδι είναι στημένο όμως, που το λέτε κι εσείς ο ίδιος. Και πώς θα μπορέσει δηλαδή ο ελληνικός λαός να γυρίσει το παιχνίδι, να φέρει την ανατροπή, εφόσον οι περισσότεροι συστημικοί παίκτες εξυπηρετούν αυτούς τους διεφθαρμένους? Και να σας πω και κάτι, γιατί αναφέρατε την αποχή και όλους αυτούς εδώ πέρα που στην ουσία δεν ζουν και ψηφίζουν ή απέχουνε. Απέχουνε αυτοί. 100 χρονών άνθρωπος που, δεν έχει, που έχει φύγει από τη ζωή και τον έχουν ακόμα στον εκλογικό κατάλογο. Δεν είναι,
0: και
1: μόνο,
0: δεν δημιουργήθηκε κανένας,
1: μα δεν είναι μόνο ότι ψηφίζει, είναι το ότι απέχει.
0: Ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε και κανένας. Βγήκαν στη δημοσιότητα όλα και σιώπησε η δικαιοσύνη.
1: Βέβαια.
0: Δεν τιμωρήθηκε κανένας.
1: Βέβαια.
0: Δεν έγινε ανάκληση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτό που ζούμε. Γι' αυτό σας λέω, θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη χώρα μας πίσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το πρώτο κριτήριο που θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Έλληνας ψηφοφόρος που θα πάει στην κάλπη, θα πρέπει να είναι τιμωρητικό. Καθαρά με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να πάει. Δεν μπορούν να ξαναμπούν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή. Δεν γίνεται.
1: Στη Βουλή
0: δεν γίνεται.
1: Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά στη Βουλή εγώ το βλέπω να μπαίνουν για πλάκα αυτοί όλοι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μείνει εκτός Βουλής η Νέα Δημοκρατία.
0: Λέω το ευκταίον, ποιο θα ήταν το καλό.
1: Μακάρι, μακάρι, αλλά ο Έλληνας βλέπετε ότι είναι φιλάργυρος για το χρήμα, πάει και τους ψηφίζει για το χρήμα, για απλά θα τους ξαναβάλουν στη Βουλή, κύριε Κάλλη. Εδώ μαζί σας. Θα τους ξαναβγάλουν και η κυβέρνηση, αυτή είναι τρελή.
0: Κύριε Σερέτη, το 50% που έχουμε από τις τελευταίες εκλογές απέδειξε ότι η αποχή δείχνει έναν κόσμο ο οποίος δεν τζίμπησε στο χρήμα. Κράτησε μια απόσταση ασφαλείας από το σύστημα και τους είπε κόψτε το λαιμό σας, εμείς δεν σας στηρίζουμε. Υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα πάνω σε αυτό το θέμα ότι η αποχή είναι πράξη πολιτική και μην συμμετέχετε καθόλου γιατί είναι στημένο κτλ. Η αποχή επί της ουσίας τους βοηθάει να παραμείνουν εμπάνω.
1: Βέβαια,
0: γι' αυτό
1: είναι σωστό.
0: Μιλάω για ενεργητική συμμετοχή και ενότητα. Ενότητα με κριτήριο τιμωρητικό.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ενότητα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αλλά πώς να πείσουμε τον Έλληνα, αφού θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό θα το συζητήσουμε. Πώς να πείσεις έναν Έλληνα κολλημένο που σου λέει ότι εγώ επειδή ο παππούς μου ήταν Πασόκ, είμαι και εγώ Πασόκ. Εδώ πέρα βγάζω αγρότες κτηνοτρόφους, κύριε Κάλλη, που μου λένε με έχει καταστρέψει η Νέα Δημοκρατία σαν κτηνοτρόφο, αλλά είμαι Νέα Δημοκρατία. Τι να τους πω αυτούς τους ανθρώπους, πείτε μου, σας παρακαλώ, δηλαδή έχω αγανακτήσει.
0: Πόσο άνθρωπος θα πρέπει να πει με επιχειρήματα και παραδείγματα ακλόνητα ότι αυτό το πράγμα που πιστεύει, γιατί αυτός θεωρεί τον εαυτό του, ξέρω εγώ, δεξιό, ας πούμε, πατριώτη κτλ., γιατί έχει στο μυαλό του το δίπολο της άλλης πλευράς, έχει την καταστροφική πολιτική Τσίπρα και Πασόκ, θα πρέπει να πιστεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δεξιά, ότι δεν είναι πατριωτική κυβέρνηση για αυτούς και για αυτούς τους

0: 5, 10, 20 λόγους. Ο καθένας θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Θα πρέπει να πιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση ακολούθησε τις επιταγές των Βρυξελών και ξέπλυνε την προηγούμενη, όπως η προηγούμενη ξέπλυνε τους Σαμαροβενιζέλους, όπως οι Σαμαροβενιζέλοι ξέπλυναν το ΓΑΠ και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, ότι κάθε κυβέρνηση που είναι εντεταλμένη στην Ελλάδα ξεπλένει την προηγούμενη. Κανένας δεν απέτησε ευθύνες από τα τραγικά οικονομικά σφάλματα της πολιτικής του Τσίπρα. Μία σοβαρή κυβέρνηση που έριξε τον Τσίπρα, υποτίθεται σοβαρή σε εισαγωγικά, σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έπρεπε να τους έχει κλείσει φυλακή αυτούς.
1: Μα βέβαια.
0: Όχι.
1: Στη φυλακή θα έπρεπε να είναι όλοι αυτοί.
0: Έπρεπε. Τι έκανε λοιπόν. Εδώ δεν είπε ούτε κατά διάνοια την πολιτική του Μουζάλα στο λαθρομεταναστευτικό. Συνεχίσανε την ίδια πολιτική Μουζάλα. Και ο Μηταράκης και ο Πλεύρης.
1: Μα είναι μαζί σε όλο αυτό, κύριε.
0: Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα πακέτο επιχειρημάτων, το οποίο θα πρέπει να πούμε στον αγρότη ότι ρε φίλε, αυτό που τους έστρεψε θα συνεχίσει την ίδια πολιτική.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Θα πρέπει να πιστεί αυτός ο άνθρωπος.
1: Εγώ χαίρομαι που τα λέτε έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνουνε. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω, εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν καταλαβαίνουνε. Οι άνθρωποι είναι κολλημένοι, οι Έλληνες είναι κολλημένοι. Ψάχνουν το ρουσφέτι και την καρέκλα και το χρήμα. Δεν βλέπετε τι γίνεται με όλους αυτούς τους υποψήφιους. Κύριε Κάλλη, εδώ χθες σε πάνελ. Όχι, χθες, ναι. Απ' τη μία πλευρά ήταν ο Μόσχος, απ' την άλλη ήταν ο Ανεστίδης και μαλώναν ο καθένας για το κόμμα του. Και πριν 2 μήνες ήταν μαζί στα μπλόκα. Τι μου λέτε τώρα. Πού θα βγάλουμε άκρη με αυτούς, δε. Για να έρθει ανατροπή πρέπει να υπάρξει αφύπνιση. Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι και συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Αλλά δυστυχώς ο λαός δεν θέλει να ξυπνήσει.
0: Πάμε πάλι σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, δηλαδή. Τους εμφύλιους, γιατί τους διδάσκουμε. Τους διδάσκουμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και εγώ πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Δηλαδή θα το πούμε, θα το ξαναπούμε με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό ύφος, με διαφορετικά επιχειρήματα. Να πιστεί ο άλλος ότι αυτές οι κυβερνήσεις είναι καταστροφικές για τη χώρα. Είναι καταστροφικές. Είναι, μπορούν να δούνε μόνοι τους τα συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας 40ετίας. Πώς ήμασταν και πού έχουμε καταντήσει.
1: Ναι.
0: Και ποιος ωφελήθηκε από αυτή την κατάντια. Δεν ωφελήθηκε η Ευρώπη από αυτή την κατάντια. Ποιος ωφελήθηκε από την καταστροφή της παραγωγής στην Ελλάδα. Καταστρέφαν την παραγωγή στην Ελλάδα για να πουλούνται τα γερμανικά προϊόντα. Είναι γραμμένο παντού. Παντού. Και τώρα έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν ακόμα και στο βορρά. Δηλαδή χθες ανακοίνωσε, ας πούμε, η Νορβηγία, θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι αυτή η πολιτική με τα ηλεκτρικά, τέλος πάντων οχήματα, τις ήπιες μορφές ενέργειας κτλ. Δεν εξυπηρετεί πουθενά. Είναι καταστροφική. Και προχωράει, το καταργεί αυτό το πλαίσιο τελείως η Νορβηγία και προχωράει στις νέες εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαϊκών. Δηλαδή εμείς πότε θα καταλάβουμε ότι να γεμίσουμε την Ελλάδα με πάνελ γερμανικής προελεύσεως και με ανεμογεννήτριες Siemens είναι καταστροφικό για την Ελλάδα. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό. Όταν σταματήσουν όλοι οι άλλοι να τα χρησιμοποιούν και τα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς.
1: Μάλλον
0: δηλαδή
1: τότε.
0: Να είμαστε σε μια μόνιμη εξάρτηση.
1: Δυστυχώς μόλον τότε μόνο θα το καταλάβουν.
0: Όταν ναι, εγώ θέλω να πιστεύω κύριε Σερέτη και ειλικρινά σας μιλάω, θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Θα πρέπει να διευρύνουμε τον όγκο των επιχειρημάτων μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τη γλώσσα τη δική μας ο αγρότης. Δεν τον κατηγορώ, το πνευματικό του επίπεδο μπορεί να είναι πιο χαμηλό. Μπορεί να το καταλάβει με άλλους όρους. Δουλειά μας είναι να τον πείσουμε ότι αυτό είναι καταστροφικό. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Πραγματικά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κιόλας ότι και να πείσουμε εμείς χίλιους, 10.000, 20.000 ανθρώπους, όταν μέσα στα βιβλία, μέσα στη σχολική ύλη δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν οι νέες γενιές, οι νέες γενιές που είναι πραγματικά αφημένες στην τύχη τους. Τι να πούμε, κύριε Κάλλη, άμα ήθελε κάποιος να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, θα την έκανε. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 5 λεπτά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Όπως οι Τούρκοι, έτσι και εμείς, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα όραμα, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν, να μιλάμε για μια μεγάλη Ελλάδα, όπως αυτοί μιλάνε για κάτι ανύπαρκτο, για τη γαλάζια πατρίδα, και καλώς ή κακώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και αποζημιώσεις για όλα όσα έχουν συμβεί, για τις γενοκτονίες, για τις καταστροφές από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, για όλα αυτά που έχουν κάνει, και όχι μόνο οι Τούρκοι, και οι υπόλοιπες χώρες.
0: Ναι, αυτό το θέμα έχει αρχίσει και ξεκινήσει ήδη, τώρα που μιλάμε από την Αμερική. Στην Αμερική αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες μία-μία πολιτεία, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αναγνωρίζει τις γενοκτονίες και των Αρμενίων και τις δικές μας και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα μόλις πολλαπλασιαστεί θα έρθει και η στιγμή που από τη στιγμή που θα είναι αναγνωρισμένο και όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ, τότε θα έρθει και η στιγμή να απαιτηθούν οι κατάλληλες αποζημιώσεις. Έτσι, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από την Ελλάδα, το οποίο δεν το βλέπω να ξεκινάει, έτσι, ελάχιστοι μιλάνε πλέον γι' αυτό, και να σταματήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ να δυναμητίζει οτιδήποτε εθνικό.
1: Α, θεωρείτε ότι βάζει εμπόδια, βάζει εμπόδια το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Βεβαίως βάζει εμπόδια. Σας ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν προχθές την Παρασκευή να ανακοινώνει το Ισραήλ ότι εξαιρείται του άρθρου 5 η Κύπρος για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και να καταλήγει στις αποφάσεις του ΟΗΕ, και σήμερα να βγαίνει το ΕΛΙΑΜΕΠ και να λέει ότι τα κατεχόμενα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την Κύπρο. Δεν γίνεται να δυναμητίζονται αυτά τα πράγματα.
1: Δήλωσε αυτό το πράγμα το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Μάλιστα σήμερα.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ, αυτό,
1: να πούμε και στον κόσμο, το ΕΠΣΙΛΟΝ στο ΕΛΙΑΜΕΠ είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να λέγεται ΑΙΑΜΕΠ. Γιατί είναι ανθεληνικό.
0: Ακριβώς. Όλες του οι κινήσεις είναι υπέρ του κατευνασμού, υπέρ της ήπιας λογικής, υπέρ της συνεργασίας, υπέρ των παραχωρήσεων κτλ. Μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε στην επίσημη σελίδα του και να διαβάσετε όλες τις τοποθετήσεις. Από συστάσεώς του είναι μονίμως σε μια ανθεληνική πολιτική. Μονίμως. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει και το έχει ως σύμβουλο ο κύριος Μητσοτάκης, ο ακατάλληλος.
1: Ο ακατάλληλος. Έτσι,
0: ο ακατάλληλος.
1: Εσείς σαν καθηγητής ένα μήνυμα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Μια όμορφη μέρα, ζεστούλα μέρα, όχι με ζέστη καύσωνα, ζέστη όσο πρέπει. Καλοκαιρινή, σίγουρα όχι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τυχεροί αυτοί που αποφασίσανε να πάρουν πακέτο διακοπών μετά το 15 Αύγουστο και κερδίσανε καλύτερες τιμές και ο καιρός δεν τους έκανε αυτά τα τερτύπια συνήθως που κάνει μετά το 15 Αύγουστο, που τρώμε έτσι λίγο κρύο, λίγο αέρα, βροχές και τα λοιπά, οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Οπότε είναι σε μια πολύ καλή περίπτωση. Αξίζει έξω να βγείτε και μια βολτίτσα, κάνει λίγο ζέστη, ίσως σε καμιά ωρίτσα θα είναι τέλεια για να βγεις. Το πρωί που είχα βγει εγώ και έκανα έτσι μια βόλτα το σκύλο μου, τρισευτυχισμένος σκύλος, το ευχαριστήθηκε έξω που κυκλοφορούσε. Τώρα, οι σκύλοι καλά περνάνε. Εμείς δεν περνάμε καλά. Καταρχήν θα ήθελα να πω κουράγιο. Κουράγιο σε όλη τη Μακεδονία. Πρωθυπουργός είναι και θα περάσει. Περνάει από εδώ, περνάει από εκεί. Σπέρνει την καταστροφή. Εντάξει, θα περάσει. Δεν έχω καταλάβει μόνο ένα πράγμα. Και πραγματικά θα το κάνω ερώτηση και θα σας το θέσω και θα σας το ξαναπώ. Το έχω μιλήσει και άλλες χρονιές και το έχω αναλύσει, αλλά δεν ακουγόμαστε κιόλας, οπότε θα το ξαναπούμε μπας κάποια στιγμή και περάσει στα αυτιά του κόσμου. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η ΔΕΘ. Είναι η μεγαλύτερη, όχι η μεγαλύτερη, είναι η μόνη γιορτή που έχει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, έτσι σημαντική γιορτή που έχει η Βόρεια Ελλάδα. Να καταλάβετε ότι μετά από αυτή τη γιορτή, ίσως το αμέσως επόμενο μεγάλο event που έχει η Βόρεια Ελλάδα είναι το πανηγύρι στον Άγιο Μάμα, το ζωοπανήγυρι που έχει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δεν έχουν αφήσει τίποτα από την Αθήνα να παίζει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όλος αυτός ο τουρισμός των εκθέσεων, τις εργασίες και τα λοιπά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχεις μια ρημάδα γιορτή, όπως τη λένε, γιορτή του εμπορίου ουσιαστικά, η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης, και πρέπει όλα να κυλήσουν ρολόι ώστε να μπορέσει μήπως και επιτευχθεί κάποιο κέρδος από όλη αυτή την υπόθεση. Και όταν λέω πως επιτευχθεί κάποιο κέρδος, να έρχονται οι εμπόροι απρόσκοπτα, να έρχεται ο κόσμος απρόσκοπτα, να κοπούνε πολλά εισιτήρια, να δει ο κόσμος και τις συναυλίες κτλ. Κτλ. Οι πολιτικοί που έρχονται και ενοχλούν, γιατί έτσι είναι ουσιαστικά, και ενοχλούν την πόλη. Για ποιο λόγο έρχονται? Για ποιο λόγο πρέπει να έρθει ο Πρωθυπουργός και να μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκείνη την ημέρα που θα έρθει, Σαββάτο ή Κυριακή ανάλογα, γιατί Σαββατοκύριακο που έχει, είναι δύο Σαββατοκύριακα ουσιαστικά η έκθεση, σοβαρά. Αν πας και τρίτο έτσι λίγο αριστερά και δεξιά. Λοιπόν, ένα, έρχεται ο Πρωθυπουργός και αποκόπτει όλη την πόλη, και τον λέω ότι αποκόπτει. Κλείνουν όλοι οι δρόμοι, κλείνουν τα πάντα. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει αστυνομία στην πόλη. Μέχρι τότε δεν τους βλέπεις. Συνειδητοποιείς ότι θα μπορούσε η πόλη να ήταν διαφορετική και πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο προσβάσιμη, αλλά δεν υπάρχει, γιατί πρέπει να γίνει έτσι μόνο όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τον έχουν μπερδέψει τόσο πολύ τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας και κλείνοντας τα πάντα, που νομίζει ότι οι αποστάσεις που διανύει είναι οι φυσιολογικές αποστάσεις. Όταν του λένε ότι, όταν βγαίνει και λέει, το αεροδρόμιο από το κέντρο της πόλης είναι 20 λεπτά. 20 λεπτά είναι, γιατί τόσο το κάνει με τα τεθωρακισμένα, με κλειστούς τους δρόμους, κλειστούς τους παράπλευρους, αδειασμένοι, και με 140 να έρχονται τα τεθωρακισμένα που έχει. Δεν είναι όμως έτσι, Πρωθυπουργέ? Μια μισή ώρα είναι κανονικά για να έρθεις εδώ πέρα, για να μπεις μέσα, ναι, από το αεροδρόμιο σε μια ώρα καλή. Ο άνθρωπος νόμιζε ότι η διαδρομή Φλόρινα-Αθήνα είναι 4,5 ώρες. Θα το αναλύσουμε αργότερα. Το έχω ασηκώσει. Έχει γεράσει ο κόσμος όλος μαζί τους. Άστο, λοιπόν, θα σου πω μετά. Λοιπόν, δεν θέλουμε τους πολιτικούς αρχηγούς στη ΔΕΘ. Είναι ανεπιθύμητοι οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ. Δεν μας χρειάζονται οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή τους να έρθουν στην εμπορική έκθεση που έχουμε εδώ πέρα, να γεμίσουν με αστυνομία, με ασφάλεια, με security όλο το χώρο, να διώξουν ουσιαστικά τον κόσμο γιατί θέλουν να κάνουν το πανηγυράκι τους. Δεν μας απασχολεί, δεν θέλουν. Βρείτε μια οποιαδήποτε άλλη μέρα. Ούτως ή άλλως, κάθε μέρα που θα έρθετε ενοχλείτε. Αλλά παρόλα αυτά, και δεν είστε και επιθυμητοί, έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα είναι, τα ποσοστά σας είναι σχεδόν μονοψήφια σε όλους. Οπότε δεν είστε επιθυμητοί. Γι' αυτό το λόγο, και το έχουμε συζητήσει και αντιλαμβανόμενος, γιατί ζει, είναι από τη Θεσσαλονίκη και ξέρει και αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο χώρο, γι' αυτό και ο λόγο και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται στη ΔΕΘ. Γιατί ξέρει ότι, και επειδή είναι και ο άνθρωπος επιχειρηματίας, ξέρει ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν την ησυχία τους να κάνουν αυτό που έχουν πάει να κάνουν, επιχειρήν. Το να μου σκάσει μύτη ο Μαϊντανός από την Αθήνα, ο οποίος έρχεται μια-δυο φορές το χρόνο στην Ελλάδα, ταξίδι αστραπή. Παίρνει το αεροπλάνο, κατεβαίνει, τον έχουν αδειάσει τα πάντα, έρχεται στο κέντρο σε 20 λεπτά, ρίχνει 5 χαιρετούρες, σηκώνεται σαν τον κλέφτη φεύγει και δημιουργεί μια αναταραχή στην πόλη, η οποία δονεί μετά για υπόλοιπη μισή μέρα με μια ολόκληρη. Λοιπόν, δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Ούτως ή άλλως, δεν μας αντιλαμβάνονται και σαν δικό τους κομμάτι. Βγήκε ο Γεραπετρίτης και είπε ότι έχει δυναμώσει τόσο πολύ η χώρα που προστατεύει πλέον και άλλες περιοχές, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα. Το είπε. Δεν μας αισθάνονται κομμάτι δικό τους. Τι να κάνουμε, εγώ φταίω. Αυτοί το λένε. Εγώ γενικότερα δεν λέω κάτι δικό μου. Εγώ παραλαμβάνω τα λόγια τους και άσχετα άμα σας φαίνονται τραγικά ή πέφτεται από τα σύννεφα. Τι να κάνουμε. Ό,τι μας λένε, λέω. Δυστυχώς αυτά που μας λένε ακούγονται λίγο κουφά, αλλά αυτά είναι. Ό,τι μας λένε, λέμε. Λοιπόν, οπότε έχουμε τη διεθνή έκθεση. Θα πλακώσουν σιγά σιγά όλοι να έρχονται να εμφανίζονται εδώ. Ο Τσίπρας μάλιστα είπε, λέει, ότι θέλει να έρθει δύο φορές στην έκθεση. Αυτός είναι εκτός τόπου χρόνου, έτσι. Δηλαδή, όταν έγινε η πρώτη παρουσίαση που έκανε και ήρθε εδώ για το βιβλίο του, δεν είναι τυχαίο ότι είχα μαζευτεί 15 άτομα και οι 10 ήταν η security του. Άλλοι 5 ήταν η γυναίκα, δύο παιδιά, μια ανιψιά και ένας που περνούσε απέναντι και δεν κατάλαβε τι ήταν και πήγε να του ζητήσει ευρώ. Αυτό ήταν όλοι, ένας ζητιάνος. Αυτοί ήταν όλοι που πήγαν εκεί πέρα. Και θέλει να έρθει δύο φορές στη Μακεδονία. Να κάνει στη Μακεδονία τι? Να κάνει ο Τσίπρας τι στη Μακεδονία? Να μας εξηγήσει πως βλέπουμε τα Σκόπια από πάνω να κατεβαίνουν και γράφουν στις πινακίδες τους Βόρεια Μακεδονία? Ο Τσίπρας με τη λογική του πού έρχεται, στη Νότια? Γιατί όταν υπάρχει Βόρεια υπάρχει και Νότια, με τη δικιά του τη λογική. Άρα εμείς ξαφνικά από Μακεδονία που είμαστε γίναμε Νότια για τον Τσίπρα. Θα μου πεις τώρα, μιλάς για έναν άνθρωπο που σου λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εντάξει, έχει ένα βέρτικο στο μυαλό του, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που θα μείνει έτσι σαν κουβέντα τελευταία για να προχωρήσουμε στις άλλες ειδήσεις είναι κάτι το απλό. Η πολιτική αρχηγή γενικότερα στην έκθεση δεν είσαστε επιθυμητοί. Απλό. Δρόμο. Θέλουμε να κάνουμε, να ζήσουμε τη γιορτή έτσι όπως έχει. Θέλουμε να έρθουν οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι επιχειρηματίες όλων των τύπων, με εμπόριο, με πρώτες ύλες κτλ. Έχουμε και την Ιαπωνία φέτος, πρώτη χρονιά που δεν έχει ξαναέρθει και θα έχει κάτι το ενδιαφέρον πιθανότατα να παρακολουθήσουμε κι εμείς. Γιατί σας έχω πει ότι δεν είμαι πολύ ευτυχισμένος για το πώς θα πάει έκθεση τα τελευταία χρόνια. Έχω μια μικρή ελπίδα ότι με τους Ιάπωνες μπορεί να έρθουν εδώ πέρα να μας δείξουν τίποτα καινούριο, στους εξοπλισμούς, τίποτα έτσι ρομποτικά κτλ. Να το δούμε, να το γουστάρουμε. Τους Μαϊντανούς, γιατί μας τους φέρνουνε? Δεν μπορεί να βγει μια απόφαση μεταξύ τους να συνεννοηθούν όλοι έστω μια φορά και να ακούσουν αυτό το μήνυμα που τους φωνάζει στα νεαρά η πόλη? Όξο, φύγετε, δεν σας θέλουμε, μας χαλάτε τη γιορτή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, μετά από αυτό το κοινωνικό μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε στις ειδήσεις. Πάμε λίγο να δούμε το σαν σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να μιλήσουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για την πρωτοφανή πρόκληση της Τουρκίας να βγάλει σε site πάνω όλες τις βάσεις, όλες τις αποθήκες οπλισμού που έχουν στην Ελλάδα και να τις δημοσιοποιήσει με συντεταγμένες, ακριβείς συντεταγμένες. Θα μου πεις, δεν ξέρουμε εμείς ποιες είναι οι δικές της και αυτοί δεν ξέρουν ποιες είναι οι δικές μας. Ναι, αλλά μια φίλη χώρα όπως μας λένε δεν κάνει έτσι. Έχουμε να συζητήσουμε για το Μητσοτάκη που ήρθε και επισκέφτηκε τη Βόρεια Ελλάδα και ακούσαμε τα απίστευτα στην Κοζάνη και στη Φλόρινα που πήγε, θα τα σχολιάσουμε εδώ πέρα. Νέο κρούσμα παιδεραστή, πάλι από συγκεκριμένη κομματική ομάδα που δεν ξέρω ξαφνικά τι γίνεται. Πώς τυχαίνει όλοι αυτοί να είναι σαν στρουμφάκια μπλε, περίεργο πράγμα και αυτό που γίνεται μέσα. Ξέρετε πάβει να είναι πια φυσιολογικό το να βλέπεις συνέχεια από ίδιο κομματικό σχηματισμό να βγαίνουν όλα αυτά τα φιντάνια. Αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργο και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και μια αυτοεξέταση λίγο του χώρου, να δούμε τι διάλογο γίνεται εκεί μέσα. Πρωτού όμως όλα αυτά και πολλά άλλα που έχουμε να πούμε, ας ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα, να δούμε τι έγινε άλλες εποχές σαν σήμερα, γιατί είπαμε, μαθαίνοντας το παρελθόν μας, κατανοούμε το παρελθόν μας και μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον μας. Έχουμε γιορτές. Χρόνια πολλά στον Αρκάδιο και στην Αρκαδία. Γιορτάζει το χωριό του πατέρα μου. Χρόνια πολλά χωριό του πατέρα μου. Αρκαδία λέγεται. Λοιπόν, επίσης, Διεθνή ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Έπαιξε και έχασε αυτή η μέρα. Διεθνή νύχτα νυχτερίδων. Κάτι μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Κάτσουμε να δούμε τις νυχτερίδες το βράδυ. 1824. Καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνηγερσίας. Είναι η γνωστή ναυμαχία του Γέροντα. 1842 υπογράφεται η συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θέτει τέλος στον Α' Παγκόσμιο στον πρώτο πόλεμο του οποίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία, την οποία την κράτησε μέχρι και πριν κάποια χρόνια η Βρετανία, και να έχει εδώ κάνει 20-15 ή 20 χρόνια που την έχει επιστρέψει. Οι Κινέζοι θέλουν να πιστεύουν ότι έχει επιστρέψει, το Χονγκ Κονγκ δεν θέλει να πιστεύει ότι έχει επιστρέψει, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο περίεργη εκεί η κατάσταση. Είναι σαν την Ταϊβάν που την έχουν και μπλέκονται εκεί. 1885 ο Γερμανός μηχανικός Γκόντλιπ Ντάιμλερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 1885. 1912 η ελληνική αεροπορία θρυνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμαλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συνετρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο. 1912. 1962 γενιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. 2004 η τελετή λήξης των 28-8 Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, λαμπρή η αυλαία με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι, απολογισμός τότε που έφερε την πρώτη θέση την Αμερική, και η χώρα μας κατέλαβε τη 16η θέση με 6 χρυσά, 6 ασημένια και 4 χάλκινα. Τι ωραίες μέρες τότε, τι ξέχνιαστες. Είχα τη χαρά να ήμουνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε κάτω στην Αθήνα και πήγα και σε αγωνίσματα και είδα και γενικά βίωσα όλη αυτή την ομορφιά. Βασικά βίωσα την ομορφιά για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ήταν τότε που ο κόσμος ακόμα ήταν αγαθιάρης. Είχε λεφτά, περνούσε καλά. Δεν είχαν μπει στα αυτιά μας ακόμα χρηματοοικονομικοί κανόνες, μνημόνια, στερήσεις. Ήταν όλη η εποχή, οι τρία πουλάκια κάθονται. Είχαμε φάει βέβαια μια πολύ χοντρή σφαλιάρα το 99 οι Έλληνες με την ανεκδίγητη πράξη του Σιμίτη, που πρότεινε στον κόσμο να πάει να επενδύσει στο χρηματιστήριο και μετά από λίγο καιρό το χρηματιστήριο κατέρευσε και χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια τότε. Ήταν μια εποχή που είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν τώρα, δηλαδή τα λάπτοπ, τα κινητά, η σύνδεση, η συνεχόμενη σύνδεση που έχουμε. Τότε τα κινητά τα είχαν ελάχιστη και ήταν μεγάλα, τα λάπτοπ ήταν σαν να κουβαλάς το τραπεζάκι της κουζίνας σου από εδώ και από εκεί όταν ήθελε, σε βάρος και όγκο. Παρ' όλα αυτά όμως έβλεπες τις παραλίες όλοι να είναι με κάτι τεράστια λάπτοπ ή όλοι να είναι με την χθεσινή την εφημερίδα και να βλέπουν πώς πάνε οι μετοχές τους. Μάμαι πολύ χαρακτηριστικά, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πουλήσανε 2 και 3 ταξί που είχαν δικά τους τότε, έτσι, μια απίστευτη περιουσία τότε. Πουλούσανε περίπτερα, πουλούσανε σπίτια για να πάνε να πάρουν μετοχές και να θησαυρίσουν, γιατί η ίδια η κυβέρνηση είχε προτείνει τότε μπείτε, παίξτε, οικονομήστε ουσιαστικά. Και σκάει τότε μετά από λίγο καιρό το κραχ και βυθίζεται το χρηματιστήριο. Διαλύθηκε το σύμπαν τότε, καταστραφήκανε όλος ο κόσμος. Βέβαια δεν περιμένουμε και τίποτα της προκοπής. Δυστυχώς όσοι έχουν κυβερνήσει τότε τα τελευταία 30-35 χρόνια τη χώρα, μόνο δικούς τους σκοπούς εξυπηρετούσαν. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει βγει πρωθυπουργός μέχρι τώρα που να ανιδιοτελώς να εξυπηρετήσει σκοπούς για την πατρίδα. Είναι τρομερό. Έβλεπα προχθές το πόθεν έσχες των υπουργών για μια ακόμα φορά, Βίτσιο θα μου πεις, αλλά το βλέπω, και ζαλίστηκα, στην κυριολεξία ζαλίστηκα, όταν είδα το πόθεν έσχες του Υπουργού Εξωτερικών, το οικογενειακό πόθεν έσχες που έχει, λοιπόν, το οποίο είναι ουσιαστικά, μισό λεπτό γιατί έχω χάσει τα νούμερα πραγματικά, είναι τόσο μεγάλο, έχει καταθέσεις 56 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα σας λέω χοντρικά, έτσι μου πείτε 56.621. Άμα έχεις τα 56 εκατομμύρια, τα από πίσω τα σε νοιάζουν πραγματικά. Λοιπόν, εισοδήματα 135.000 ευρώ, καταθέσεις 57 εκατομμύρια ευρώ, ακίνητα 9, επενδυτικά προϊόντα 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ, 3 οχήματα, έχει 1,8 εκατομμύρια οφειλές. Υπουργός τώρα, οικογενειακό εισόδημα. Είναι λέει από τη γυναίκα του τα περισσότερα. Τι σχέση μπορεί να έχει τώρα όμως να πει η γυναίκα του με την πολιτική? Α, ξέχασα, ο πατέρας της είναι ο αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα που έχει πάρει ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει. Ναι, ίσως να παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Εδώ ο άλλος, ο πρώην υπουργός εργασίας που είχαμε, είναι εντυπωσιακό ότι έχει περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα. Ναι, είναι έτσι. Ναι, έχουν περισσότερα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ναι, αλλά αυτό είναι χαρακτηριστική περίπτωση γιατί ήταν και υπουργός εργασίας. Του δείξαμε παλιότερα τα ένσημα που ήταν αυτοκόλλητα και νόμιζε ότι ήταν γραμματόσημα και πήγαινε να τα κολλήσει σε φάκελο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος τι είναι αυτά, πώς τα παίρνεις και τι τα κάνεις. Απλά είναι, κάνει ασκή πολιτική για την εργασιακή πολιτική. Και τώρα είναι για αντιπρόεδρος του. Έτσι. Φανταστείτε. Λοιπόν, οπότε βιώνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική και μου έχετε καπάκι. Βλέποντας αυτό, σας λέω το πόθεν έσχεση, επειδή έτυχε να μου πέσει του Υπουργού Εξωτερικών και να είναι αυτό το δυσθεώρατο πόθεν έσχεση, και καπάκι μου έρχονται τα δύο βιντεάκια από τη Λέσβο που έχουν βγει άνθρωποι και έχουν εισβάλει μες στο Δημαρχείο και φωνάζουν ότι είναι 1,5 χρόνο απλήρωτοι. Δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή, βγαίνει ο άλλος, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, και τους λέει: εγώ, παιδιά, θα πάω μέσα. Έχω υπογράψει επιταγές για τα μέλη, για το ένα, για το άλλο. Πάνω από 100.000 ευρώ. Και του λέει ο πρόεδρος: θα παραιτηθώ. Τι με νοιάζει αν παραιτηθείς ή όχι? Έχω τα λεφτά, θέλω για να μην πάω φυλακή. Τόσο απλά. Δεν συζητάμε για το ευζήν. Δεν συζητάμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε να πάρει Φεράρι. Που παρεπτόντως οι άλλοι με τη Φεράρι δεν μάθαμε τι έχει γίνει. Μια χαρά. Βγαίνει και κάνει και βιντεάκια και κοροϊδεύει τον κόσμο. Τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε αυτό. Δεν περιμέναμε και άλλη εξέλιξη, βέβαια, θα μου πεις. Αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα δεν βγήκε να φωνάξει και να πει ότι, παιδιά, εγώ θέλω να πάρω αμαξάρα, θέλω να πάρω ένα τεράστιο σουβ, να κάνω βόλτες μέσα στη Λέσβο και να κουστάρω και να πατάω τον κόσμο κτλ. Λέει: δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Και δεύτερον, σαν σύλλογος που οφείλατε να μας δώσετε τα λεφτά, είμαι καταχρεωμένος και επειδή έχω υπογράψει, εγώ θα πάω φυλακή. Και άμα τον ακούσετε τον άνθρωπο, αν μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, στο Λευτέρης Κωτσιόπουλος, το έχω το βιντεάκι αναρτημένο εκεί. Αν δείτε, αν ακούσετε, αυτό δεν μπορώ εγώ να σας το περιγράψω, πρέπει να το ακούσετε. Αν ακούσετε τον τόνο της φωνής του, καταλαβαίνεις τα πάντα. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στο οχιστόριο της απελπισίας. Την έχει περάσει την απελπισία προπολού. Ύστερα λέμε γιατί πάει ο κόσμος και αυτοκτονεί. Γιατί αισθάνεται ότι έχει εγκλωβιστεί. Αισθάνεται ότι δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει μέλλον. Και το ότι δεν έχει μέλλον, θα σας το πω αργότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα έχουμε εδώ σε 2-3 λεπτά. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι της υπογεννητικότητας και θα σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό και θα σας το πετάξω λίγο έτσι τώρα από την αρχή. Το 2008, οι γεννήσεις 2008 είναι οι σημερινοί εγγεγραμμένοι στα πανεπιστήμια. Είναι οι 18άριδες οι σημερινοί. Λοιπόν, το 2008 είχαμε 118.000 γεννήσεις. Λοιπόν, το 2025 γεννηθήκαν 65.000 παιδιά. Από 118 το 2008, σήμερα, μέχρι τώρα το 2025, γεννηθήκαν 65.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα κλείσουν όλα τα πανεπιστήμια. Θα κλείσουν όλες οι σχολές. Αυτή τη στιγμή το πιο αστείο επάγγελμα, το πιο αστείο επάγγελμα με μηδενική επιβίωση πλέον στην Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι? Ο παιδίατρος. Γελάς. Ο παιδίατρος. Έχω δύο φίλους παιδιάτρους οι οποίοι ξεκινάνε και κάνουν μεταπτυχιακό, ένας πάνω στην ψυχολογία και ο άλλος πάνω σε κάτι άλλο, γιατί συνειδητοποιούν ότι με το πτυχίο της παιδιατρικής που παλέψανε τόσα χρόνια για να το πάρουν, καθημερινά το πελατολόγιο τους μειώνεται και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δεν έχουν, δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μειώνεται το πελατολόγιο. Γεννιόνται λιγότερα παιδιά, μειώνεται το πελατολόγιο. οι καινούργοι παιδίατροι είδανε, οι παιδίατροι την τελευταία 15ετία είδανε μία μείωση 45%, θα το πω άσχημα τώρα αλλά καταλαβαίνετε θα πω, στο προϊόν τους. Στα παιδιά δηλαδή που γεννιόνται είδανε μία μείωση 45%. Οποιοδήποτε κλάδος δεχόταν μία μείωση 45% στις πωλήσεις του σε εισαγωγικά, στο αντικείμενό του που έχει πάνω, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, γι' αυτό και αυτοί αρχίζουν και αλλάζουν. Πάμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε στη γιόνιτα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus The Dia κάθε Σαββάτο στις 4 με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο και συνεχίζουμε σε αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, δημογραφικό. Δημογραφικό, πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε, όπως σας είπα και πριν, είμαστε σε μια χώρα η οποία μειώνεται με ταχύτητα. Με ταχύτητα μεγάλη. Που μόνο η γη αλλάζει, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε λίγο σε, και για να δείτε πόσο φταίει το κράτος, πόσο φταίει η κυβέρνηση, πόσο φταίνουν όλα αυτά τα λαμόγια που μας διοικούν εδώ και τόσα χρόνια για την καταστροφή που έχει έρθει στη χώρα. Το 2008, μετά από μια πτώση που είχαν οι γεννήσεις ήταν από το 2000, εγώ το ξεκίνησα από το 2000, εντάξει δεν θα πάω 200 χρόνια πίσω, υπολογίζω τα τελευταία 20-25 χρόνια, σχεδόν μια γενιά. Το 2000, 2000 μέχρι 2010 ήμασταν στις 103 με 110 χιλιάδες γεννήσεις. Το 2004, 5, 6, 7, 8, 9 φτάσαμε τις 118.000 εκείνες τις εποχές της ευμάρειας που σας έλεγα. Προσέξτε λίγο πολύ, λίγο τα νούμερα που θα σας πω και τις χρονολογίες. Έχει σημασία και θα σας το εξηγήσω. Εκείνες τις χρονιές του 5, 6, 7, 8 φτάσαμε 118, το 9, 117.000 γιατί ήταν χρονιές που ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος. Ήταν ευτυχισμένος και ένιωθε ασφαλής, ένιωθε οικονομικά άνετος. Το 2009 πάμε 117 και το 2010... όταν αρχίσανε η γκρίνια περί των οικονομικών, από τις 110 πέσαμε ξαφνικά στις 106. 10.000 άτομα φοβηθήκαν να κάνουν το επόμενο βήμα. Συνεχίσαμε μετά μια εξαιρετικά γρήγορα πτωτική τάση. Το 12 φτήγαμε στις 100, το 13 σε 94, 13, 14, 15... κινηθήκαμε στις 16, στις 90.000, 17-18 πήγαμε στις 80-85 και το 22 πέσαμε από τους 85 το 21 στις 76, το 23 στις 71, το 24 στις 68, το 25 στις 65. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Σας το πω τώρα αμέσως. Για να κάνεις παιδί, εκτός της πράξης, χρειάζεσαι πάνω απ' όλα ασφάλεια. Χρειάζεσαι ασφάλεια. Όχι όμως τώρα. Όχι ασφάλεια τώρα. Όχι να έρθει και να μου πει ένα επίδομα, πάρε 500 ευρώ για να κάνεις ένα παιδί και εγώ θα πάω πιο στη γυναίκα μου την κυνηγάω. Χρειάζεται ασφάλεια να νιώσει ο άνθρωπος για τα επόμενα 20 χρόνια. Όταν αποφασίζεις να κάνεις ένα παιδί, μπαίνει σε μια δέσμευση 20 ετή. Μέχρι το παιδί σου να πάει 18, 19, 20 χρονών και να ακολουθήσει το δρόμο του, να κάνει και κάποιες σπουδές, ίσως 21, κάπου εκεί. Άρα, ένας γονιός για να μπορέσει να αποφασίσει, ένα ζευγάρι για να αποφασίσει να κάνει παιδιά, πρέπει πρώτα απ' όλα να αισθανθεί ασφάλεια. Πρέπει να μπορεί να ξέρει ότι έχει σπίτι, σημαντικό, είτε ενοικιασμένο είτε δικό του, αλλά να μπορεί να το απεξέλθει στα έξοδα που χρειάζεται, να έχει υγεία. Εκτός από αυτά που μας λέει ο Άδωνης που νομίζει ότι βρίσκεται στα νοσοκομεία του Κατάρ, που έβλεπα προχθές μια κλινική, ένα κλινική Παύλα Σταύλο αλόγων στο Κατάρ και είναι 7 φορές καλύτερο από ότι είναι το καλύτερο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Αν δείτε καθαριότητα, αν δείτε ποιότητα, αν δείτε συμπεριφορά προσωπικό που είχε ο Σταύλος στο Κατάρ, θα αντιληφθείτε και θα δείτε τελικώς ότι μακάρι να ήμουν άλογο εκεί παρά άνθρωπος σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να έχει οικονομική άνεση. Με προοπτική. Γιατί έπεσαν από το 22, το 20 είχε 84.000 και το 24 πέσαμε 25 στις 65. Γιατί χάσαμε κι άλλες 20.000 γεννήσεις το χρόνο ενώ βιώνουμε το οικονομικό θαύμα του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ας μου εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο, εφόσον η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι ανθυρά, για ποιο λόγο έχουμε βούλιαγμα στις γεννήσεις? Και να σας πω και ένα μυστικό μεγάλο. Ακούστε να δείτε, γιατί οι αριθμοί λένε όλη την αλήθεια. Είπαμε ότι πέσαμε στις 65.000, παρόλο που η κυβέρνηση μας λέει ότι όλα πάνε τέλεια, όλα είναι σούπερ. Εμείς όμως δεν το αντιλαμβανόμαστε οι χαζοί οι Έλληνες και γι' αυτό σταματάμε να κάνουμε παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για να γίνει αυτό. Σε αυτά τα παιδιά που σας ανέφερα τις γεννήσεις, υπολογίζεται και ένα 14% ότι είναι παιδιά
από μητέρα η οποία δεν είναι καταχωρημένη στα Μητρώα ως Ελληνίδα. Και γιατί το αναφέρω αυτό έτσι και δεν λέω απλά ξένα παιδιά? Γιατί όσοι έχουν ελληνοποιηθεί στην Ελλάδα θεωρούνται Έλληνες οι μητέρες και το παιδί τους θα καταχωρούταν σαν Έλληνας. Πόσοι είναι αυτοί? Θα σας απαντήσω αμέσως πώς είναι αυτοί για να καταλάβετε πώς σβήνει ο ελληνικός πληθυσμός στην Ελλάδα. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και ποιοτικό. Πόσες νομιμοποιήσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα ανά πρωθυπουργό, για να μπορούμε έτσι να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, πάλι όπως αναφέρει, έχει σφίξει τα λουριά, έχει περιορίσει τις νομιμοποιήσεις, έχει βάλει, δεν θα γελάσετε σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό που θα σας πω, έχει βάλει το πλεύρη υπουργό μεταναστευτικής, οπότε έχει βάλει ό,τι πιο σκληρό αγόρι είχε για να μπορεί να μπλοκάρει με τα στιβαρά του στήθη όλα τα σύνορα. Τα κλείνει όλα, όλα. Ό,τι σύνορα υπάρχει το κλείνει. Λοιπόν, επί περίοδο Σαμαρά, τα χρόνια που έμεινε στην διακυβέρνηση, έκανε 2.500 νομιμοποιήσεις. Ο Σαμαράς τα όσα χρόνια ήταν στην κυβέρνηση έκανε 2.500 νομιμοποιήσεις. Ο Τσίπρας στα δικά του χρόνια, στη δικά του τετραετία, πενταετία που ήτανε, έκανε συνολικά 40.625 νομιμοποιήσεις. Δηλαδή πήρανε ελληνικά χαρτιά 40.000 άτομα κατά την περίοδο που ήτανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ο οποίος είχε βάσει των λεγόμενων της Νέας Δημοκρατίας ξεπουλήσει τα πάντα και μοίραζε τα διαβατήρια και τις ταυτότητες σαν να ήταν Φέι Βολάν. Και έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και βάζει ισχύ, βάζει πυχμή, βάζει όριο. Και γι' αυτό στη δικιά του πενταετία έχει κάνει μόλις 155.645 νομιμοποιήσεις. Έχει νομιμοποιήσει και αυτούς που περνάνε με τα σκαφάκια από την Κρήτη απ' έξω και πηγαίνουν σε άλλη περιοχή, τους πετάει μια νομιμοποίηση. Του λέει δεν είμαι για σένα, δεν πειράζει, πάρει μια νομιμοποίηση κι εσύ. 155.000 νομιμοποιήσεις, ελληνοποιήσεις, έχει κάνει για την ακρίβεια θετικές αποφάσεις ασύλου, έτσι μου το έχουνε, αλλά παίρνουν ουσιαστικά, περνάνε την πρώτη φάση, στη δεύτερη θα πάρουν ελληνικά χαρτιά, έχει δώσει ο Μητσοτάκης. Άρα, και επειδή όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα είναι όλοι σε ηλικίες νεαρές, αυτοί είναι όλοι 18, 20, 22, 25 χρονών, βέβαια το 80% είναι άντρες, αυτό δημιουργεί ένα μικρό θεματάκι. Τι γίνεται? Κάνοντας την νομιμοποίηση του άντρα εδώ, εκμεταλλεύεται το παραθυράκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και έχει δικαίωμα να φέρει την οικογένειά του. Έχει δικαίωμα να φέρει την οικογένειά του. Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα? Η οικογένειά του δεν γράφεται. Δεν υπάρχουν από εκεί που έρχονται ακριβή Μητρώα πόση είναι η γυναίκα του και πόσα είναι τα παιδιά του. Και εμφανίζεται ο τύπος εδώ, 25 χρονών, κουβαλάει τη γυναίκα του και 7-8 άτομα από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν κτλ. Ο τύπος είναι 25 χρονών εδώ, φέρνει κάτι 17χρονους, 18χρονους, δεν βγαίνουν τα νούμερα, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε το γέλιο της κατάστασης, τους δηλώνουν ανήλικους αυτούς εκεί και βάζει μέσα 10 άτομα. Και λέει αυτή είναι η οικογένειά μου. Η οικογένειά του βέβαια παίρνει επιδόματα. Παίρνει αυτός, παίρνουν και τα 10 του παιδιά, που μπορεί να είναι ό,τι ηλικία, και επειδή είναι και ανήλικα τα παιδιά του, παίρνουν και τρελά επιδόματα μετά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλη όλη αυτή η ιστορία και δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο άσχημη κατάσταση οικονομική για τον κόσμο. Ο κόσμος υποφέρει και το αποδεικνύει στην πράξη. Δηλαδή το ότι δεν γεννάει πια παιδιά είναι γιατί δεν βλέπει μέλλον σε αυτή τη χώρα. Φοβάται. Εγώ έχω πάρα πολλά ζευγάρια που είναι πλέον από 30 έως 36, 37, 38. Δεν σου λέω πιο νέους. Πιο νέοι δεν υπάρχει καν στον ορίζοντα αυτή η σκέψη. Αλλά έχω ζευγάρια τα οποία είναι 30 με 37 χρονών, σε ηλικίες που έχουν μια δουλίτσα, κουτσά στραβά τη βγάζουν, αλλά είναι αυτό ακριβώς που λέμε, είναι κουτσά στραβά τη βγάζουν, με ροδούλη, με ροφάει.
φτάνουν τα έσοδά τους ίσα ίσα για να μπορέσουν να ζήσουν. Ίσα ίσα. Δεν υπάρχουν λεφτά για να πεις να διαθέσεις. Γιατί, εντάξει, όλοι αναγνωρίζουν και αυτό σίγουρα, και είμαι ο πρώτος να το πω, γιατί έχω δύο παιδιά ήδη. Οπότε το έχω γνωρίσει, το έχω βιώσει. Ήταν και δίδυμα, μου ήρθαν ξαφνικά μαζί. Ήταν ξαφνικά τα έξοδα, δύο παιδιά ταυτόχρονα, δύο στόματα, δύο μηχανές παραγωγές για πάνες και τα λοιπά που ήταν. Ναι, έκατσε ταυτόχρονα πάρα πολύ ζώρικο. Και σίγουρα τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Οκ, θα το δεχτώ και αυτό το κλισέ. Αλλά δεν γίνεται να φέρεις και να πετύσεις σημερινή ημέρα και να μην έχεις τα απαραίτητα να μπορέσεις να το ζήσεις. Δεν θες, ρε καμότο, να το κάνεις. Έχεις μάθει. Και εμείς οι Έλληνες τα αγαπάμε τα παιδιά μας, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, τους προσφέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Δεν είμαστε τόσο ξεροί όσο είναι στο εξωτερικό πολλοί άλλοι λαοί. Και τα νοιαζόμαστε και τα μαθαίνουμε και λιγάκι, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα τώρα που λέμε. Και αν θέλει μια απόδειξη η κυβέρνηση ότι η οικονομική πολιτική της πάει κατά διαόλου, ας κοιτάξει τον πίνακα γεννήσεων. Ας κοιτάξει τον πίνακα γεννήσεων. Δεν υπάρχει. Δεν θα σωθεί η Ελλάδα όμως με τις νομιμοποιήσεις των αρθρομεταναστών. Δεν θα σωθεί η Ελλάδα με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν σώζεται η Ελλάδα κάνοντας ανταλλαγή πληθυσμού και μειώνοντας τους Έλληνες και φέρνοντας ανθρώπους έξω. Γιατί ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Εμείς εδώ δεν είμαστε Αμερική. Δεν είμαστε Αμερική που είναι μια χώρα που βρίσκεται σε άλλη ήπειρο. Και αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση κάνει τους πολίτες που πηγαίνουν εκεί να γίνονται Αμερικανοί πολίτες. Δηλαδή οι περισσότεροι γίνονται αυτοί που πάνε και βρίσκουν και παίρνουν την ηθαγένεια, τα καταφέρνουν και γίνονται Αμερικανοί πολίτες. Τους βλέπεις ότι παθιάζονται και αν όχι η πρώτη, η δεύτερη γενιά γίνεται πολύ πιο Αμερικανοί και από τους ίδιους τους Αμερικανούς. Το βλέπω και με τους Έλληνες, δηλαδή που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, είναι φανατικά υπέρ των δικαιωμάτων της Αμερικής. Υπάρχει στο μυαλό τους η Ελλάδα σαν μια εικόνα μακρινή, έτσι, νόστος, η πατρίδα των πατεράδων μας, των παππούδων μας κτλ. Αλλά άμα τους πούνε, βυθίζετε τη Φλόριδα ή την Ελλάδα τη βυθίσανε στο ίδιο δευτερόλεπτο. Εδώ, αυτοί που έρχονται, που είναι Αφγανοί, Πακιστανοί, Τούρκοι, εγώ θεωρώ ότι χιλιάδες από αυτούς που μπαίνουν μέσα και παίζουν και το παίζουν ότι είναι Πακιστανοί, Αφγανοί κτλ. Είναι Τούρκοι οι οποίοι είναι εν υπνώση, είναι σε ησυχία μέχρι να γίνει το μπαμ. Δεν είναι τυχαίο και το ανοιχτό μήνυμα της Τουρκίας που έβγαλε στο ίντερνετ τις θέσεις των όπλων που υπάρχουν με λεπτομέρεια μέτρου σε όλη την Ελλάδα. Δεν το έβγαλε για να το δείξει τι ξέρει αυτή. Το έβγαλε και το έκανε επικοινωνιακά πάρα πολύ ωραία και όποιος είναι από αυτούς εδώ μέσα στην Ελλάδα, αυτή η πέμπτη φάλαγγα που έχει γεμίσει την Ελλάδα, ξέρει ανά πάσα στιγμή τώρα με απόσταση μέτρου πού βρίσκονται τα στρατόπεδα και πού βρίσκεται ο πολεμικός εξοπλισμός της Ελλάδας ανά τη χώρα. Είναι τρομακτικό και επιμένει τώρα η κυβέρνηση να μου λέει ότι η Τουρκία είναι μια φίλη χώρα, έχουμε ήρεμα νερά, περνάμε όμορφα. Είμαστε φίλοι, έχουμε επικοινωνία, έχουμε ανοιχτές γραμμές, έχουμε κόκκινο τηλέφωνο που περιμένει ο άλλος τηλεφώνημα στις 3 το πρωί να το σηκώσει για να μιλήσει και πολλά άλλα. Δεν υπάρχει λογική καμία δυστυχώς και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λίγο παραπάνω τι γίνεται. Θα πρέπει να αρχίσει το κράτος να ελέγχει και να αποκτά αντίληψη του τι γίνεται στη χώρα. Δύσκολο, δύσκολο, γιατί δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ένα happy traveler πρωθυπουργό, ο οποίος παραμένει να είναι εκτός τόπου χρόνου, το βλέπεις στο χαμόγελό του, το βλέπεις στη φάτσα του, το βλέπεις στο πώς μιλάει, το βλέπεις στο πώς αντιλαμβάνεται, τον έχουν βάλει μέσα σε μια φούσκα οι πρετοριανοί του, τον έχουν τυλίξει και δεν τον αφήνουν να αντιληφθεί τι λέει και τι, λέει και τι κάνει. Βγαίνει χθες από τη Φλόρινα. Ακούστε τώρα το παράλογο. Και εδώ πέρα πάλι θα ρωτήσω και θα το πω φωναχτά, το έχω ανεβάσει γιατί έχω αναρτημένη και την ομιλία του στη σελίδα μου στο Facebook, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Στο Λευτέρη Κοτσιόπουλο, αν πατήσετε θα το βρείτε στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Βγαίνει και λέει ότι έκανα
προσπαθώντας να μας δείξει πόσο σημαντικό είναι το έργο και ο οδικός άξονας που φτιάχτηκε τώρα τελευταία για να πάει κάποιος, αυτός ο οδικός άξονας που είχε προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια και στήχησε 2.200 εκατομμύρια, αυτός ο οδικός άξονας, αυτός ο οδικός άξονας που στήχησε 500 εκατομμύρια και τον χρεωθήκαμε 2.200 εκατομμύρια και φροντίσανε καλά-καλά πρωτού προλάβει να ανοίξει να βάλουν 30 ευρώ διόδια πάνω σε αυτόν τον άξονα και να τον χρυσοπληρώνουμε, ενώ τον έχουμε χρυσοπληρώσει ήδη. Εδώ τώρα, γιατί να σας πω κάτι. Γιατί θα τρελαθούμε. Φτιάχνεις τον οδικό άξονα και μας τον χρεώνεις στην Ελλάδα 5 φορές την αξία που είχε. Okay. Αυτός ο άξονας για την επόμενη δεκαετία χρειάζεται από ελάχιστα έως καθόλου έξοδα συντήρησης. Εγώ τα διόδια, γιατί τα φορτώνω από την πρώτη μέρα στα αυτιά, εφόσον υποτίθεται ότι τα διόδια είναι απλά και μόνο για τη συντήρηση του οδικού άξονα. Για ποιο λόγο ξαφνικά εμφανίστηκαν σαν μανιτάρια και φυτρώσανε τα διόδια σε όλη τη διαδρομή? Λοιπόν, πάει αυτό, το κλείνουμε. Συνεχίζουμε στο επόμενο. Φεύγει ο Πρωθυπουργός με το αν πήγε με τα οχήματά του. Αν πήγε, δεν ξέρω, γιατί συνήθως είναι ή με το ελικόπτερο ή με το αεροπλάνο. Με το ελικόπτερο, παρεπτόντως, πάει μέχρι και τσιγάρα στην απέναντι περίπτερο που έχει. Παίρνει το ελικόπτερο, πηγαίνει, δεν φέρνει μου τσιγάρα, γερνάει. Δεν καταδέχεται να πάει, να κινηθεί αλλιώς. Γενικά οι υπουργοί δεν δέχονται να πάρουν τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, αδύστορα, ο υπουργός υγείας που επισκέπτεται τα νησιά παίρνει αεροπλανάκια και πηγαίνει. Αν δεν παίρνει ένα πλοίο, να δει πώς είναι. Πάρε ένα πλοίο να μπεις μέσα να δεις λίγο τι είναι. Μπείτε λίγο, ρε υπουργοί, χωρίς να έχετε την κουστοδία σας και τους αστυνομικούς σας και τη συνοδεία και τις κάμερες. Πάρτε ένα πλοίο της γραμμής, έτσι λίγο μεταφιεσμένη. Βάλτε και ένα μουσάκι, ένα καπέλο και μπείτε μέσα σε ένα πλοίο να δεις τι ωραία που είναι και πώς ταξιδεύει ο κόσμος. Μπείτε σε ένα τρένο και ελάτε Θεσσαλονίκη. Ή φοβάστε. Φοβάστε. Βέβαια, θα μου πεις, εγώ μην μπω σε τρένο που δεν έχει τηλεδιοίκηση. Σιγά μην μπω σε τρένο που δεν έχει ασφάλεια. Εννοείται. Μπείτε σε ένα κτέλ και ελάτε. Να δείτε τι ωραία είναι που έρχεσαι Αθήνα Θεσσαλονίκη και δεν έχει τουαλέτα μέσα. Και πρέπει να περιμένεις 3 ώρες να κάνεις στάση άμα σου έρθει κάτι ξαφνικό γιατί θα πεθάνεις αλλιώς. Δείτε να δείτε τι ωραία που είναι. Δείτε λίγο πώς ζει ο Έλληνας μέσα. Ο Έλληνας δεν ζει με 8-10 τεθωρακισμένα τεράστια SUV των 5.000 κυβικών να έχουν κάνει μία γραμμή και να έρχονται από Αθήνα, Αθήνα Φλόρινα έχοντας δώσει σήμα σε όλα τα διόδια να υπάρχει ανοιχτή πύλη για να περάσει σφαίρα και να πηγαίνουμε 140-150 χιλιόμετρα και σε 4 ώρες να φτάσει στη Φλόρινα. Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη διαδρομή που κάνει ο Έλληνας. Ο Έλληνας πάει με τα ηλίθια όρια ταχύτητας που έχετε βάλει 60, 70, 80, 90, σε κάποιους δρόμους βάζουν 110, στο 110 ξαφνικά γίνεται 60, μετά γίνεται 90, μετά γίνεται 110, μετά καπάκι στα 3 χιλιόμετρα γίνεται ξανά 60. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Απλά βλέπεις διαφορετικά όρια. Ανεβοσβήνει. Αν έχεις βάλει το αυτοκίνητο στο αυτόματο ιδίως, εκεί ξεκινάει το καρναβάλι μεγάλο. Δεν προλαβαίνεις να αυξομειώνει ταχύτητα το αυτοκίνητό σου ανάλογα με τις οδηγίες που παίρνει. Ή θα αναγκαστικά θα το πάρεις εσύ στα χέρια σου και θα πηγαίνεις παράνομα. Γιατί δεν μπορώ κι εγώ όταν πηγαίνω. Εγώ να σας πω, ποτέ δεν πάω πάνω από 120. Είναι κανόνας μου, δεν πάω πάνω από 120. Βαριά σε μια προσπέραση θα πάω 130. Πάω πάνω από 120. Βαριά σε μια προσπέραση θα πάω 130.

βρεθεί αυτή τη στιγμή ο αστυνομικός διοικητής της περιοχής και να πάει να συλλάβει τους οδηγούς του για υπέρβαση ταχύτητας. Δεν προλαβαίνεις 550 χιλιόμετρα που είναι η διαδρομή Αθήνα-Φλόρινα να την κάνεις σε 4,5 ώρες κινούμενος στα όρια. Και επειδή έχουν φτιάξει κάμερες που υπολογίζουν σε τούνελ, στο τούνελ των Δεμπών, υπολογίζεις την ώρα που μπαίνεις και σε υπολογίζει την ώρα που βγαίνεις και κοιτάει να δει αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πήγαινες με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που ορίζει μέσω όρο και σε γράφει, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να πάνε να το γράψουν. Πρέπει να πάνε να το γράψουν, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί κινούντουσαν στην Εθνική Οδό με 10 διόδια που έχει ενδιάμεσα, κινούντουσαν με 130-140 χιλιόμετρα για να μπορέσουν να φτάσουν σε 4,5 ώρες. Υπάρχουν δηλαδή σημεία που πηγαίναμε με 140, μπορεί να πηγαίνει και με 150. Αλλιώς δεν φτάνει σε 4,5 ώρες, με τίποτα. Εγώ με 120 που πηγαίνω τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που είναι 510 χιλιόμετρα η απόσταση, κάνω πάνω από 5 ώρες. Κάνω πάνω από 5 ώρες, όταν είναι άδεια τελείως. Κάτι μέρες που εγώ τυχαίνει να πηγαίνω Πάσχα στην Αθήνα, όταν όλοι φεύγουν από εκεί και έχω τελείως άδειο δρόμο. Πώς αυτός κατάφερε και το έκανε και βγαίνει και το φωνάζει, δεν το καταλαβαίνω. Να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν υπήρχε λόγος να κοροϊδέψει τον κόσμο. Ξέρετε γιατί κοροϊδέψε? Γιατί του βγαίνει ασυναίσθητα. Έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια. Δεν υπάρχει, δεν βγάζει το στόμα του ούτε κατά λάθος αλήθεια. Είναι τρομερό. Ακόμα και όταν δεν χρειάζεται, κοροϊδεύει τον κόσμο. Δεν ξέρω πραγματικά. Τι είναι αυτό το κακό που μας έχει τύχει και μας έχει πέσει πάνω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τα έχουμε όλα. Έχουμε όλη την ιστορία εδώ πέρα με τα πάντα. Έχουμε ξανά καινούριο κρούσμα παιδοβιαστή. Πάλι να είναι μέλος στην κοινωνία της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι περίεργο είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Και αλήθεια, μιας που αναφερθήκαμε και ξαναπιάσαμε αυτή την κουβέντα, έχει ακούσει ποτέ κανένα σας και έχει μάθει τι έγινε με τη λίστα του Μίχου? Ήτανε εκατοντάδες τα περιστατικά, ήταν εκατοντάδες οι εγγεγραμμοί. 300 άτομα, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου. Γράψτε μου κιόλας, γιατί μου φαίνεται. Ή 300 κάτι, ή 200 κάτι, δεν θυμάμαι. Κάτι, τέλος πάντων, δεν θα μείνουμε. Και ήταν εκατοντάδες άτομα που ήταν στη λίστα του, που είχαν πάει με τη 12χρονη. Άστε που έχω και το άλλο, έτσι. Ανεβάζω ανάρτηση στο Facebook για το κομμάτι του παιδεραστή. Βγαίνουν και μου κάνουν σχόλια από κάτω. Ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Μετά τα 13 είναι γυναίκα, λέει. Έτσι έχει έρθει περίοδος. Στα 15 λέει είναι νόμιμο. Και του το λέω και με βρίζει κιόλας και μου λέει με διασύρεις που το κάνεις, λέει, σχόλιο και το ανεβάζεις το όνομά μου, λέει. Θα σε πάω, θα σου κάνω μήνυση. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, ρε. Έχει τρελαθεί. Βγαίνει ο άλλος και μου λέει ότι 12-13 είναι μια χαρά. Έχει έρθει περίοδος, είναι γυναίκα, μου λέει. Τι είναι? Και με βρίζει το μεταξύ, έτσι. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, και περιμένεις να πάει 18, να δώσεις την άδειά σου, σε μπιπ, σε μπιπ, σε μπιπ, με βρίζουνε. Εκεί να καταλάβετε έχει φτάσει η λογική του κόσμου. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος αν διάβασε τον νόμο απλά, γιατί δυστυχώς, και ο νόμος λέει όντως ότι από 15 και μετά είναι νόμιμο, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή βάζουνε αν είναι ένας 17χρονος, 16χρονος και είναι 15χρονος κτλ. Δεν λέει για τον 50χρονών το γυμναστή που πήγε και έπιασε το παιδάκι και το αποπλάνησε. Δεν λέει για αυτά τα καθάρματα που έχει γεμίσει η πόλη μας και η κοινωνία μας μέσα. Και επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει δράσεις το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να πάρει δράση, και δεν το λέω αντιπολιτευτικά αυτό, ούτε χάζα, σας λέω πάρα πολύ σοβαρά. Αν με ακούει κάποιος εκεί σοβαρός άνθρωπος, αν υπάρχει κάποιος σοβαρός άνθρωπος, να το κάνει. Να πάρει δράσεις. Και σε όλα αυτά τα non-paper που στέλνουν και σε όλα αυτά τα email που στέλνουν καθημερινά προς τον κόσμο και τους ενημερώνουν, ας βάλουν μέσα και κάποιες οδηγίες και να τους εξηγήσουν, γιατί περισσεύει η ανομαλία ότι δεν πλησιάζουμε ανήλικα, είναι απαγορεύεται αφού δεν έχουν την ηθική φραγή. Ας τους πούνε τουλάχιστον ότι είναι παράνομο. Ας τους πούνε ότι είναι παράνομο, γιατί δυστυχώς κάτι έχει μπερδευτεί στην κοινωνία. Δεν είμαστε μουσουλμανικό κράτος, όσο και αν θέλουν να μας κάνουν με τις αθρώες εισαγωγές λαθρομεταναστών μουσουλμάνων. Δεν είμαστε μουσουλμανικό κράτος που πηγαίνουν και παίρνουν τα 12χρονα και τα παντρεύονται. Εδώ πέρα δεν σηκώνει τέτοιο στην ελληνική κοινωνία. Το παιδί του κάθε Έλληνα εδώ είναι ιερό.
Και δεν δεχόμαστε το παραμικρό στο θέμα συζήτησης κάτι τέτοιο.

0: Και όποιος έχει αντίρρηση ως προς αυτό και πιστεύει, μπορεί να έρθει να μου το πει, να μου ανοίξει τον κόσμο του, να του δείξω την κατανόηση. Αυτός θα ανοίξει τον κόσμο, εγώ θα ανοίξω. Ναι. Λοιπόν, λίγο να συμμαζευτούμε και να σοβαρευτούμε. Έχουμε πάρει πολύ κακή κατεύθυνση, έχουν δοθεί πολύ λάθος, υπάρχει δυστυχώς ατιμωρησία, γιατί οι νόμοι έτσι όπως έχουν θεσπιστεί δεν δίνουν παραδειγματική τιμωρία. Και παραδειγματική τιμωρία, και δυστυχώς όσο και αν δεν είναι σωστό θα το πω γιατί δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να επαναξεταστεί η θανατική ποινή στην Ελλάδα. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν. Δεν πρέπει να υπάρξει σε κάποιες κατηγορίες παραδειγματική τιμωρία για να το δούνε και να το καταλάβουν. Να ξέρουν ότι ακούμπησες, πέθανες. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί βλέπουμε ότι με τις ποινές χάδια 2, 3, 4, 5 χρόνια που τους στέλνουν στις φυλακές της Τρίπολης ή της Πελοποννήσου, που μαζεύονται όλοι αυτοί μεταξύ τους και τα συζητάνε και κάνουν το χαβαλέ τους 2, 3, 4, 5 χρόνια και ξαναβγαίνουν έξω και ξανακάνουν τα ίδια, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διόρθωση. Δεν επιτευχάνεται αυτό που λέμε σοφρονισμός. Γιατί είναι άρρωστοι. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Ή να γίνει χημικός ευνοχισμός, όπως έχει προτείνει και η ελληνική λύση, να τελειώνουμε. Να μην έχει. Να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να τελειώνουμε. Μια και καλή. Ξέρω ότι σας ζάλισα λίγο σήμερα, αλλά έπρεπε να το βγάλω από μέσα. Μου είχε πει ο ψυχολόγος να τα κοιτάω αυτά, να τα λέω. Ναι, θα με σκάσουν πραγματικά. Μα βγαίνουν μέσα και μου τα αιτιολογούν κιόλας και προσπαθούν να μου εξηγήσουν. Και θα μου κάνουν, λέει, μηνύσεις. Και θα με πάνε. Άλλοι έχουν βρει την καραμέλα τώρα, όλοι θα κάνουν μήνυση. Τέλος πάντων. Αυτά και για σήμερα. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε. Να είμαστε όλοι καλά. Σαββατοκύριακο είναι, απολαύστε το. Βγείτε βολτούλες, διασκεδάστε. Δεν έχετε και πολλά λεφτά, το καταλαβαίνω. Τέλος του μήνα είναι. Δραχμή δεν έχει μείνει στην τσέπη κανενός. Αλλά τι σας νοιάζει, από τις 20 έχουν τελειώσει τα λεφτά. Αυτοί έχετε συνειδήσει πλέον. Κάντε τουλάχιστον μια βόλτα. Η πόλη προσφέρεται σήμερα. Καλός είναι ο καιρός. Και ηχόντως καλός των πραγμάτων, το άλλο Σάββατο και με περισσότερο ΔΕΘ πλέον, γιατί θα είναι εδώ πέρα. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνιό. Θα τα λέμε εδώ από τις 5 μέχρι τις 6. Σήμερα έχω πολύ ωραίο θέμα.

0: Γιώργος Κομινός, εκπομπή παράδοση και πολιτισμός εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη 99,8. Σήμερα θέλω τα αυτιά σας τεντωμένα, το χέρι σας στο τηλέφωνο, και όσοι δεν το κάνετε, τι να πω, αμαρτία από το Θεό. Θέλω να μιλήσουμε για τα social, αλλά όχι τα social Facebook, ακόμα και το Facebook. Γενικά για τα social που μπορούν να υπάρχουν κάποια live, εκεί να βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να εκφράζουν κάποιες απόψεις. Πόσες από αυτές τις απόψεις θεωρείτε ότι είναι σωστές, πόσες θεωρείτε ότι είναι βαλτές, γενικά τι επικρατεί μέσα στα social, μέσα στις εφαρμογές αν δεν θέλετε social, γιατί πραγματικά, παρακαλώ κύριε Λεωνίδα. Δεν τον αρέσει το. Ναι. Εδώ είναι πιο καλά, ναι, όντως. Εδώ. Λοιπόν, πραγματικά είμαι 53 χρόνια. Τα social τα μάθα στα γεράματα που λένε. Αλλά όσο περνάω καιρό, μπαίνω λίγο, ασχολούμαι λίγο περισσότερο. Όχι ότι δεν θέλω. Θέλω. Αλλά μπαίνω λίγο και παρακολουθώ. Και ξέρετε, όσο έχονται εκλογές, όσο κινείται η γη γύρω από εμάς, μπαίνουμε να παρακολουθούμε και όλο και περισσότερα τα τεκτενόμενα του, τι ακριβώς λέγεται, τι θέλει να πει ο κόσμος, ποιο είναι το πρόβλημα του κόσμου. Προσπαθείς να αφουγκραστείς κάποιες απόψεις, αλλά βλέπεις πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ για να μην σας πω ότι σας παρακινώ να πείτε αυτό ή το άλλο. Βλέπεις όμως πράγματα, ρε φίλε, που εντάξει, okay, είναι για γέλια. Κάποιοι προσπαθούν εσκεμμένα, γιατί για μένα εσκεμμένα είναι, να πείσουν ανθρώπους να υπάρχει αποχή. Εσκεμμένο είναι αυτό. Ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους δεν ψήφισαν ποτέ ή ψήφισαν δυο και μία και δύο και τρεις φορές στη ζωή τους και έχουν περάσει τη δική μου ηλικία, θεωρώντας ότι έχουν άποψη, και ξέρετε αυτοί οι βιώνουν και είναι σοβαροί, αλλά άμα πεις την αντίθετη άποψη σε κόβουν. Λοιπόν, αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι, λοιπόν, όταν μπαίνουν στα ρημαδοσόιτ και ανοίγουν τα live τους και μπαίνει ο κόσμος και okay, και εμείς κάνουμε αυτό, τα μπατάτα, ρε φίλε, κατέβα και κάντα, κάνε ένα κόμμα. Όχι, εμείς δεν είμαστε υπέρ των κομμάτων. Και πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, ρε φίλε? Πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα? Πρέπει να υπάρχει κόμμα, να κατέβει σε εκλογές, να ψηφίζεται από τον κόσμο δημοκρατικά, όσο δημοκρατικά γίνεται. Συγγνώμη. Έλεος. Λοιπόν, να και αλήθεια που λένε. Λοιπόν, να ψηφίζεται από τον κόσμο, να. Και κάθεσαι και συζητάς με ανθρώπους. Μπαίνω τώρα τελευταία, μπαίνω σε πολλά live επίτηδες. Θέλω να διαπιστώσω τι γίνεται γύρω μας. Δεν υπάρχουν μερικοί. Το λέω δηλαδή, πονάει η καρδιά μου. Χθες το βράδυ μπήκα σε ένα live. Ας με ακούν αυτοί, τους είπα ότι θα βγω και live σήμερα και θα τα πω. Μπήκα σε ένα live μία η ώρα το βράδυ, βγήκα κατά τις 2. Έκανα 2 ώρες να κοιμηθώ από τα νεύρα μου. Μη γελάς, δεν σε κάνω πλάκα, σου βάζει μιλά. Βγήκα κανένα τσιγάρο, συγγνώμη για τη διαφήμιση, στο μπαλκόνι να ηρεμήσω. Πήγα κανένα μπάνιο. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και ακόμα νεύρα έχω. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλη νύχτα. Λέω, δεν γίνεται να ακούω αυτά τα πράγματα να σπηλώνουν ανθρώπους, να σπηλώνουν οτιδήποτε κινείται, είτε σωστά είτε λάθος αυτή τη. Δηλαδή, να τσουβαλιάζουν όλα σε μια σακούλα, να παίρνουν μια σακούλα, να την τσουβαλιάζουν, να έχουν άποψη και ο κόσμος να τους πιστεύει. Πού ζείτε, πού κοιμάστε, έλεος, έλεος. Όπως βλέπετε, είμαι πολύ ανεβασμένος από χθες. Πολύ καιρό έχω να κάνω μια εκπομπή. Σήμερα δεν θα είναι ούτε παράδοση, θα είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός λοιπόν στην Ελλάδα είναι η δημοκρατία. Έχουμε ένα ρημάδο πολίτευμα κοινοβουλευτική δημοκρατία. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάτε να ψηφίσετε στις εκλογές. Αν δεν πάτε να ψηφίσετε, δεν έχετε λόγο, ρε. Το λέμε δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Άνθρωποι που δεν ψηφίσαν στη ζωή τους, άνθρωποι που ψηφίσαν μία και δύο φορές στη ζωή τους, τους αφήνετε να μιλάνε στα live και να σας αλλάζουν το μυαλό και να αφήνετε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη δηλαδή, του Ανδρουλάκη, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, του Αλέξη, του έτσι, του Γκουβέτσι, να σας μιμάζουν τη ζωή και εσείς πιστεύετε τους βλάκες. Έλεος! Δεν υπάρχει αυτό. Όπως βλέπετε, είμαι πολύ έξαλλος σήμερα. Δεν υπάρχει αυτά που ακούω κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Προσπαθώ κάθε μέρα να είμαι ήρεμος. Ναι, θα μπει σε κάποια live, θα έχουν κάποιοι άνθρωποι διαφορετική άποψη, πολιτικοποιημένοι. Ναι, συμφωνώ μαζί τους. Θα μπει μέσα, θα συγκρουστείς πολιτικά, άσχετα αν θα σε... πως λέω, καμιά φορά μπορεί να σε... να χασκογελά, να κάνουν διάφορα πράγματα όταν θα είσαι στο live, σε δικές σου απαντήσεις, και αυτό άποψη είναι, έτσι. Δεν πειράζει όμως. Σε αφήνουν μέσα να μπει δημοκρατικά, να εκθέσεις τις απόψεις σου. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα site και είναι όλοι υπέρ αυτής της ρημαδοάμεσης δημοκρατίας, αυτό θέλω να συζητήσουμε. Θέλω να πάρετε όλοι τηλέφωνα. Να μιλάμε εδώ. Αν σας ενδιαφέρει η πολιτική, αν σας ενδιαφέρει το αύριο των παιδιών σας. Γιατί μπορεί να κάνω μόνος μου την εκπομπή και μιλάω μια ώρα μόνος μου. Γιατί συνήθως σε κάτι τέτοια θέματα κρύβεστε. Άποψη θέλω. Λόγο. Για αυτά τα ρημαδοσόσιαλ. Γιατί στα αυτά τα social ακούν και τα παιδιά σας. Και τα δικά μου τα παιδιά ακούνε. Ακούνε πολύ. Παρακολουθεί κόσμος. Είτε ξέρει γράμματα, είτε δεν ξέρει γράμματα. Κάθεται ο άλλος ο παπάρας και λέει «Ο νόμος τάδε του τάδε της τάδε το νάδε άρθρο τάδε, ψάξε βρέστο». Εκείνη την ώρα θέλει να έχεις τον υπολογιστή ανοιχτά, να τον ανοίξεις, έτσι, να ανοίξεις τον νόμο, να δεις αν ισχύει ο νόμος. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από Κατερίνη περνώ.
0: Ναι.
1: Ακούω το Focus πιο πολύ καθημερινές, έτσι, απόγευμα, Σαββατοκύριακο, σπάνια.
0: Καλά κάνεις. Δεν με ακούσε.
1: Δεν έχω το χρόνο. Καθημερινές όσο μπορώ, ναι.
0: Okay, ναι.
1: Δεν κατάλαβα τώρα ποιο είναι το θέμα σου, το ερώτημά σου. Είναι για τα social, αν είναι καλό μέσο ή...
0: Όχι.
1: Για
0: το ερώτημά μου είναι καθαρό και... ξεκάθαρο, απλά τα έβαλα όλα μαζί γιατί όλα μαζί είναι.
1: Ναι.
0: Στα social μέσα, ειδικά σε αυτά που μπορείς να κάνεις ένα live, μπαίνουν ναι. μέσα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια πιστεύω.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
0: Γιώργος Κομνηνός.
1: Γιώργο, εμένα με λένε Κώστα, συνομήλικοι είμαστε περίπου, εγώ είμαι 49 χρονών.
0: Εσύ ρίχνω 4. 3,5.
1: Ναι. Στην ίδια ηλικία είμαστε. Εγώ, Γιώργο, δεν έχω social καθόλου. Έχω ένα απλό κινητό. Δεν χρειάζεται να φέρω την μάρκα. Ένα απλό κινητό με πλήκτρα, κατάλαβες. Και μπορώ και ζω μια χαρά στην κοινωνία. Δεν είμαι κανένας ούτε σε κανένα βουνό.
0: Εγώ δεν είπα για τα πόσα τα social.
1: Είμαι, μέσα στον κόσμο ζω, μέσα στην κοινωνία.
0: Εσύ υδραυλικός είσαι, κονομάς και όλα και χαίρομαι. Άκουμε λίγο. Εγώ δεν είπα το πόσο τα social.
1: Θέλω να καταλήξω ότι αυτά τα social είναι μια εικονική πραγματικότητα. Είναι ένα matrix.
0: Ναι, αλλά διαμορφώνουν απόψεις. Αυτό είναι το θέμα μου.
1: Το 99,9% είστε μέρα νύχτα με αυτό το πράγμα, εννοείται ότι διαμορφώνουν απόψεις.
0: Πολλοί κόσμος είναι δυστυχώς πλέον.
1: Τη δικιά μου την άποψη, γιατί δεν μπορούν να τη διαμορφώσουν όλοι αυτοί οι τυχάρπαστοι που βγαίνουν στα social και δημιουργούν, όπως λες, δημιουργούν γνώμες και τέτοια.
0: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Μακάρι ναι. να μην είχαμε social. Αλλά δυστυχώς τα social
1: αυτό
0: είναι στη
1: αυτό
0: ζωή
1: μας. Είναι το χέρι σας. Εγώ που δεν θέλω να έχω, δεν έχω.
0: Μαζί σου, επαναλαμβάνω. Ναι. Εγώ είμαι.
1: Μαζί σου, Γιώργο, αλλά εδώ στην Ελλάδα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ποιο?
1: Ότι είμαστε πολύ καλοί στη θεωρία, στην πράξη
0: αυτό
1: είναι το θέμα τι γίνεται.
0: Αυτό λέω. Μα αυτό
1: εκεί πονάμε, στην όλο πράξη
0: μου,
1: πονάμε.
0: Όλο μου, όλη μου συζήτηση, όλη η σημερινή εκπομπή είναι αυτό ακριβώς που μόλις είπες. Μέσα στα social λοιπόν, που εσύ δεν έχεις και καλώς έχεις, okay,
1: ναι.
0: τα social δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και πρέπει να μας αλλάζουν τη γνώμη. Δυστυχώς όμως όταν δημιουργούνται κάποια live, έτσι, κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν μέσα, εκμεταλλεύονται την εικόνα, τη δημόσια εικόνα και λέγοντας φανφαρολογίες, μιλώντας για το δικό τους απιστεύω, για το να βγάζουν, κοιτάνε πέντε πράγματα που σε εισαγωγικά μπορούν να γίνουν, αν μπορούν να γίνουν, εντάξει,
1: ναι.
0: και κάθονται και εκφέρουν μια άποψη και ακολουθούν τα πρόβατα από πίσω και τους πιστεύουν κιόλας. Και αυτό κάνει ζημιά σε λίγο. Μένα, σε σένα, στα παιδιά σου, στα παιδιά μου, στα παιδιά του γείτονα.
1: Ναι, αυτό. Αν και δεν έχω, αλλά κατάλαβα, ξέρω περίπου τι γίνεται. Δεν είμαι, σου είπα, δεν ζω σε καμιά σπηλιά, μέσα στον κόσμο ζω.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα στο θέμα λίγο εκεί με το ραδιόφωνο σας.
0: Έχω κι άλλον ένα ακροατή, ανέβασε τον πάνω και τον άλλο υπάρχει. Παρακαλώ.
1: Ναι, λίγο με το ραδιόφωνο σας. Έχετε μια αιμονή.
0: Ναι.
1: Γενικά, γιατί παρακολουθάω το πρόγραμμα του ραδιοφώνου σας, όσο μπορώ, έχετε μια αιμονή ότι θα έρθει κάποιος και θα μας σώσει.
0: Όχι.
1: Αυτός ο κάποιος, αν δεν αλλάξουμε, Γιώργο, μυαλά εμείς οι Έλληνες και στάση ζωής, δεν μπορεί να μας σώσει κανένας.
0: Αυτό ακριβώς που λες ήταν μια
1: συζήτηση. Δεν το λέτε αυτό όμως για τον Έλληνα. Λέτε απλά ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα πάμε, θα ψηφίσουμε αυτό το συγκεκριμένο κόμμα και από εκεί και πέρα μετά θα σωθούμε.
0: Δεν λέμε αυτό. Τουλάχιστον στη δικιά μου εκπομπή δεν λέγονται αυτά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Καλούμε τον κόσμο στο να πάει να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ακούω από όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ του Focus.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ό,τι θέλει να ψηφίσει κανένας. Ό,τι θέλει ο καθένας να ψηφίσει. Αυτό λένε όλοι εδώ οι δημοσιογράφοι.
1: Γιώργο,
0: εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Σου τα λέω αυτά. Μπορώ να σου μιλάω στον Νικό.
0: Εννοείται.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, εννοείται. Σου λέω μπορείς.
1: Εγώ που σου τα λέω αυτά, τις τελευταίες δύο εκλογές έχω ψηφίσει Βελόπουλο.
0: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν θα μας σώσει κανένας πολιτικός αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής και τρόπο σκέψης οι Έλληνες. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν βλέπω διάθεση να προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις.
0: Σε
1: δεν βλέπω διάθεση, Γιώργο, δυστυχώς.
0: Σε αυτό, φίλε μου, δεν ευθύνονται αυτοί που ψηφίζουμε. Ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Εννοείται αυτό. Και ο κύριος Βελόπουλος να βγει δεν θα αφήνει να μας σώσει.
0: Εγώ δεν μίλησα για ακόμα. Ακόμα.
1: Τρόπο σκέψης.
0: Εγώ για ακόμα δεν μίλησα. Εγώ, ναι, λέει, όπως εγώ συζητάω σε αυτά που μου λέτε. Ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Και σου λέω συμφωνώ. Πάνω απ' όλα μας πρέπει να αλλάξουμε και να συμμετέχουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Και
0: μία φορά
1: που είστε στα social μέρα νύχτα, μην ακολουθείτε τον κάθε τυχάρπαστο. Γιατί βγαίνει ο κάθε.
0: Δεν ακολουθείς, παρακολουθείς.
1: Η κουτσή Μαρία και ο κάθε απελπισμένος βγαίνει στα social και γίνεται πρώτος μάγκας. Εδώ υπάρχουν
0: συμφωνώ
1: τώρα επαγγέλματα, Γιώργο, στα social. Που ο άλλος κονομάει με τη βλακεία των άλλων.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή
0: συμφωνώ.
1: Πουλάει με λίγα λόγια αλεσμένο αέρα και βγάζει φράγκα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Να το πω λαϊκά. Λοιπόν, χάρηκα που τα
0: είπα.
1: Καλό απόγευμα. Γεια.
0: Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. 2-3-10 να πω. Συγγνώμη λίγο. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα είναι εδώ. Τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Δημοσθένης.
0: Δημοσθένης, έλα φίλε μου.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με τα social media εγώ ασχολιόμουν, όχι πολύ, αλλά ασχολιόμουν. Δηλαδή αν είχα ένα live, κάναμε μια συζήτηση πολιτική και μας λογοκρίνανε. Εδώ λέγαμε για θρησκευτικό περιεχόμενο και μόλις έβαζα, ήταν ανήμερο το Αγίου Νικολάου για παράδειγμα, το συγκεκριμένη πλατφόρμα, την Κινέζικη, να μην λέω πια, λίγο πολύ ξέρουν οι περισσότεροι όσοι ασχολούνται. Και μόλις είχα τον Άγιο Νικόλα, τρώγα παν. Από τα, δεν ξέρω, από αναφορές, δεν ξέρω από τι. Και τυχαία βάζω από ένα άλλο, λέει, βάζω ένα άσχετο θέμα, μια χαρά κύλησε. Εγώ ξέρω να πω ότι λογοκρίνουνε. Και social media. Υπάρχει ελευθερία λόγου. Εδώ έτυχε.
0: Εδώ, φίλε, δεν σου αφήνει ελευθερία λόγου αυτός που κάνει, διοργανώνει ένα πάνελ, έτσι. Υποτίθεται καλή κόσμο ή ανεβάζει, κάνει ας πούμε live. Μπαίνεις μέσα να συζητήσεις με ανθρώπους. Δεν θα σε πω ότι ακούς καμιά φορά, ειδικά όταν είναι αντίθετη, ή τα σχόλια από κάτω που παίζουν, αλλά μπαίνεις για να συζητήσεις. Η συζήτηση τι σημαίνει? Οι δυο μας τώρα συζητάμε. Ποια είναι η συζήτηση? Θα ακούσω την άποψή σου. Θα ακούσεις τη δική μου και θα κάνουμε μία συζήτηση με επιχείρηματα. Όταν δεν σε αφήνουν και μόνιμα βαράνε, τότε δεν είναι συζήτηση. Τότε θέλω να πω αυτό και είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι χούντα. Δημοκρατική χούντα λέγεται αυτή.
2: Ναι, δηλαδή αν ανεβάσουμε ένα πρόβλημα στα social media, είτε λέγεται Facebook, είτε λέγεται TikTok, είτε λέγεται δεν ξέρω τι, ανεβάζεις ένα πρόβλημα, ένα θέμα, ξέρω εγώ, τι γίνεται η κατάσταση στα νοσοκομεία ή στο εκπαιδευτικό ή στις ενόπλες δυνάμεις και πέφτει το βίντεο. Για ποια δημοκρατία, για ποια σώσια. Τα social media, να κάνουμε μόνο scroll. Όλη μέρα οι Έλληνες να σκρολάρουν και να λες καλημέρα και να μην σου λέει κανείς σημασία. Ή να ανοίξει ένα live, να κάνει μια πολιτική συζήτηση και να έρχονται από κάτω τα τρολάκια. Και τα βλέπω και σε εσάς που είστε επαγγελματίες εκεί στο Focus. Δημοσιογράφοι, εκπαιδευτική.
0: Δεν είμαι επαγγελματίας, δεν είμαι δημοσιογράφος.
2: Δεν ξέρω τι είστε. Ο κ. Κομινός.
0: Βάζεις, δεν θα αυτό είναι το λάθος του Έλληνα. Τσουβαλιάζεται τους πάντες.
2: Λέω, ο κ. Δαμιανίδης είναι δημοσιογράφος, ναι.
0: Αυτός. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
2: Ωραία,
0: είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, αυτός είναι δημοσιογράφος. Έχει διαφορά.
2: Ναι, δεν θέλω να τσουβαλιάσω. Δεν θέλω. Δεν πήρα κακό προαίρετα. Ίσα-ίσα εγώ σας ακούω όσο μπορώ.
0: Χαίρομαι που ακούς. Πραγματικά ακούς.
2: Σας ακούω, συμμετέχω. Καμιά φορά όταν δεν μπορώ, γιατί κι εγώ δουλεύω και αυτά, βάζω και την εγγραφή, όταν μπορώ ξεκλέβω χρόνο και συμμετέχω τα πρωινά, όχι πάντα, κυρίως μεσημέρι και βράδυ παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου και είμαστε όλοι κολλημένοι στα social media, δεν υπάρχει, δηλαδή στα social media μόνο και στην τηλεόραση και στα άλλα ραδιόφωνα τα συστημετικά, μόνο Παζό, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί παίζουν.
0: Στα δηλαδή, κανάλια σίγουρα. Στα social παίζουν και όλοι οι άλλοι.
2: Όλοι
0: δεν
2: άλλοι.
0: Στα κανάλια δεν έχουν ελευθερία λόγου αυτοί, σε εισαγωγικά.
2: Αυτό λέμε.
0: Στα άλλα όμως και έχουν.
2: Σας ακούω.
0: Στα social έχουν ελευθερία λόγου αυτοί. Απλά ναι. Αποκρύπτουν το λόγο στους άλλους. Ενώ ναι. Στα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν έχουν αυτοί λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη.
2: Γιατί παρακολουθώ και τον κύριο Βελόπουλο και έχει πρόγραμμα. Το λέει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Πολλά λέει.
2: Εγώ το ψηφίζω, εγώ το λέω και στον αέρα, δεν έχω θέμα. Και έχω μιλήσει και μαζί του. Λοιπόν, και βγαίνουν τα τρόλα από κάτω και χαλάνε τις εκπομπές. Εγώ δηλαδή ακούω ραδιοφόνο πολλά χρόνια, έτσι. Πολλά χρόνια. Και ξέρω τις μεγάλες αλλαγές στο θέμα της επικοινωνίας. Και από την στιγμή που βγήκαν αυτά τα social με το πληκτρολόγιο, είμαστε επαναστάτη του πληκτρολογίου. Εχθές άκουγα μια εκπομπή εδώ στον κύριο Ερμές. Και βγήκε ένα τρολάκι και έκραζε τους ενστόλους. Και εγώ δεν λέω πως αυτό το τρολάκι μας έκραζε, γιατί τη χάνει να ασχολούμαι με αυτά. Μας έκραζε, λέει ότι τα γαλόνια σας είναι από τα παιχνιδάδικα.
0: Δημοσθένη, έχω καλεσμένο, βασικά έχω κι άλλο να ακροατή, συγγνώμη. Οπότε να πάω στον επόμενο.
2: Και να σου πω, να πω και
0: πες το σύντομα, γιατί ο χρόνος είναι όχι χρήμα, δευτερόλεπτα.
2: Ναι, έχετε δίκιο, να πω και ένα τελευταίο. Σου μιλάω ειλικρινά, εύχομαι μια μέρα να σταματήσω όλα τα social media και να ξαναβρεθούμε στα τραπέζια μια Κυριακή να φάμε σαν άνθρωποι.
0: Σε ευχαριστώ και πολύ.
2: Και να πω και συλληπιτήρια στην ακροάτρια και τον αέρα που είχα στην αδερφή της, γιατί την άκουγα παλιότερα.
0: Την κυρία Μαρία λέτε.
2: Την κυρία Μαρία, είναι φοβερή ακροάτρια.
0: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή Σαββατοκύριακο, χαιρετώ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Κομνηνέ.
0: Καλησπέρα.
3: Νίκος Πεντάλοφος.
0: Α, έλα, Κοντοχωριανέ.
3: Ναι, λοιπόν, Κοντοχωριανό, εσύ από πού είσαι?
0: Εγώ, με φίλε, έχω το μαγαζί στα Διαβατά, οπότε λέγομαι Κοντοχωριανός.
3: Α, από τα Διαβατά είσαι?
0: Όχι. Στον Εύος μου μένω, ξηροκρινιώτης είμαι. Αλλά Κοντοχωριανός σε λέω, γιατί έχω το μαγαζί στα Διαβατά.
3: Α, έχει το μαγαζί, τι μαγαζί έχει, ηλεκτρολογικά μήπως?
0: Όχι. Εκείνο είναι στο κεντρικό, εγώ είμαι στο παραδίπλα. Μετά
3: γιατί χρειάζομαι ηλεκτρολόγο.
0: Θα βρούμε έναν φίλε, μη στεναχωριέσαι. Θα σε βρούμε ένα ηλεκτρολόγο. Για πες μου.
3: Λέει ο ένας, να πω την άποψή μου, λέει ο ένας, λέει δεν μας σώζει ο ένας, δεν μας σώζει ο άλλος. Βρε μπουνταλά Έλληνα, αυτή τη στιγμή θα κοιτάς ποιος κάνει την πιο δυναμική αντιπολίτευση, εκείνον θα υποστηρίξεις. Αυτή τη στιγμή την πιο δυναμική αντιπολίτευση την κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και το λέω εγώ που ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Που κατάγομαι από αριστερή οικογένεια. Αλλά τι θα κάνω εγώ τώρα? Θα κοιτάζω ιδεολογίες, θα κοιτάζω το συμφέρον μου. Ποιος χτυπάει άσχημα το Μητσοτάκη, ποιος το στριμώχνει άσχημα, εκείνον θα στηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που στριμώχνει το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ας τον ψηφίσουμε τον άνθρωπο. Να τον βγάλουμε πανηγυρικά. Κατάλαβες? Μ' ακούς κύριε Γιώργο?
0: Σ' ακούω.
3: Ναι. Γιατί αυτός ο Μητσοτάκης το έχει παραξηλώσει. Είμαι κύριε Γιώργο 72 χρονών. Πρώτη φορά στη ζωή μου έναν τέτοιο πρωθυπουργό συνέχεια τον κράζω. Δεν μπορώ να ησυχάσω από το πρωί ως το βράδυ. Όταν τον ακούω μου γυρίζει, με πιάνει αναγούλα, με πιάνει ζαλάδα. Δηλαδή ψέμα στο ψέμα. Μια φορά δεν λέει αυτός αλήθεια.
0: Το είναι θέμα μου σήμερα, το μόνο μου θέμα σήμερα κύριε, δεν είναι ο Μητσοτάκης.
3: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που μπορεί να κάνω μια εκπομπή. Βασικά οι πιο πολλές είναι παραδοσιακές, απλά τώρα τελευταία μου γύρισε το μυαλό. Που δεν έχω θέμα Μητσοτάκη. Έχω τα social. Θέλω να μου πεις για τα social.
3: Α, τα social. Για τα social
0: δεν είναι. Αν δεν έχεις άποψη, σε ευχαριστώ πολύ. Είπες ότι είπες. Να πάω στον επόμενο.
3: Βάλε ένα ζουρνά μακεδονίτικο το Καρσιλαμά.
0: Θα βάλω ένα ζουρνά μακεδονίτικο. Αν και ο άλλος από εδώ θα με δει. Καρσιλαμά με ζουρνά μακεδονίτικο.
3: Ναι, μακεδονίτικο Καρσιλαμά, ζουρνά να είναι.
0: Έτσι. Θα το βρει εδώ η
3: χωρίτηση.
0: Να σε καλά, αδελφέ. Σαν την Πεντάλοφο δεν έχει. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Κύριε Κομμουνέ, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Ομπόγιας.
0: Καλησπέρα, Νίκο.
4: Κάνω και βιντεάκια στα social και επειδή αντιλήφθηκα το θέμα και επειδή τυχαίνει και η ιδιότητά μου να είναι με τα social media να ασχολείται, είμαι web marketer, έχω πάρα πολύ περιστατωμένη άποψη περί του θέματος. Όσο αφορά αυτά που άκουσα πριν λίγο από το αξιότιμο κύριο, ζουρνάς είναι στα αυτιά μας γενικότερα αυτά που ακούγονται κατά διαστήματα.
0: Ο άνθρωπος θέλει ένα ζουρνά να ακούσει για να ευχαριστηθεί. Θα βάλουμε βέβαια σε ένα ζουρνά Μακεδονίας.
4: Για να ευχαριστηθεί, γιατί και εγώ είμαι Μακεδόνας και πρέπει να θυμόμαστε τις ρίζες μας. Αλλά πολλές φορές αν παίζεις σκέτος ένα ζουρνάς χωρίς ρυθμό και χωρίς τόνο, είναι όπως και κάθε όργανο, δηλαδή όχι μόνο ο ζουρνάς, στα αυτιά είναι λίγο παράτερος. Έτσι ακούγονται πάρα πολύ και έτσι είναι πάρα πολύ. Στα social media που κατά διαστήματα λένε ένα μάτσο ανακρίβειες, να το πω λίγο ανεπιϊκώς, ένα μάτσο μπούρδες που το μόνο που κάνουν είναι να οθούν τον κόσμο σε λαθασμένα συμπεράσματα και σε λαθασμένες αποφάσεις.
0: Κύριε Μπόγια, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Επειδή όμως είναι η ώρα του Dan διαφημίσεων, ή να μείνετε στη γραμμή ή αν θέλετε να σας καλέσουμε, έχει το τηλέφωνο μέσα ο ηχολήπτης, να σας καλέσουμε αμέσως μετά να μου πείτε την άποψή σας, γιατί από το επάγγελμα που κάνετε από τα σχολεία σας πολύ ευχαρίστως. Εντάξει, θα σας καλέσουμε εμείς από εδώ.
4: Θέμα μετά τη διαφημίση.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να σε διαφημίσεις τραγουδάκι. Βάλε αυτό το τραγουδάκι εδώ και το φίλο μου την Πεντάλοφο. Μα τι άλλο θα ακούσει την Πεντάλοφο, Μακεδονία. Έχω και για αυτά να πω πολλά, αλλά σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ σύντομα για να συνεχίσουμε την εκπομπή.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό. Σήμερα μιλάμε για τον πολιτισμό, μιλάμε για όλα αυτά που γίνονται μέσα στα social, για όλους αυτούς τους συχάρπαστους τύπους οι οποίοι βγαίνουν χωρίς να ψηφίζουν, γιατί έχω κάνει και αυτές τις ερωτήσεις. Δεν ψηφίζουν κάτι, αλλά έχει άποψη ο άνθρωπος. Και εσείς αυτούς που παρακολουθείτε στα TikTok και γενικά στα social. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Μπόγια, ο οποίος παρέμεινε στη γραμμή του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπόγια, είχατε ξεκινήσει να μιλάτε. Πάντε το πάλι από την αρχή. Σας ακούω. Κύριε Μπόγια.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Η ιδιότητά μου είναι web marketer. Mm-hmm. Αυτό από εκεί ξεκίνησα την επιχειρηματική μου δράση. Οπότε έχω μια καλή άποψη και έχω γνωρίσει τα social media από τότε ακόμα που ήταν πάρα πολλά πολύ αρχή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι, κύριε Κομινέ, ότι έχω παρατηρήσει πάρα πολλούς τύπους, όπως λέτε, τη χάρπα στους ή και όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει επικαλούμενοι κάποια ιδιότητα που μπορεί να είχαν στον ενεργό τους βίο και όχι στα 87 τους, και δεν το λέω τυχαία το νούμερο, που έχουν φτάσει σε ένα σημείο να εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια του κόσμου ή ακόμα και το γεγονός ότι έτσι λίγο ο αντιαδραστικός λόγος και ο αντισυστημικός λόγος είναι πιο άρεστος από τη λογική και από τα τεκμήρια, για να οθήσουν τον κόσμο σε λαθασμένα συμπεράσματα και πολλές φορές σε λαθασμένες πρακτικές. Θα μιλήσω συγκεκριμένα και με ονόματα. Υπάρχει ένας τύπος στο TikTok, ο οποίος θεωρώ ότι κάνει από το μεγαλύτερο κακό αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό σύνολο της χώρας, ειδικά με όλα αυτά που τραβάει και όλη αυτή την κατάσταση που μαστίζεται το τελευταίο διάστημα οικονομικά, θεσμικά και κοινωνικά, για τον κύριο Βασίλη Σπύρου. Ο κύριος Βασίλης Σπύρου έχει...
0: Δεν χρειάζεται να πεις όνομα τεπώνυμα, γιατί τον κάνεις τζαμπαμάγκα, λέγεται, στο χωριό.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας τύπος 87 χρονών, ο οποίος κάποτε ήταν διπλωματικός ακόλουθος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μιλάμε για αστειότητες τώρα. Έχει πει στο κοινό του και σε αυτούς που τον ακολουθούν ότι έχει φτιάξει το νέο σύνταγμα της Ελλάδος. Δηλαδή, διαμαγεία
0: του. Σαν το άνθρωπο κατολίκωση μου θυμίζει αυτός.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοια. Mm-hmm. Και οθεί τον κόσμο στην αποχή. Δηλαδή, λέει στον κόσμο, μην πάτε να ψηφίσετε κανέναν, μην πάτε στην κάλπη γιατί θα πέσουνε, γιατί ουσιαστικά έτσι είναι σαν να αποδυναμώνεται όλο το εκλογικό σύστημα, όλο το εκλογικό τόξο, όλο το δημοκρατικό τόξο. Μην πάτε καθόλου στην κάλπη, μείνετε στο σπίτι σας και κάποια στιγμή θα πέσουν. Θα πέσουν από μόνοι τους, μαγικά δηλαδή, με κάποιον τρόπο. Προφανώς ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί ο εκλογικός νόμος, δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί το Σύνταγμα, δεν γνωρίζει ακόμα και με έναν άνθρωπο θεωρητικά πάντα έχεις μια νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση. Και ο λόγος και η αιτία είναι πολύ απλή. Διότι στο Σύνταγμα μας προβλέπεται και σου λέει πρέπει να πας στην κάλπη. Δεν θες να πας στην κάλπη. Η αναλογία σου στα επί της 100 θα πάει με αυτούς που πήγανε στην κάλπη.
0: Έτσι ακριβώς. Έχω... Είτε έχεις 50% αποχή, είτε έχεις 60%, ακριβώς. Είτε έχεις 70%, είτε έχεις 80%, είτε έχεις 99,9%. Ναι, ένας Ρουφιάνος να πάει να ψηφίσει, έχεις κυβέρνηση. Δυστυχώς είναι νόμος που έχει ψηφιστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ίσως και ευτυχώς, δεν θα σχολιάσω αν είναι καλό ή κακό σε αυτή τη φάση.
0: Καλό είναι εν μέρη, κακό είναι γιατί όταν δεν συμμετέχει ο κόσμος, έτσι, θα πάνε και θα ψηφίσουν αυτοί που είναι βολεμένοι, να το πω, του συστήματος, και θα βγάλουν μια κυβέρνηση η οποία θα αποφασίσει για εσένα, για εμένα και για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ενώ κατά 90% αυτοί που δεν έχουν πάει στην κάλπη δεν τη θέλουν αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή δεν τον θες, τον κατακρίνεις, αλλά το βοηθάς να βγει με περισσότερη δύναμη. Δηλαδή να το κάνει το ενδεχομένως 35% 41%. Ενδεχομένως το 25% 41%.
0: Όταν δεν συμμετέχεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχω φτιάξει ένα μαθηματικό παράδειγμα για την αποχή, πάρα πολύ απλό και κατανοητό για όλο τον κόσμο, για να μπορεί να το κατανοήσει γιατί η αποχή κάνει κακό. Όταν είμαστε 100 άνθρωποι, αν οι 90 απέχουν, αυτοί που μένουν που θα πάνε στην κάλπη είναι 10. Αν οι 5 πάνε σύσσωμοι, παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία, και δεν παρεκκλίνουν καθόλου, και οι υπόλοιποι 5 μοιραστούν στα υπόλοιπα κόμματα, έχεις κυβέρνηση με 50%. Γιατί το επί της 100 πήγε στα 10 άτομα που πήγαν στην κάλπη. Δεν πήγε στα 100 που ξεκίνησε ο εκλογικός αγώνας, που ξεκίνησε δηλαδή η ψηφοφορία. Μίκρινε το επί της 100. Και υπάρχει μια μαγική λεξούλα πάνω στις εκλογές όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα που λέει, λέει επί της 100, επί των εγκύρων. Επί των εγκύρων. δηλαδή το τονίζει ότι πώς μεταφράζεται το 5%. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε Νέα Δημοκρατία με απλή αναλογική στο 18%. Σήμερα. Mm-hmm. Ωστόσο, βγήκε με 41%. Γιατί? Γιατί το 18 από τους απέχοντες που ήταν 50% από το σύνολο, πήρε δύναμη, πήγε στο 36, πήρε και τον μπόνους και πήγε στο 41.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι πολύ απλή αναλογία. Ο απέχοντας βοηθάει τυφλά το πρώτο κόμμα και το βοηθάει διπλά από τον ψηφοφόρο.
0: Ακούω λοιπόν γι' αυτό τη λεγόμενη άμεση δημοκρατία.
1: Ναι, ναι,
0: η οποία
1: ναι.
0: Είναι ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο θεωρητικά οι πολίτες αποφασίζουν απευθείας για τους νόμους και τις αποφάσεις της πολιτείας χωρίς τη μεσολάβηση εκλεγμένων αντιπροσώπων όπως συνέβη ιστορικά στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το σύστημα άμεσης άσκησης της εξουσίας από το σύνολο των πολιτών μέσω συνελεύσεων ψηφοφοριών. Ο όρος όμως άμεση δημοκρατία αφορά επίσης το ομώνυμο πολιτικό κίνημα ακόμα ένα στην Κύπρο που έχει κάνει αυτός ο Φιδίας υποτίθεται και βάλ το κάτω. Τον είδες πως παρουσιάστηκε, δεν ξέρω αν είδες, αν παρακολουθείς.
1: Με το Σορτσάκι.
0: Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό τον τύπο
1: και τον είδες. Στεφάνων. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει υπηρετήσει και σε πολύ επιλεκτη μονάδα. Μου κάνει πολύ εντύπωση η εμφάνισή του αυτή, αλλά πάση περιπτώσει το προσπερνάω. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει, γιατί λένε, μιλάνε, λένε. Σ' άκουσα και εσένα να το αναφέρεις για τη συμμετοχή του ανθρώπου, των Ελλήνων στις εκλογές. Έτσι. Είτε έχει 50% είτε 60% αποχή, το αποτέλεσμα των εκλογών, βγαίνει κανονικά με βάση όσους προσήλθαν και ψήφισαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να ακούς τον κάθε τη χάρπαστο. Γιατί, συγγνώμη κιόλας, έχω βρεθεί σε κάποια, δεν ξέρω εσύ τι κάνεις, επειδή ασχολείσαι, έχω βρεθεί σε πολλά τέτοια live τελευταία, γιατί άρχισα να ασχολούμαι και... Φασικά άρχισα να μην έχω υπομονή με αυτά που ακούω γύρω μου και άρχισα να μπαίνω και να κράζω κόσμο.
1: Εσύ τα ξεκίνησες, εγώ τα σταμάτησα γιατί νομίζω ότι κατεβάζουν πολύ το επίπεδο, οπότε...
0: Δεν είναι το επίπεδο, ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να διαμορφώσουν άποψη και σε ερώτηση τι ψήφισες, μου λέει δεν ψηφίζω. Πού πας με καραμίτρο? Πού πας με καραμίτρο?
1: Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει.
0: Δεν ψήφισα ποτέ στη ζωή μου, σε λέω. Ή τα τελευταία 15 χρόνια που έχω, τα τελευταία 20 δεν ψήφισα, τα προηγούμενα 30 δεν ψήφισα. Τι ψήφισε στη λόγω στη ζωή σου? Για να φτάσει στο σημείο αυτό. Έτσι, για να φτάσει στο σημείο αυτό, ψήφισε κάποιον, φίλε, ή δεν ψήφισε? Για να αλλάξει η άποψή σου. Ψήφισε κάποιο. Ποιο ψήφισε? Δεν απαντάει κανεί.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη λίγο να δώσω και τα τηλέφωνα να παίρνει ο κόσμο. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Όποιο θέλει εδώ είμαι. Ανοιχτά. Ανοιχτέ γραμμέ έχουμε εδώ στο Focus. Δεν κλείνουμε ποτέ το λόγο σε κανέναν. Σ' ακούω.
1: Επειδή ανέφερε και την αρχαία Αθήνα, να θυμίσουμε σε όλου αυτού που επικαλούνται έτσι το αρχαίο μοντέλο διακυβέρνηση τη Δημοκρατία. Δεν είχαν όλοι λόγο στην εκκλησία του Δήμου και στην νομοθετική διαδικασία τη αρχαία Αθήνα. Που σημαίνει ότι υπήρχε πάλι ένα άτυπο διαχωρισμό. Ίσως και λιγότερο αξιοκρατικός από σήμερα. Τώρα θα μου πεις, Νίκο, τι λες, σήμερα έχουμε αξιοκρατικό σύστημα? Όχι, δεν λέω αυτό, αλλά λέω ότι σήμερα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις μέσω των υποψηφίων και μέσω των κομμάτων να φτιάξεις δυνατές φωνές που θα εκπροσωπούν τα δικά σου, πιστεύω. Γι' αυτό η αποχή είναι ένα κοινωνικό έγκλημα, ένα κοινωνικό θεσμικό έγκλημα. Γιατί ουσιαστικά εν λευκό δίνει τη διακυβέρνηση σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ψηφίζουν μόνο επί του συμφέροντος. Δεν υπάρχει χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε εσένα και στα παιδιά σου από το να απέχεις. Και ακόμα χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν κοινό, βρίσκουν λαό, βρίσκουν ακροατές. Γιατί επικαλούνται κάτι ωραία πράγματα όπως είναι η άμεση δημοκρατία. Και εγώ θεωρητικά θα μου άρεσε πάρα πολύ να υπήρχε ένα πολίτευμα τύπου άμεσης δημοκρατίας ή ακόμα και μιας ελβετικής δημοκρατίας, στις οποίες θα ήταν κάτι ενδιάμεσο από την άμεση δημοκρατία και μια έτσι πιο ορθή δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα. Αλλά πρώτα πρέπει να οριμάσει ο λαός. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, αυτό που είναι το παράδοξο και το παράλογο σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν τους θέλεις αυτούς που σε κυβερνάνε. Γνωρίζεις ότι σε κλέψανε, γνωρίζεις ότι σε διαφθείρανε, ότι σε διαλύσανε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν θέλεις και να φύγουν από εκεί που είναι. Και συμφωνείς στο να είναι εκεί που είναι συνεχώς, διότι δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψηφίσεις κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, να δεις τι λένε οι υπόλοιποι, να φέρεις κάποιον άλλο στα πράγματα και να τον κρίνεις αυστηρά, αλλά φέρ τον πρώτα και κρίνε τον. Εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε το παράδοξο ότι ας το καλό ή καλά είναι αυτοί, άσχετα που μας κλέψαν, μας διαλύσαν, μας τριμάξανε, μας στοχεύσανε, χίλια δυο, αλλά να μείνουν εκεί γιατί έχουν εμπειρία. Μα ποια εμπειρία στο να σε διαλύουν. 50% αποχή και σήμερα γκρινιάζει όλη η ελληνική κοινωνία γιατί κάνουν ό,τι νόμο θέλουν. Σήμερα διάβαζα άρθρο, υπάρχει φορτογραφική διάταξη στην Τίνο σήμερα για να κάνει φίλος της κυβέρνησης βιομήχανος καινούργιες βίλες και βγήκε Σάββατο βράδυ στη Βουλή για να περάσει τη Δευτέρα για να μπορέσει να συνεχίσει την επένδυσή του στην Τίνο. Σήμερα το διάβαζα σε άρθρο. Δηλαδή τώρα αυτοί που θα το ακούσουν θα γκρινιάξουν, θα φωνάξουν τα διόδια. Έκλεισε ο δρόμος γιατί πληρώσαμε το δρόμο, χαρίστηκε σε ιδιωτική εταιρεία και δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις. Σου παίρνουν τα διόδια.
0: Μιλάς για το θέμα που είναι κλειστά η Εγνατία Οδός, έτσι. Που όλη η Εγνατία Οδός είναι μια μεριά.
1: Τα Εγνατία Οδός και είχα κάνει το ανάλογο βιντεάκι όταν γυρνούσα τις διακοπές. Δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα. Αλλά δεν θέλω να πάω στην κάλπη για να τους διώξω, να τους στείλω σπίτι τους, να τους στείλω στην ανεργία, να τους δω να δουλέψουν επιτέλους κάποια στιγμή και τους αφήνω εκεί. Και ευελπιστώ να αλλάξουν μυαλά τα βίσματα. Το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό. Τα βίσματα μας καταστρέψανε γιατί δεν αλλάζουν μυαλά. Μα το βίσμα το ψηφίζει γιατί κερδίζει. Το βίσμα και μόνο του να το αφήσει στην κάλπη, αυτό το ψηφίζει. Γιατί να αλλάξει μυαλό το βίσμα. Εσύ που δεν πας στην κάλπη και αυτά τα βίσματα είναι το 10% της ελληνικής κοινωνίας, γιατί δεν πας να το αποκλείσεις, να έχεις 100% συμμετοχή και να έχει το κόμμα του 10%.
0: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Απλά έτσι επειδή ξέρεις, το ψάχνω λίγο, να πούμε έτσι δύο πράγματα να καταλάβει ο κόσμος, συγγνώμη κιόλας, τι συμβαίνει. Τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά που λέμε. Γιατί η κουβέντα δεν είναι μόνο τα social, είναι ταυτόχρονα και αυτά που παροτρύνουν τον κόσμο μέσα από τα social να κάνουν. Όταν η πλειοψηφία των πολιτών απέχει, η κυβέρνηση ή οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται στερούνται θεωρητικά ισχυρής λαϊκής βάσης. Παρ' όλα αυτά εκλέγονται. Αλλίωση αποτελέσματος. Η υψηλή αποχή συνήθως ευνοεί τα κόμματα με πειθαρχημένους ή φανατικούς ψηφοφόρους, υψηλή συσπήρωση λέγεται αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Καθώς οι δικές τους ψήφοι αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο τελικό ποσοστό. Άρα, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές, ώστε να μην έχει αλλίωση αποτελέσματος. Κατηγορούν κάτι για το οποίο θα έπρεπε να το ξέρουμε όλοι και δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Και την επόμενη μέρα των εκλογών λέμε πώς βγήκε ο Μητσοτάκης. Πώς θα βγει. Ή πώς βγήκε ο Ανδρουλάκης, ή πώς βγήκε ο Παπανδρέου, ή ο κάθε Παπανδρέου και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια αμέσως μετά το 1974, να πω.
1: Ακριβώς. Τα social media, επειδή τα ανέφερες και επειδή είναι και το θέμα σου, τα social media αυτή τη στιγμή είναι ένα κοινωνικό υπερόπλο πάνω στα χέρια του πολίτη. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον αντίπαλο, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε, μπορεί όμως να δημιουργήσει και πρόβλημα σε σένα. Λειτουργεί όπως ένα μαχαίρι κουζίνας. Μπορείς να μαγειρέσεις κάτι πολύ ιδιαίτερο, μπορείς όμως και να κοπείς. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούν τον κόσμο σε αποχές και σε τέτοιου είδους πρακτικές, κοβόμαστε μόνοι μας στην κουζίνα. Δηλαδή στρέφουν το μαχαίρι προς τον ίδιο τον κόσμο που τους ακούει και τους πιστεύει. Στους ίδιους οπαδούς τους, που ουσιαστικά είναι αυτοί που θέλουν αλλαγή. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο αυτό. Τα social media έχουν τρομερή δύναμη. Τρομερή δύναμη επιρροής, τρομερή δύναμη ενημέρωσης. Αρκεί να τα χρησιμοποιείς σωστά. Όταν φτιάχνω ένα βίντεο, γι' αυτό δεν φτιάχνω 5 την ημέρα και φτιάχνω ένα, 2-3 μέρες, θέλω πρώτα να το διασταυρώσω. Δεν παίρνω το ChatGPT ή το Gemini ή οποιοδήποτε άλλο AI εργαλείο, μου βγάζει δύο δεδομένα και το πετάω σε ένα βίντεο. Παίρνω τα δεδομένα, τα διασταυρώνω, να δω είναι έτσι, δεν είναι έτσι, τότε τα ξαναδιασταυρώνω, να δω πώς είναι ακριβώς, για να μην πεις κάτι το οποίο πρώτο θα είσαι νομικά έκθετος και δεύτερον θα καθοδηγήσεις τον κόσμο ενδεχομένως που σε ακούει και σε πιστεύει και ταυτίζεται με τις ιδέες σου σε κάτι εντελώς λαθασμένο. Και ταυτίζεται με τις ιδέες σου σε κάτι εντελώς λαθασμένο.

0: Έρχεται η κυβέρνηση, σου περνάει ένα νόμο, όπως το νόμο που πέρασε υποτίθεται για τους ανήλικους, το chat control, πώς λεγόταν το, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πέρασε, σου περνάει και το cyber control η κυβέρνηση κατά διαστήματα και σου λέει, οπ, εγώ πρέπει να ελέγξω τώρα το διαδίκτυο από την παραπληροφόρηση. Εγώ πρέπει να ελέγξω τώρα το διαδίκτυο από τους ανθρώπους που ουσιαστικά οδηγούν τον κόσμο σε επικίνδυνα νερά μέσω της παραπληροφόρησης, είτε ιατρικών θεμάτων, είτε γιατί δεν είναι μόνο το εκλογικό κομμάτι. Και έρχεται μετά όλα τα social media αλλά και όλο το ίντερνετ, μπαίνουν δεσμοφύλακες. Οι δεσμοφύλακες ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως είχε γίνει, αν θυμούνται ο κόσμος, πριν περίπου 5 με 7 χρόνια, τα λεγόμενα fact checker, που ουσιαστικά ελέγχαν τις ειδήσεις μέσα στους ανεξάρτητους δημοσιογράφους σε μπλοκ μικρά των 5 και των 10.000 αναγνωστών, και ξαφνικά όλοι αυτοί αφανιστήκανε από την αγορά της ενημέρωσης, γιατί πολύ απλά δεν τους διάβαζε κανείς. Αποκλείστηκαν από τα social media τότε του Facebook. Mm-hmm. Αυτό, αυτό είναι, δηλαδή είναι, οδηγάει, είναι αλυσίδα το ένα μετά άλλο μετά, στη φήμωση, στην, να μην έχεις ελευθερία λόγου, να μην έχεις ελευθερία έκφρασης, να μην έχεις ελευθερία ενημέρωση, στην απόλυτη χειραγώγηση, στην απόλυτη κοινωνική οικονομική χειραγώγηση. Και μετά παραπονιέσαι, γιατί ξαφνικά όλα ελέγχονται. Μα πώς να μην ελεγχθούν.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την παρουσία σου εδώ στο Focus. Να είσαι καλά. Πραγματικά είναι όσο σωστά αυτά που λες. Δηλαδή, δεν έχω να πω κάτι, γι' αυτό και σε αφήνω τόση ώρα στην εκπομπή να μιλάς. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι μάλλον ή τα παίρνουν χωρίς να κατηγορώ κάποιον ή έχουν κάποιο δόλιο τρόπο ώστε σε αυτή τη ρημαδοχώρα να μην υπάρχει ανάπτυξη. Εγώ αυτό βλέπω. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Και σε αφήνω με αυτό. Πούντες. Έπεσε κιόλας. Έπεσε κιόλας. Λοιπόν, τι ισχύει λοιπόν στην άμεση δημοκρατία? Γιατί σας ακούω που τα αναφέρετε και μιλάμε για τα δημοψηφίσματα. Γιατί κάπως έτσι κάποιοι θέλουν να κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Για να είναι έγκαιρο και δεσμευτικό ένα δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα, απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, αναφορά ψηφισμένο νομοσχέδιο κοινωνικό θέμα, και απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 50% αν η αποχή ξεπεράσει αυτά τα όρια, το δημοψήφισμα ακυρώνεται. Δηλαδή ακόμα και στην άμεση δημοκρατία που κάποιοι προσπαθείτε να φέρετε στον κόσμο και λέτε και λέτε και μας έχετε ζαλίσει το κεφάλι, θα πρέπει και πάλι με φίλε να συμμετέχετε στα δημοψηφίσματα. Δηλαδή να πηγαίνετε να ψηφίζετε. Πάντε ψηφίστε. Και όταν αυτός που θα ψηφίσετε αλλάξει αυτά που λέει, μην τον ξαναβγάζετε, ρε παιδιά. Τιμωρήστε τον. Κατεβείτε στους δρόμους. Κάντε απεργίες. Έχετε δει τα τελευταία χρόνια απεργίες? Γιατί? Γιατί οι αριστεροί είναι όλοι βολεμένοι και οι δεξιοί τους κάνουν αυτά που θέλουν, τα χατήρια. Άρα δεν υπάρχει απεργία. Βγαίνει μία απεργία το χρόνο, αν βγει. Και αυτά είναι κάτι συγκεκριμένες. Δεν σας βάλω 17 Νοέμβρη. Άστα αυτά. Απεργία. Να κατέβει ο κόσμος στους δρόμους όπως γινόταν παλιά. Πού είναι όλοι αυτοί? Οι συνδικαλιστές που εσείς πιστεύετε, που εσείς τους ψηφίζετε, έτσι. Και ενώ ψηφίζετε, ξέρετε τι σημαίνει συνδικαλισμός. Οι οποίοι ρήμαξαν τη χώρα, διώξαν όλες τις εταιρείες και όλοι είναι βολεμένοι. Και όμως ακόμα και αυτούς τους συνδικαλιστές κάποιοι τους πιστεύετε. Φτάσαμε 53 χρονών για να ξεριζόμαστε καθημερινά και να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να λέμε τα αυτονόητα. Δεν τα βλέπετε? Δηλαδή περιμένετε να έρθει ένα ραδιόφωνο ή κάποιος και να σας πει κάτι και να πιστεύετε τον κάθε τυχάρπαστο που θα βγει και θα λέει την παπαμολογία του? Συγγνώμη. Θα λέει τη βλακεία του στο ραδιόφωνο και θα πιστέψετε τον βλάκα? Δεν υπάρχει μυαλό, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αύριο το πρωί, ξυπνάτε και να βγαίνει άλλη μεση δημοκρατία? Πώς θα γίνει? Όταν άλλο έχεις άλλο πολίτευμα, κοινοβουλευτικό λέγεται. Πώς θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα, παιδιά? Δηλαδή πραγματικά είμαι τόσο εξοργισμένος από χθες που δεν έχω ηρεμήσει ακόμα με αυτά που άκουσα χθες το βράδυ. Άντεξα 2 ώρες ένα live και κάποιοι θα ακούνε σίγουρα τώρα, θα με ξανακαλέσουν να ανεβώ να μου τα χώσουν και εκεί. Λοιπόν, άντεξα 2 ώρες ένα live

με ανθρώπους τους οποίους βγήκε ο άλλος ήταν στο... Κάτσε να δεις το που ήταν. Ναυτικός. Ο οποίος ναυτικός σε εμπορικό ναυτικό. Να μην σας πω τι μισθό παίρνει, δεν το ρώτησα επίτηδες. Δεν ήθελα να τον προσβάλλω. Και περνάμε και κάνουμε και βάλουμε και βγαίνει λέει ο τάδε και είπε αυτό να φέρει ξένους στα λιμάνια, στα καράβια, στο έτσι, τα αλλιώς. Απ' τη μία φοβάται τη θέση του, από την άλλη δεν του αρέσει η δουλειά του, αλλά συνεχίζει να την κάνει. Γιατί παίρνει καλό μισθό. Αν δεν του αρέσει η δουλειά, εσάς αν δεν σας αρέσει να δουλεύετε στο σούπερ μάρκετ, κάθεστε. Αν πιστεύετε ότι πλέον η δουλειά στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβικο, στα έπιπλα, εδώ ο Λεωνίδας απέναντί μου στο ραδιόφωνο, θα κάτσει ένα μήνα, θα κάτσει δύο μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, θα πει με φίλε, εγώ δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Άρα δεν σε αρέσει η δουλειά σου, αλλάζει τη δουλειά σου. Αλλά εκεί να πούνε το τέτοιο, και φταίνε τα κόμματα, και φταίνε, δεν φταίνε τα κόμματα. Φταίνε αυτοί οι 5, 10, 50, 100, 200 οι οποίοι σας πιπιλίζουν το μυαλό να μην συμμετέχετε στις εθνικές εκλογές. Και όσο πάει περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότεροι γίνονται. Δυστυχώς. Ξυπνήστε πριν είναι αυγά. Το μέλλον των παιδιών σας κρίνεται στα χέρια σας. Συμμετέχετε στις εθνικές εκλογές για να αλλάξετε το αποτέλεσμα. Όσο δεν συμμετέχετε, το λέει ξεκάθαρα, 1% να πάει η κυβέρνηση θα βγει. Ξυπνάτε, γιατί χανόμαστε και σβήνουμε σαν εθνός. Σβήνουμε από το δημογραφικό και σας φταίει ο κάθε ένας πολιτικός. Σας φταίνε αυτοί που ψηφίσατε 60 και 70 χρόνια. Και είναι συγκεκριμένα τα κόμματα. Οι ίδιες οικογένειες. Φτάνω 53 χρονών και εγώ ακούω μόνο Μητσοτάκη. Καραμαλής Μητσοτάκης Παπανδρέου. 53, Κεφαλογιάννης. Φτάνει. Να είστε καλά. Ο Λεωνίδας με κοιτάει περίεργα. Δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Ξυπνάτε! Κλείνουμε. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Θα προσπαθήσω να αλλάξω τις εκπομπές. Χαλιέμαι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έρχομαι κάθε Σάββατο και να είμαι έτσι, να φεύγω από εδώ μέσα στα νεύρα. Και όσο πάνε βλέπετε, περνάνε εκπομπές. Όσο ασχολούμαι με αυτές τις εκπομπές, χαλιέμαι περισσότερο. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσοι, μην πω τη λέξη, γύρω μας. Και εσείς να τους πιστεύετε, ρε γαμώτο. Να είστε καλά. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο πάλι στις 5 εδώ στο Focus FM 103,6 και στο Μάχη 99,8 στην Αθήνα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς. Σε αυτή την νομική εκπομπή, ενημερωτική εκπομπή που είμαστε μαζί τα Σαββατοκύριακα, καταρχήν να πω και να ενημερώσω για όσοι μας ακούγαν και τον Αύγουστο, όπως καταλάβατε είχαμε κάποιες επαναλήψεις λόγω και των αδειών, οπότε επανήλθαμε με νέα θεματολογία πλέον δυνατή και με νέα θέματα, με μια σεζόν που έχετε καυτεί. Θα σχολιάσουμε μαζί και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν φυσικά και την πολιτική επικαιρότητα εν ώψη ΔΕΘ και όλων των πολιτικών καυτών εξελίξεων, αλλά και ως νομικός που είμαι θα φροντίσω να εκθέσω και νομικά θέματα επίκαιρα, αλλαγές νομοθεσίες, αλλαγές γενικότερα και θέματα της επικαιρότητας, και πολλές φορές θα το κάνουμε αυτό με καλεσμένους για διάφορα θέματα από το νέο κληρονομικό, από το νέο τοχευτικό, το νέο εξοδικαστικό μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη και πνευματικά δικαιώματα. Ετοιμάζουμε λοιπόν πλούσιο υλικό για τις εκπομπές που έχονται. Καλή σεζόν λοιπόν για εμάς, για μένα δηλαδή, που είναι και η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μέσα στο, μετά τις διακοπές και τις άδειες του Αυγούστου, και σε όλους λοιπόν εμάς τους ακροατές και παραγωγούς και λοιπούς συντελεστές που ξεκινάει αυτή η σεζόν, που προσπαθούμε να έχουμε την ψυχολογία μας όσο δυνατόν πιο ανεβασμένη γίνεται, ενώ ταυτόχρονα είμαστε και όσο να είναι προβληματισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Αύγουστος λένε πάντα ότι είναι και μια περίοδος χωρίς ειδήσεις λόγω των αδειών των δημοσιογράφων κτλ. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας καυτός Αύγουστος με πολλά θέματα, πολλά και καυτά θέματα. Εδώ το ραδιόφωνο ποτέ δεν παρέλειψε να ενημερώνει, ποτέ δεν παρέλειψε να είναι εκεί σε όλα τα συμβάντα που έγιναν. Κάποια από αυτά, όπως αν μη τι άλλο κυρίως θα πω οι πυρκαγιές, οι φωτιές και οι καταστροφές, ήταν τόσο στενάχωρα και τόσο θλιβερά όπως κάθε χρόνο και φέτος, που μας μαύρισαν την ψυχή και μας άφησαν λίγο χώρο για τις θετικές ειδήσεις που προσπαθούμε επίσης να αναδεικνύουμε όσο αυτό γίνεται και μας επιτρέπει. Πολλές αλλαγές λοιπόν συνεχώς, μεταξύ άλλων πολλοί που μπορεί να μας ακούτε αυτή τη στιγμή, μπορεί να οδηγάτε, να είστε στο τιμόνι, προσοχή, προσοχή πολύ στην οδήγηση, κυρίως για την ασφάλειά μας, την υγεία μας και όλα αυτά, και επειδή μεταξύ άλλων εφαρμόζεται πλέον ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και είναι κάποια πράγματα χρήσιμα που καλό είναι να γνωρίζουμε, τα βλέπουμε λίγο αποσπασματικά, τα ακούμε αποσπασματικά. Η γενική ιδέα είναι ότι έχουν αυστηροποιηθεί πολύ όλες οι παραβάσεις, έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές. Κάποια πράγματα δικαίως, κάποια όχι τόσο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι παραβάσεις ίδιες και δεν είναι όλες το ίδιο σοβαρές. Και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται όλοι με την ίδια αυστηριότητα. Δεχόμαστε και σαν δικηγορικό γραφείο, το γραφείο μου δηλαδή, πάρα πολλές κλήσεις τελευταία για καινούργια θεματολογία που παλιότερα δεν υπήρχαν, για αφαίρεση αδειών, αδειών οδήγησης, για αφαίρεση πινακίδων κτλ. Κάτι το οποίο παλιότερα ήταν για πιο αυστηρές παραβάσεις, τώρα το βλέπουμε ο νόμος να το εφαρμόζει για το παραμικρό. Οπότε πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας αναγκάζονται να απευθύνονται σε δικηγόρο για να δουν τι πρέπει να κάνουν μετά. Δηλαδή, αφού τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, οι πινακίδες, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν, και θα το δούμε και αυτό ενημερωτικά, τι μπορεί να γίνει και πότε, και πότε χρειάζεται πραγματικά να στραφούμε σε ένα νομικό για να κάνουμε κάποια ένσταση ή κάποια προσφυγή. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν έχει ψηφιστεί ήδη, απλά ισχύει πλέον, εφαρμόζεται πλήρως. Η νέα φιλοσοφία του έχει να κάνει και με την υποτροπή, δηλαδή ότι όταν επαναλαμβάνει κάποιος μια συμπεριφορά έχουμε πολύ μεγάλη αυστηριότητα και έχουμε και όπως είπα, πολύ ισχυρές κυρώσεις. Ας δούμε λοιπόν κάποιες από αυτές τις διατάξεις. Ας ανοίξουμε και το νόμο καλύτερα, να παραλείψουμε τα δημοσιεύματα, δηλαδή να δούμε κατευθείαν τι λέει ο νόμος, αν και ο νόμος αυτός είναι πολυσέλιδος, δύσκολο δηλαδή να κάτσει απλά κάποιος να το διαβάσει, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα και απευθύνεται και σε νομικούς, απευθύνεται και στα λοιπά και το καθεξής. Ας ξεκινήσουμε από τις βασικές διατάξεις. Από την αρχή, δηλαδή από τα πρώτα άρθρα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο νομοθέτης μας λέει ότι επιδιώκει να ενισχύσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα, να κατηγοριοποιήσει τις παραβάσεις και να αποσυνδέσει την κύρωση από το όχημα και να συνδέσει με τον παραβάτη οδηγό. και να αντιμετωπίσει την υποτεωπή. Οπότε θέτει ήδη κάποιους κανόνες που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθεί το νομοθέτημα. Έχουμε ιδιαίτερα θέματα για ζώνη, κράνος, κινητό και λοιπές υποχρεώσεις, για όρια ταχύτητας, τι αλλάζει στις πόλεις κτλ. Για τη στάθμευση και τη στάθμευση, δηλαδή το διπλό παρκάρισμα, τις ράμπες αμαία, πεζοδρόμια, αλκοόλ και ουσίες, εδώ είναι επίσης πολύ αυστηρός ο νόμος. Πώς συμπεριφερόμαστε σε περίπτωση τροχαίου, το άρθρο 47 συγκεκριμένα αναφέρει και τι πρέπει να κάνω. Και μεταξύ άλλων, εδώ κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, η εγκατάλειψη μετά από τροχαίο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, όποιος εμπλακεί σε τροχαίο, το χειρότερο μπορεί να κάνει να εγκαταλείψει το μέρος. Και φυσικά υπάρχουν και διατάξεις όπως το άρθρο 98 που μιλάει για οδήγηση χωρίς άδεια. Είναι άλλο το να μην έχω μαζί μου το δίπλωμα, και είναι άλλο το να μην έχω καθόλου άδεια οδήγησης, τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Οπότε συνεχίζει ο νόμος, έχει πάρα πολλά άρθρα, αναφέρει τη διαδικασία της βεβαίωσης παράβασης, τις κυρώσεις, τα πρόστιμα, μιλάμε για 120 άρθρα, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά το τι συμβαίνει και τι κυρώσεις επιβάλλονται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάποια βασικά, και εδώ με βλέπετε λίγο τακτικό για να προσπεράσουμε τα πολύ θεωρητικά, αυτά δηλαδή τα οποία είναι πιο νομικά. Ας δούμε κάποια πράγματα που έτσι δημιούργησαν εντύπωση. Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα από currentmotor.gr που αναφέρει το εξής, ότι πρέπει να ελέγξουν στην πινακίδα οι ιδιοκτήτες των παλιών ΙΟΤΑΧΗ για να μην χάσουν το δίπλωμα και πληρώσουν 350 ευρώ πρόστιμο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί με τα στοιχεία ταυτοποίησης, γιατί προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για όσους τηρούν τις διατάξεις. Παρότι λοιπόν υπάρχουν και άλλες ποινές πολύ σοβαρές, μία από αυτές αφορά τις πινακίδες κυκλοφορίας, δηλαδή τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης κάθε οχήματος. Οι πινακίδες, όπως ξέρουμε, βρίσκονται μπροστά και πίσω, στο μπροστά και πίσω μέρος του αυτοκινήτου, και αποτελούν ουσιαστικά την ταυτότητα του αυτοκινήτου, καθώς είναι τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε κάθε επίσημο έγγραφο. Είναι ταυτόχρονα και το βασικό μέσο αναγνώρισης ενός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ελέγχων ή και μέσω καμερών επιτήρησης, που είναι το μέλλον. Οπότε είναι σημαντικό οι πινακίδες να έχουν να είναι με σαφήνεια να φαίνεται, δηλαδή, ποιος είναι ο αριθμός κυκλοφορίας και ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν φαίνεται αυτό. Επανήλθε επομένως πρόσφατα στην δημόσια σφαίρα και το θέμα αυτό, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί τα παλιότερα οχήματα. Έχουμε μια περίπτωση ενός οδηγού που ανέφερε πως σε έλεγχο υποβλήθηκε, του αφαιρέθηκε η άδεια και του βλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς δεν ήταν ευδιάκριτα 2 γράμματα της πινακίδας του λόγω της φυσιολογικής φθοράς που είχε το όχημά του. Είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τα παλιότερα οχήματα, γιατί με την πάροδο του χρόνου εκτίθενται συνεχώς οι πινακίδες στον ήλιο, δημιουργούνται φθορές κτλ. Με αποτέλεσμα δεν είναι, να μην είναι πλέον ευδιάκριτες, οπότε θέλει προσοχή, γιατί η κυκλοφορία οχήματος με θαρμένες ή δυσανάγνωστες πινακίδες συνιστούν παράβαση που τιμωρείται αυστηρά, και παρότι το γεγονός πολλοί οδηγοί θεωρούν πως είναι μια μελιτέα παράληψη. Συγκεκριμένα έχουμε ένα άρθρο, το άρθρο 94 του νέου κώδικα ειδικής κυκλοφορίας, με τίτλο «Πινακίδες αριθμούς κυκλοφορίας», που φέρει σαφείς κανονισμούς για την παράβαση και αναφέρει ότι όποιος οδηγεί όχημα το οποίο πινακίδες για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι αναγνωρίσιμες από τα τεχνητά μέσα βεβαίως παραβάσεων, από τις κάμερες δηλαδή, ή έχει τοποθετήσει πάνω τους ένα υλικό μη αντανακλαστικό, τιμωρείται με κυρώσεις που έχουν να κάνουν με πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 μέρες, δηλαδή την ίδια ακριβώς ποινή που έλαβε εδώ προκειμένου ο οδηγός. Οι ίδιες ποινές εφαρμόζονται και σε όσους οδηγούν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή χρησιμοποιούν μη νόμιμες πινακίδες οποιαδήποτε κατηγορία οχήματος. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουν οι οδηγοί, να γνωρίζουμε οι οδηγοί, ότι όσοι έχουν εφθαρμένες πινακίδες πρέπει να αλλάξουν τις πινακίδες τους για να μην έχουν ακριβώς τέτοια προβλήματα, για να μπορέσουν έτσι να μην έχουν θέματα με τα αυτοκίνητά τους. Να πούμε επίσης όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες, η διαδικασία δεν είναι εύκολη, γιατί καθότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε έναν οδηγό τον οποίο τον είχα γράψει πρόστιμο 350 ευρώ και τα αφαίρεση άδεια για 30 μέρες, και αμέσως ο ίδιος μετά την κλίση, για να μπορέσει να κάνει την έστασή του, απευθύνθηκε στις υπηρεσίες για να αντικαταστήσει τις πινακίδες και η διαδικασία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί άμεσα γιατί δεν υπήρχε το διαθέσιμο το απαραίτητο υλικό για την κατασκευή των νέων πινακίδων. Με αποτέλεσμα και ο οδηγός να είναι στην αναμονή. Άρα, επομένως, μας λέει ο νόμος: αλλάξτε τις πινακίδες σας για να είναι διάκριτες. Απ' την άλλη, δεν έχουν φροντίσει να έχουν το απαραίτητο υλικό για να μπορεί να αλλάξει πινακίδα. Κάτι το οποίο είναι φυσικά φάσκι και αντιφάσκι. Και απ' την άλλη, επομένως, δεν μπορείς να κάνει. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Δεν υποχρεούμαστε στα αδύνατα. Από εκεί και πέρα, έχουμε και ας δούμε άλλα πρόστιμα που έχονται, έτσι, είναι πιο ιδιαίτερα, πιο καινούργια. Πέρα από τα αυστηρά πρόστιμα που έχουμε και θα δούμε για αλκοόλ, μη χρήση κράνου, stop κτλ., έχουμε πρόστιμα μεταξύ άλλων και για τα διαφημιστικά μπάνερ που συναντεί κανείς στους δρόμους της χώρας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει, όσοι κινούμαστε στο οδικό δίκτυο, στις πόλεις και στην επαρχία, στο δρόμο, αφίσες και μπάνερ που συχνά καλύπτουν πινακίδες κυκλοφορίας ή τα φανάρια. Έχει προβλέπει πλέον ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων ή επιγραφών σε κάθε σημείο που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες χρήσης του εισοδού ή να επηρεάζει την κυκλοφορία. Δηλαδή, το αυτονόητο, κανείς δεν μπορεί να κολλάει αφίσες πάνω σε μια πινακίδα, έτσι ώστε να μην φαίνεται αυτή η πινακίδα. Είναι το προφανές. Τώρα ο νόμος έρχεται και το υιοθετεί και βάζει και αυστηρή κυρίωση. Είναι το άρθρο 15 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το οποίο λέει το συγκεκριμένο άρθρο. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο σε ζώνη κ.ο.κ. Να μην το διαβάσουμε όλο τώρα εδώ. Σε ζώνη μέχρι 150 μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα κοινό αιτία από τις χρήσεις των οδών. Λοιπόν, εδώ έχουμε σε κόμβους, σε κλάδους σε ανισόπεδων κόμβων, σε γιαδρόμια μέσα σε σημεία τέτοια ή η τοποθέτηση επιγραφών διαφημίσεων ή η κατάσταση οποιασδήποτε πινακίδα αφίσα σε θέση ή τρόπο που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στους χρήστες της οδού να επηρεάσει την κυκλοφορία. Κάτι το οποίο αφήνεται και λίγο ασαφές ποια είναι τελικά το σημείο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία. Πάντως είναι σαφές ότι όταν παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων σήμανσης ή των φαναγιών, των φωτεινών σηματοδοτών δηλαδή, ή προκαλείται σύγχυση με πινακίδες ή οτιδήποτε άλλο, ή προκαλεί θάμβωση χρήστες της οδού, ή γενικότερα αποσπούν την προσοχή τους με τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή συνέπεια, τότε έχουμε και αυστηρές ποινές. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μάλιστα έγγραφων, έγχρωμων, φωτεινών διαφημίσεων σε απόσταση κατέρωθεν και ύψος μικρότερο των 20 μέτρων από κάθε φανάρι, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στους χρήστες της οδού, επιγραφές κτλ., διαφημιστικά πλαίσια, στέγαστα στάσεων αναμονής και τα λοιπά όταν δημιουργείται πρόβλημα. Καλά, το άρθρο είναι πραγματικά από ένα πολύ αναλυτικό. Έχουμε ήδη 8-9 παραγράφους που αναφέρουν αναλυτικά. Για να μην μαγρηγορούμε, έχουμε και πρόστιμα αυστηρά σε οποιονδήποτε αναρτά επικολά έντυπα ή δεν ενεργεί διαφημιστικές πράξεις, άρα και ο διαφημιζόμενος, που είναι και ποινή φυλάκιση έως ένα έτος, που σημαίνει ότι είναι πλημέλημα ποινικό αδίκημα, και χρηματική ποινή έως 10.000 ευρώ εάν δεν εφαρμόζεται και ειδικότερος ποινικός νόμος όπως για τάξη κοινωνιών και τα λοιπά. Και τιμωρούνται ως αυτούργοι και οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ΑΕ και τα λοιπά που αφορούν εταιρείες που αναθέτουν τις διαφημιστικές πράξεις, αλλά και ο διαφημιζόμενος και ο διαφημιστής και οι δυο έχουν αυστηρές ποινές εφόσον κρύβουν με αυτόν τον τρόπο τη σήμανση, τις πινακίδες και τα λοιπά. Ας δούμε γενικότερα, να προχωρήσουμε λίγο στον κώδικο της κυκλοφορίας, κάτι ενδιαφέρον πέρα από τα καινούργια. Φυσικά οι παραβάσεις που ήδη ίσχυαν, δηλαδή η παραβίαση stop, η οδήγηση που είναι πει αλκοόλ, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, δηλαδή βαγές παραβάσεις, συνεχίζουν να είναι αυστηρές. Πλέον όμως έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ποινές. Είναι μια από τις τελευταίες αναθεωρήσεις πράγματι που έχουν γίνει. Έχουμε μια αλλαγή επίσης και στις διαβάσεις πεζών, κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Μέχρι σήμερα πολλοί οδηγοί θεωρούσαν ότι έχουν υποχρέωση να σταματήσουν μόνο όταν ο πεζός έχει ήδη πατήσει στο οδόστρωμα. Ο νέος κώδικας της κυκλοφορίας λοιπόν ορίζει ότι σε σημασμένη διάβαση χωρίς φωτεινή σηματοδότηση, σε μια διάβαση δηλαδή χωρίς φανάρι, θέλει προσοχή, ο οδηγός οφείλει να προσεγγίζει με χαμηλή ταχύτητα και να κινητοποιεί το όχημά του όταν πεζοί χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τη διάβαση. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται ο πεζός να πατήσει το δόστομα, μόνο και μόνο που δείχνει την πρόθεσή του να διασχίσει το δεόμο, πρέπει να δημιουργήσει υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας. Θέλει πολύ προσοχή σε αυτό. Όταν λοιπόν βλέπουμε μια διάβαση σημασμένη είναι και σχετικό, να φαίνεται δηλαδή, προφανώς, γιατί δεν είναι όλες οι διαβάσεις ορθά σημασμένες και είναι ευθύνη της πολιτείας να το διορθώσει αυτό. Οφείλει ο οδηγός λοιπόν, οφείλουμε όταν οδηγούμε, να προσεγγίζουμε χαμηλή ταχύτητα και να σταματάμε το όχημά μας για να περάσει ο πεζός, να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στον πεζό, ακόμα και αν δεν έχει ξεκινήσει να περνάει. Οφείλουμε να σταματήσουμε στη διάβαση και να δώσουμε προτεραιότητα στον πεζό. Με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σαφές είναι πλέον η υποχρέωση του οδηγού να σταματάει για να περνάει ο πεζός σε μια διάβαση. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και όταν ο οδηγός στρίβει σε άλλο δρόμο, δηλαδή εφόσον υπάρχουν πεζοί που διασχίζουν ή πρόκειται να διασχίσουν το δόστρωμα προς το οποίο κατευθύνεται το όχημα, ο οδηγός οφείλει να τους παραχωρήσει προτεραιότητα και αν χρειαστεί να σταματήσει. Η ίδια λογική εφαρμόζεται και σε πεζόδρομους ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, όπου τα χήματα που επιτρέπεται να εισέρχονται πρέπει να κινούνται ουσιαστικά με ταχύτητα βαδίσματος και να μην παραμποδίζουν τους πεζούς. Δηλαδή σε σημεία όπου έχουμε πεζόδρομους ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, εκεί δίνουμε προτεραιότητα πάντα στους πεζούς. Εδώ οι παραβάσεις αυτές επιφέρουν επίσης πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 μέρες. Είναι και παράβαση που νομοθέτης κατατάσσει στην κατηγορία της αντικοινωνικής οδηγικής συμπεριφοράς. Εδώ βλέπουμε τη λογική του νόμου, κάτι το οποίο, για το οποίο έχει δεχτεί κριτική ο νομοθέτης αρκετή, ότι σε μια τέτοια παράβαση έχουμε ένα πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο φυσικά και είναι σοβαρό ποσό, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό όσο άλλα. Και παράλληλα, μια αφαίρεση άδειας οδήγησης για 40 μέρες, το οποίο για κάποιον μπορεί να είναι πολύ μεγάλη συνέπεια, ιδίως αν πρόκειται για επαγγελματία οδηγό, το να χάσει την άδεια οδήγησης για 40 μέρες, ένας οδηγός ταξί, ένας οδηγός ενός φορτηγού, επαγγελματικού οχήματος γενικότερα, ή ένας που χρειάζεται το όχημά του για να δουλέψει, σημαίνει ότι αυτές 40 μέρες δεν θα δουλέψει κιόλας. Άρα η συνέπεια είναι πολύ, πολύ μεγάλη, πέρα από την προσοχή που θέλει, είναι και γενικότερα ένας προβληματισμός κατά πόσο αυτό είναι πραγματικά ένα μέτρο ανάλογο της παράβασης. Ένα σταθμευμένο όχημα, επίσης, δίπλα στη διάβαση, μειώνει σημαντικά την ορατότητα τόσο του πεζού όσο και του οδηγού, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Άρα ποτέ δεν σταθμεύουμε ένα όχημα δίπλα στη διάβαση και έχουμε επίσης την αντίστοιχη ποινή για την περίπτωση αυτή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συστάση ή στάθμευση κοντά σε διαβάσεις πεζών. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει τη στάση ή τη στάθμευση όχι μόνο πάνω στη διάβαση, αλλά και σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων πριν και 5 μέτρων μετά από αυτή. Δεν είναι μια διάταξη απλά με τυπικό χαρακτήρα, γιατί ένα σταθμευμένο όχημα δίπλα στη διάβαση μειώνει την ορατότητα του πεζού και του οδηγού και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Εδώ έχουμε πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 μέρες, που σημαίνει ότι και πάλι έχουμε ένα πρόστιμο 30 ευρώ, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα άλλα πρόστιμα, αλλά η αφαίρεση της άδειας οδήγησης παραμένει για 40 μέρες εάν σταθμεύσω το όχημά μου κοντά σε διάβαση και λιγότερο από 5 μέτρα πριν ή μετά από αυτήν. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θέλει πολύ προσοχή, κυρίως για την ασφάλειά μας, αλλά μεταξύ άλλων σκεφτείτε και τη συνέπεια που μπορεί να έχει αυτό, το να σταθμεύσω δίπλα σε διάβαση, όχι μόνο πάνω σε διάβαση, επαναλαμβάνω, αλλά 5 μέτρα πριν, 5 μέτρα μετά, μπορεί να επιφέρει και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 40 μέρες. Έχουμε επίσης αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης σε χώρους που προορίζονται για πεζούς, δηλαδή η στάθμευση σε πεζοδρόμιο, σε πλατεία, σε ειδικά ρίσματα πεζών, σε ποδηλατοδρόμους, και εκεί έχουμε αντίστοιχα πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 20 μέρες. Αν λοιπόν κάποιος σταθμεύσει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, όχι μόνο θα έχει πρόστιμο, αλλά αφαίρεση της άδειας για 20 μέρες, που επίσης θέλει προσοχή πολύ μεγάλη, γιατί η λογική του νόμου είναι πρώτα ο πεζός και η συνέπεια είναι πολύ σημαντική για κάποιον το να χάσει το δίπλωμά του για ένα τόσο μεγάλο διάστημα. Στην πράξη επομένως έχουμε μια διάταξη που αναγνωρίζει ότι κάθε όχημα που καταλαμβάνει τον χώρο των πεζών αναγκάζει τους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου να κινηθούν μέσα στο δρόστομα. Μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται και στις υποδομές που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία, η στάθμευση δηλαδή σε ράμπα διάβασης αμαία, σε οδηγό τυφλών ή σε ειδική θέση στάθμευση ατόμων αναπηρία, τιμωρείται επίσης με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 μέρες. Πέρα από το πρόστιμο, δηλαδή, ξαναεπαναλαμβάνω, αφαίρεση άδειας οδήγησης που βλέπετε και για τις σταθμεύσεις σε χώρες που προορίζεται για πεζούς, σε χώρες που είναι κοντά σε διάβαση, αλλά πάνω σε διάβαση προφανώς, σε ράμπα διάβαση αμαία, ακόμα περισσότερο, ή σε θέσεις στάθμευσης ατόμων αναπηρία. Εδώ έχουμε τόσο, μάλλον ο νομοθέτης θεωρεί τις παραβάσεις πολύ σοβαρές αυτές και ορίζει ότι σε περίπτωση υποτροπής, μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ και άδεια αφαιρείται για 6 μήνες. Αν η ίδια συμπεριφορά επαναληφθεί για τρίτη φορά μέσα στην πενταετία, το πρόστιμο πάει στα 2.000 ευρώ και άδεια αφαιρείται για ένα ολόκληρο χρόνο. Με λίγα λόγια, η στάθμευση σε θέση στάθμευση ατόμων με αναπηρία, έχουμε την πρώτη φορά 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 μέρες. Αν σε 5 έτη το επαναλάβω, είναι το πρόστιμο 1.000 ευρώ και άδεια οδήγησης αφαιρείται για 6 μήνες. Και αν το ξαναεπαναλάβω τρίτη φορά, 2.000 ευρώ και ένα χρόνο αφαίρεση άδειας οδήγησης. Πολύ αυστηρές συνέπειες. Και μάλιστα να πω ότι η στάθμευση, όταν λέμε στάθμευση, δεν εννοούμε μόνο να αφήσει το όχημα το αυτονόητο και να το αφήσει όλο το βράδυ. Σημαίνει να σταθμεύσω και για 10 λεπτά και για 15 λεπτά και εκείνη τη στιγμή είναι στάθμευση. Δεν μπορώ να σταθμεύω λοιπόν σε ένα τέτοιο χώρο, όχι μόνο γιατί οι ποινές είναι αυστηρές, γιατί δείχνει τον πολιτισμό μας, αλλά αν μη τι άλλο, τονίζω κιόλας ότι ο νόμος βλέπει αυστηρές, πολύ αυστηρές κυρώσεις και οι παραβάσεις φτάνουν μέχρι την αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα ολόκληρο χρόνο σε περίπτωση υποτροπής. Όσον έχει να κάνει γενικότερα με την ασφάλεια των πεζών, έχουμε μια σοβαρή παράβαση, το αντικανονικό προσπέρασμα πριν ή πάνω σε διάβαση. Είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά, ιδίως μέσα στην πόλη, γιατί ο οδηγός που προσπερνά συχνά δυνατεί να δει πεζό που διασχίζει το δρόμο μπροστά από το όχημα που προπορεύεται. Οπότε θέλει προσοχή. Ο οδηγός που προσπερνά πάνω σε μια διάβαση δεν μπορεί να δει λόγω του οχήματος που έχει δίπλα του τον πεζό και είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτή η παράβαση, συγκεκριμένη περίπτωση, τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 μέρες. Έχουμε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, διατάξεις που προστατεύουν τους πεζούς με τη λογική πρώτα ο πεζός. Ο πεζός έχει πάντα προτεραιότητα. Οφείλω σε διάβαση να σταματήσω πάντα για να περάσει ο πεζός και δεν σταθμεύω σε χώρο που ορίζεται για πεζό. Δεν προσπερνάω σε διάβαση. Για όλα αυτά επισύρουν βαγές κυρώσεις που μεταξύ των, πέρα από το πρόστιμο, δηλαδή, έχουμε και αφαίρεση άδειας οδήγησης για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν σταματάει όμως εδώ ο νόμος, αλλά ορίζει ότι πρόστιμα επιβάλλονται και για τους πεζούς. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς, αλλά περιγράφει και τις υποχρεώσεις πεζών και έχει κυρώσει και για τους πεζούς. Οι πεζοί λοιπόν οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια όταν υπάρχουν, να μην περπατάνε πάνω στο δρόμο δηλαδή, να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών, να συμμορφώνονται με τους φωτεινούς σηματοδότες και να μην εισέχονται στο δρόστομα χωρίς να μπορούν να βεβαιωθούν ότι μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια. Οι πεζοί λοιπόν έχουν και αυτοί ορισμένους κανόνες που πρέπει να τηρούν. Προφανώς απαγορεύεται να υπερπηδούν κυκλειδώματα, νησίδες ή προστατευτικά εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέπουν επικίνδυνες διασχίσεις. Πρέπει και οι πεζοί λοιπόν να έχουμε το νου μας, δεν είναι μόνο τα οχήματα, και οι παραβάσεις των πεζών τιμωρούνται με πρόστιμο 30 ευρώ. Και δεν είναι μόνο το πρόστιμο φυσικό, είναι και το θέμα της ευθύνης. Δηλαδή σε ένα ατύχημα προσφυλάξει, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος φταίει, το πεζός ή το όχημα. Γιατί μπορεί καμιά φορά και η ευθύνη να είναι στον πεζό. Όταν ένα όχημα κινείται κανονικά στην πορεία του, χωρίς να υπάρχει διάβαση, με χαμηλή ταχύτητα, προσέχει και ξαφνικά ένας πεζός πεταχτεί μέσα στο δρόμο, ποιος φταίει τελικά, είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει. Γιατί καταρχήν θα φταίει το όχημα, μέχρι να αποδειχτεί ότι δεν φταίει και φταίει ο πεζός. Και αυτό όλο έχει να κάνει και με την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούται. Έχει να κάνει με ένα ποινικό δικαστήριο που μπορεί να δημιουργηθεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ευθύνη, τη νομική και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι πεζοί λοιπόν οφείλουν επίσης να προσέχουν το ότι έχει ο πεζός προτεραιότητα, σημαίνει ότι εκεί που επιτρέπεται στο πεζοδρόμο να πεπατήσει, εκεί που επιτρέπεται να διαβεί το δρόμο στη διάβαση θα προχωρήσει, αλλά δεν θα κάνει το κεφαλιού του και δεν θα πεταχτεί μέσα στο δρόμο, γιατί αν μη τι άλλο κινδυνεύει η ίδια του ζωή. Το πρόστιμο των 30 ευρώ δεν λέει τίποτα από μόνο του, αλλά είναι αυτό που δείχνει ο νόμος, ότι και ο πεζός πρέπει να έχει και αυτός μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και να σέβεται και αυτό στην ασφάλεια τη δική του και την ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν το οδόστημα. Το ίδιο ποσό λοιπόν επιβάλλεται τόσο σε ένα πεζό που διασχίζει το δρόμο με κόκκινο, όσο και σε κάποιον που επιλέγει να περάσει εκτός διάβασης ενώ υπάρχει διάβαση σε μικρή απόσταση ή κινείται στο δόστρωμα ενώ υπάρχει διαθέσιμο πεζοδρόμιο. Που με απλά λόγια, αν ένας από εμάς πεπατάει μέσα στο δρόμο ενώ υπάρχει πεζοδρόμιο και η τροχιά τον αντιληφθεί, θα του πρέπει να του επιβάλλει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Αν ένας από εμάς διασχίσει το δρόμο ενώ ο σηματοδότης για τους πεζούς είναι κόκκινος και πράσινος για τα αυτοκίνητα, και εκεί επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ. Το ίδιο και αν επιλέξει να περάσει από τη μέση του δρόμου ενώ υπάρχει μια διάβαση κοντά, επίσης επιβάλλεται πρόστιμο και στον πεζό. Έχουμε και συγκεκριμένες συμπεριφορές των πεζών που ακόμα θεωρούνται πιο αυστηρές. Για παράδειγμα, μια περίπτωση που αντιμετωπίζεται αυστηρότερα είναι η κυκλοφορία πεζών σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, το καταλαβαίνουμε. Για όσους οδηγάμε, είναι πραγματικά τρομακτικό να βλέπεις ξαφνικά σε ένα αυτοκινητόδρομο έναν πεζό να κινείται, ιδίως αν είναι ταχύτητα κυκλοφορίας. Πάρα πολύ επικίνδυνη λοιπόν συμπεριφορά. Αυτό, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα πρόστιμο 150 ευρώ. Και αυτή η διάταξη πραγματικά αφορά περιπτώσεις που καταλήγουν σε σοβαρά ατυχήματα, γιατί εκεί, σε ένα αυτοκινητόδρομο, οι ταχύτητες είναι υψηλές και ο οδηγός δεν περιμένει να συναντήσει πεζό ξαφνικά. Σκεφτείτε να οδηγάτε σε ένα δρόμο ταχύτητα κυκλοφορίας, ξαφνικά να βρεθεί ένας πεζός. Προφανώς και δεν περιμένω να βρεθεί πεζός μπροστά μου, δεν είναι κάτι αναμενόμενο. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγαλύτερο πρόστιμο τάξη των 150 ευρώ προς τον πεζό, κάτι το οποίο πέρα από το πρόστιμο απαγορεύεται να κινείται πεζός στο αυτοκινητόδρομο, αν είναι δυνατόν, για την ασφάλεια τη δική του και για την ευθύνη του οδηγού. Εκτός από τα πρόστιμα λοιπόν που αφορούν άμεσα οδηγούς και πεζούς, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιχειρεί να προστατεύσει και την ελεύθερη κίνηση στους κοινόχρηστους χώρους. Προβλέπεται λοιπόν ότι η κατάληψη τμήματος οδού ή πεζόδρομου με εμπόδια ή εγκαταστάσεις τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και την εγκατάλειψη αντικειμένου που παρεμποδίζουν, έστω και ελάχιστα, την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Και πού αναφερόμαστε σε οτιδήποτε αντικείμενο, από οικοδομικά υλικά και πρόσχερες κατασκευές μέχρι κάθε είδους εμπόδιο. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν όλοι μας ότι είναι μια υποχρέωσή μας να διατηρούμε καθαρό το δρόμο, τους κοινόχρηστους χώρους και το πεζοδρόμιο. Και οποιοδήποτε τοποθετεί αντικείμενα στο πεζοδρόμιο χωρίς άδεια, έχουμε ένα αυστηρό πρόστιμο 350 ευρώ. Είτε αυτό είναι από ένα κατάστημα, είτε αυτό είναι από έναν ιδιώτη που απλά έβγαλε τον καναπέ του στο δρόμο και τον παράτησε εκεί, στο πεζοδρόμιο. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται λοιπόν για οποιοδήποτε παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση στους κοινόχρηστους χώρους, κάτι το οποίο γίνεται απλά πιο αυστηρό με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όσον αφορά λοιπόν τα πρόστιμα, να δούμε έτσι κάποια, εν πάση περιπτώσει, από αυτά τα πρόστιμα που αφορούν τους οδηγούς καταρχήν. Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε πεζό επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας 40 μέρες. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή το να σε μια διάβαση να μην σταματήσω για τον πεζό, μπορεί να χάσω το δίπλωμά μου για 40 μέρες. Η στάθμευση σε πεζοδρόμιο επίσης 150 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 20 μέρες. Η στάθμευση σε ραμπαμαία ομοίως 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 20 μέρες την πρώτη φορά και κατόπιν πολύ πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις. Σε θέση αμαία το ίδιο. Στάση στάθμευση πάνω ή δίπλα σε διάβαση είναι πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 40 μέρες. Και ο νόμος αναφέρεται και σε στάση, δηλαδή και το να σταματήσει κάποιος με αλάρμ είναι ακριβώς στάση. Η στάθμευση δεν είναι μόνο δηλαδή το να αφήσω το αυτοκίνητό μου και να φύγω και να το πάρω την άλλη μέρα, είναι και να σταματήσω για λίγο. Και εδώ λοιπόν έχουμε αφαίρεση άδειας για 40 μέρες. Προσπέρασμα πριν ή πάνω σε διάβαση, αφαίρεση άδειας για 30 μέρες και 700 ευρώ. Ενώ έχουμε και ποινές που δεν επιφέρουν αφαίρεση άδειας αλλά μόνο πρόστιμα, μεταξύ άλλων η κατάληψη πεζοδρόμου ή οδού, που αφορά εδώ, δεν αφορά όχημα, αφορά οποιονδήποτε. Η απόθεση αντικειμένων που εμποδίζουν πεζούς, επίσης το να αφήνω πράγματα στο πεζοδρόμιο δηλαδή, είναι με ένα πρόστιμο 350 ευρώ επιφέρει. Ενώ για τους πεζούς έχουμε επίσης ποινές για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη πεζών και τη μη χρήση διάβασης πεζών 30 ευρώ. Την κίνηση στο δρόστρωμα ενώ υπάρχει πεζοδρόμιο 30 ευρώ. Η υπερπίδηση νησίδων 30 ευρώ και η κίνηση πεζού στο αυτοκινητόδρομο 150 ευρώ. Πέρα από τα ποσά, να επισημάνω ότι αυτά είναι κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από όλους μας όταν είτε ότι είμαστε με αυτοκίνητο είτε είμαστε πεζοί, για την ασφάλεια όλων και την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κώδικα της οδικής κυκλοφορίας, κάποια βασικά, θα επιστρέψουμε με κάποια ακόμα άθεα που προκαλούν έτσι ενδιαφέρον και θα δούμε κάποια άλλα θεματάκια όσο προλαβαίνουμε για νέες εξελίξεις που ήρθαν στην νομοθεσία και που πρόκειται να προκαλέσουν ενδιαφέρον. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Σε αυτή την εκπομπή είμαστε μαζί τη Σαββατοκύριακα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνεχίσουμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, είναι ενδιαφέρον και βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από όλους μας και είναι λογικό. Όλοι είτε είμαστε οδηγοί είτε πεζοί, έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και όπως επανέλαβα και στην προηγούμενο μέρος της εκπομπής, και οι πεζοί έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, δεν περνάνε από που να είναι, ακολουθούν κανόνες και επιβάλλονται πρόστιμα πλέον και στους πεζούς. Ας δούμε λοιπόν, συνεχίσουμε να δούμε κάποιες βασικές διατάξεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι άλλαξε και τι μπορεί να κάνει κανείς κιόλας, θα πούμε στο τέλος, σε περίπτωση που τον γράψουν, να το πούμε απλά, το φορέσουν άδεια πινακίδες, τι μπορεί να γίνει, με ποιον τρόπο και ποια διαδικασία. Καταρχήν, να πούμε έτσι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει μια διάταξη του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει προκαλέσει συζητήσεις, αφορά με το αν ένα ανοιχτό παράθυρο σε σταθεμένο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο. Και εδώ να πούμε ότι ο νόμος δεν αναφέρει τα παράθυρα, προβλέπει όμως ότι ο οδηγός οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε το όχημά του να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την κατάθεσή του. Τι αναφέρει λοιπόν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Στο άρθρο 38, παράγραφος 8, αναφέρει ότι οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από το όχημά τους από τη στάθμευση αν δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος. Ειδικά λοιπόν για τα μηχανοκίνητα, ορίζει ότι πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζεται τη χρήση τους από τρίτους χωρίς την άδεια του οδηγού. Επομένως, αυτή η παρανόηση είναι ότι δεν προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας κάτι συγκεκριμένο που να απαγορεύει τα παράθυρα να μείνουν ανοιχτά σε ένα σταθεμένο όχημα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε μια ελεκτική αρχή να θεωρήσει πως αν ένα όχημα δεν είναι επαρκώς ασφαλισμένο όταν μένει με ανοιχτό παράθυρο, μπορεί έτσι να διευκολύνει σε κάποιον το να μπει μέσα και να το χρησιμοποιήσει. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ερμηνείας και όχι κάποια απαγόρευση συγκεκριμένη από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό έχει δημιουργήσει μια συζήτηση. Δεν προβλέπεται πρόστιμο για ανοιχτό παράθυρο. Λέει όμως ο νόμος ότι αν δεν ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου, μπορεί να έχω επιβληθεί κάποιο πρόστιμο. Μπορεί να κρίνει λοιπόν ένα ελεκτικό όργανο ότι εν προκειμένου είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί κάποιος να μπει μέσα να χρησιμοποιήσει το όχημα χωρίς να το θέλω, άρα δεν έχω ασφαλίσει σωστά το αυτοκίνητο κτλ. Το αναφέρω γιατί γίνει μια παρανόηση. Είναι μια παράβαση και αυτή λοιπόν που επισύρει και ένα πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι κάθε όχημα με ανοιχτό παράθυρο θα βεβαιώνεται ως παράβαση, καθώς η διάταξη τάζει κατά πόσο έχουν λυθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή μπορεί παρότι είναι ανοιχτό ένα παράθυρο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο και ούτω καθεξής. Αυτή η διάταξη έχει κάποιες παρόμοιες εφαρμογές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που προβλέπεται και αλλού ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να ασφαλίζουν τα αυτοσταθμευμένα οχήματά τους και να μην είναι εκτεθειμένα σε κλοπή ή σε μη εξοδοτημένη χρήση. Έτσι, παρότι δεν απαγορεύεται να αφήνει κάποιος ανοιχτό το παράθυρο του αυτοκίνητό του, οι οδηγοί καλούνται να λάβουν όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά τη στάθμευση. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό κρατάμε από την διάταξη αυτή. Ας δούμε λοιπόν και στις συγκεκριμένες διατάξεις, έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, για τι προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τις βασικές διατάξεις, όρια ταχύτητας, αλκοόλ κτλ. Καταρχήν, αυτό που αλλάζει είναι ότι έχουμε πλέον ψηφιακά πρόστιμα βάσει την τεχνολογία. Καταργείται οριστικά το παραδοσιακό μπλοκάκι και το χαρτάκι στο παρμπρίζ και έχουμε μια διαφορετική διαδικασία. Έξυπνες κάμερες πλέον σε λεωφορείες και φανάκια καταγράφουν παραστάσεις και στέλνουν το πρόστιμο χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Κάτι το οποίο επίσης έχει δημιουργήσει ερωτηματικά και μια έντονη συζήτηση για την νομιμότητα και την ορθότητα της διαδικασίας. Η κλήση λοιπόν φτάνει άμεσα στο κινητό με SMS ή μέσω GovGR και τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα με ένα point system και τον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε οδηγού. Σε περίπτωση υποτροπής ή αφαίρεση διπλώματος λοιπόν, η άδεια οδήγησης επενεργοποιείται αυτόματα μέσα στο GovGR. Άρα έχουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, κλήση στο κινητό, επενεργοποίηση άδειας οδήγησης αυτόματα και έξυπνες κάμερες που καταγράφουν και στέλνουν απευθείας πρόστιμα. Μια διαδικασία που μένει να εφαρμοστεί και θα έχει φυσικά και αυτή ζητήματα και τα ζητήματα αυτά, αν μένουμε να δούμε πώς στην πράξη θα εξελιχθούν. Τι προβλέπετε για τα όρια ταχύτητας λοιπόν? Η μετακίνηση μέσα σε γειτονιές αποκτά έναν διαφορετικό ρυθμό. Το όριο πέφτει στα 30 χιλιόμετρα την ώρα στις περισσότερες κατοικημένες περιοχές και επομένως πρέπει να προσέχουμε περισσότερο το κοντέρ όταν οδηγάμε, γιατί το ανώτατο όριο 50 χιλιόμετρων ανά ώρα παραμένει κατ' εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
μεταξύ άλλων σε μονόδεομους που διαθέτουν τουλάχιστον δύο ολοίδες κυκλοφορίας, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο ολοίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα και διαγράμμεση ενδιάμεσα, σε δρόμους διπλής κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα στη μέση. Όλα τα παραπάνω λοιπόν ισχύουν μόνο εφόσον δεν υπάρχει ειδική σήμανση που να δείχνει το όριο ταχύτητας. Επομένως, εδώ κρατάμε στο μυαλό μας σε κατοικημένες περιοχές το όριο στα 30 χιλιόμετρα, κατ' εξαίρεση τα 50 χιλιόμετρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ανέφερα μόλις, τις οποίες όμως είναι λογικό να μην μπορούμε να θυμόμαστε ανά πάσα στιγμή και προσέχουμε πάντα τι σήμανση αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή και αν δείχνει το όριο ταχύτητας κάποια πινακίδα, προφανώς ακολουθούμε αυτή την πινακίδα και τηρούμε το όριο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Στην πράξη λοιπόν, όσο περισσότερο πατάει κανείς τον γκάζι, τόσο ανεβαίνει και το πρόστιμο. Αν ξεπεράσει η βελόνα και το όριο των 50 χιλιόμετρων την ώρα, τότε εκεί ξεφεύγουμε από ένα διοικητικό παράπτωμα, γιατί το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα αγγίζει τα 700 ευρώ και η αφαίρεση άδειας διπλώματος για 60 μέρες αποτελεί άμεση συνέπεια, το οποίο μάλιστα, όπως αναφέραμε, εφαρμόζεται αυτόματα. Επομένως, σε κατοικημένη περιοχή, ήδη να ξεπεράσει 50 χιλιόμετρα την ώρα θεωρείται υπερβολική ταχύτητα και οδηγεί σε ένα τεράστιο πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 60 μέρες. Και έχουμε και υποτροπή, όπως ήδη είδαμε στον νόμο, κάθε φορά η υποτροπή τιμωρείται πολύ αυστηρότερα. Αν επαναλάβει κανείς λοιπόν την πράξη, τότε η ποινή εκτοξεύεται στα 1000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας διπλώματος φτάνει τους 6 μήνες, 180 μέρες. Ενώ μια δεύτερη επανάληψη 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας διπλώματος για έναν ολόκληρο χρόνο. Επομένως, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς ή με άλλον τρόπο για όλο αυτό το διάστημα και ένα επαγγελματίος οδηγός μεταξύ άλλων έχει πρόβλημα σοβαρό και επιβίωσης. Και εάν έχουμε και περιπτώσεις όπου κινείται κανείς με περισσότερα από 200 χιλιόμετρα την ώρα ή συμμετέχει σε παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες, τότε κατευθείαν, χωρίς υποτροπή δηλαδή, χάνει την άδεια για ένα έτος και έχετε με ποινή αντιμέτωπος 2.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι από την πρώτη φορά λοιπόν, κάποιος έχει πάνω από 50 χιλιόμετρα σε κατοικημένη περιοχή, μπορεί να χάσει άμεσα το δίπλωμά του για 60 μέρες από την πρώτη φορά. Η δεύτερη φορά είναι στους 6 μήνες και η τρίτη είναι στον ένα χρόνο. Πολύ αυστηρές λοιπόν ποινές πέρα από το οικονομικό κομμάτι και με την άδεια οδήγησης. Τι ισχύει λοιπόν με το αλκοόλ? Εκεί θέλει προφανώς μια βραδινή έξοδος όταν έχουμε σκοπό να πιούμε. Θέλει ένα προγραμματισμό από πριν για το πώς μπορεί να επιστρέψει κανείς, γιατί πέρα από την επικινδυνότητα έχουμε και αυστηρές κυρώσεις, πολύ αυστηρές, που οδηγούν πολλές φορές και στη φυλακή ακόμα εφόσον έχουμε και ατύχημα. Τώρα, εδώ δεν είναι ίδια για όλους τα όρια. Ας πούμε να δούμε λίγο κάποια από αυτά, τα πιο βασικά τουλάχιστον, για τους νέους οδηγούς και τους επαγγελματίες. Εκεί έχουμε ένα χαμηλότερο όριο, το οποίο είναι στα 0,20 γραμμά ένα λίτρα αίματος, ενώ για όσους έχουν χρόνια το δίπλωμα, εκεί ανεβαίνει στο 0,50 γραμμά ένα λίτρο αίματος. Επομένως, έχουμε αυστηρότερο όριο για τους νέους οδηγούς και τους επαγγελματίες. Μια θετική μέτρηση στο αλκοτέστ, ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο. Έχουμε άμεσα χρηματική ποινή 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 30 μέρες. Λοιπόν, και στο χαμηλότερο, λοιπόν, το χαμηλότερο η μέτρηση, στο 1-2 ποτηράκια ανάλογα με τον καθένα, εκεί χάνουμε πάλι το δίπλωμά μας για 30 μέρες και αυτή είναι η ποιότερη κύρωση που μπορεί να επέλθει. Σε υψηλότερα επίπεδα τώρα, από 0,80 έως 1,10, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 700 ευρώ, διπλασιάζεται δηλαδή, και η αφαίρεση από 30 μέρες είναι για 90 μέρες η αφαίρεση του διπλώματος. Σε περίπτωση υποτροπής έχουμε ποινές που αυξάνονται στα 1000 ευρώ και 180 μέρες θέσεις, ενώ πάλι η δεύτερη υποτροπή έχουμε 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα χρόνο. Σε περίπτωση λοιπόν που μέσα στα 5 χρόνια ξανά γίνει η ίδια παράβαση, έχουμε πολύ πολύ αυστηρές ποινές. Αν η μέταση τώρα στην επόμενη, στην τελευταία περίπτωση, δείξει συγκέντρωση άνω του 1,10, το κόστος της παράβασης εκτοξεύεται στα 1200 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής έχουμε στέρηση άδειας για 7 χρόνια και την επόμενη φορά 10 χρόνια. Εδώ έχουμε ταυτόχρονα και ποινή φυλάκισης από 2 μήνες ως 5 έτη και αφαίρεση πινακίδων για 10 έως 180 μέρες και σε αυτά τα επίπεδα επιτόπου επιβάλλεται αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες, ενώ πολλές φορές και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Επομένως, εάν κάποιος έχει ξεπεράσει το όριο του 1,10, όχι μόνο θα χάσει την άδειά του για 6 μήνες, όχι μόνο θα έχει ένα πρόστιμο πολύ μεγάλο να πληρώσει,
αλλά θα περάσει αυτόφορο και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και συνέχεια σε ένα ποινικό δικαστήριο που θα επιβληθεί ποινή από 2 μήνες έως 5 έτη, ανάλογα με το πόσο έχει πιει και την επικινδυνότητα. Και να θυμίσω ότι με το νέο ποινικό δίκαιο δεν είναι καθόλου απίθανο να οδηγηθεί κάποιος και σε έκτηση της ποινής, εν μέρη τουλάχιστον, εφόσον φτάσει σε αυτά τα ανώτατα όρια ποινής που προβλέπεται πλέον ακόμα και για πλημελήματα με εκεί έκτηση της ποινής. Με το αλκοόλ λοιπόν, πολύ προσοχή και για την επικινδυνότητα, αλλά και για τις συνέπειες, μεταξύ άλλων ακόμα και η χαμηλότερη ένδειξη αλκοόλ, στο χαμηλότερο όριο δηλαδή, που για νέους οδηγούς και επαγγελματίες είναι απειροελάχιστο πραγματικά. Έχουμε αμέσως αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα μήνα. Και στα υψηλότερα κλιμάκια της μέτρησης έχουμε και ποινικό αδίκημα και αφαίρεση φυσικά για 6 μήνες και σοβαρές ποινές. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ για το αλκοόλ, τα γνωρίζουμε, αλλά είναι σημαντικό να επαναλαμβάνουμε, ιδίως τώρα που άλλαξαν και αυστηριοποιήθηκαν τόσο πολύ οι κυρώσεις. Αντίστοιχα, έχουμε αυστηρά πρόστιμα για κινητό τηλέφωνο και για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Αυτά έχουν θεωρηθεί ότι είναι από τις βασικότερες αιτίες ατυχημάτων, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η μη χρήση ζώνη ασφαλείας. Τώρα, το πρόστιμο για κινητό στο χέρι φτάνει επίσης στα 350 ευρώ και προσθέξτε ότι και εδώ η παράβαση συνοδεύεται από άμεση αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Επομένως, το να έχει κάποιος το κινητό στο χέρι όταν οδηγάει, όχι μόνο θα έχει ένα πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά δεν θα μπορεί να οδηγήσει για έναν ολόκληρο μήνα. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν κινείται και η νομοθεσία για τη ζώνη ασφαλείας και εκεί το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Εδώ έχουμε μια αλλαγή που ήδη έχει προκαλέσει τις συζητήσεις και εντοπίζεται στο πώς μοιράζεται πλέον η ευθύνη. Γιατί το διοικητικό βάρος δεν περιορίζεται μόνο σε όποιο κατάει το τιμόνι. Ένα ξεχωριστό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ επιβάλλεται κανονικά σε κάθε συνεπιβάτη που επιλέγει να αγνοήσει τον κανόνα και να μην φορέσει ζώνη ασφαλείας. Έχουμε λοιπόν και ξεχωριστά πρόστιμο και στον επιβάτη και στον οδηγό, και όταν λέμε επιβάτη εννοούμε και τον πίσω καθισμάτων, όχι μόνο τον μπροστά καθισμάτων, όταν δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας κινδυνεύουν και οι ίδιοι με πρόστιμο, αλλά φυσικά και ο οδηγός, και έχουμε και πάλι αφαίρεση άδειας διπλώματος για 30 μέρες. Όσον αφορά την άλλη σοβαρή παράβαση, την παραβίαση φαναγιών και stop, εδώ να πούμε ότι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η αγνώριση μια πινακίδα stop, είναι και αυτή θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στην άσφαλτο. Εδώ ο νόμος απαντά επίσης αυστηρά. Το χρηματικό πρόστιμο αγγίζει τα 700 ευρώ και έχουμε άμεση και πολύμηνη αφαίρεση διπλώματος σε περίπτωση που παραβιάσουμε stop ή ερυθρό σηματοδότη. Εδώ είναι και αυτή μια από τις πιο σημαντικές παραβάσεις που έχει κρυθεί, έχει γίνει δηλαδή δεκτό στατιστικά ότι οδηγεί στα με περισσότερα αδικήματα. Επομένως, κρατάμε και αυτό πάρα πολύ προσοχή. Παραβίαση φαναγιών, stop, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, κινητό τηλέφωνο και αλκοόλ είναι τα πιο σοβαρά που προβλέπει ο κώδικας της κυκλοφορίας μαζί με την υπερβολική ταχύτητα. Αυτά οδηγούν σε αυστηρότερες κυρώσεις, αλλά όπως είδαμε πριν, ακόμα και μια στάθμευση ή στάση προσωρινή κοντά σε διάβαση, για παράδειγμα, και αυτή οδηγεί σε αφαίρεση διπλώματος απευθείας, κάτι οδηγεί σε αφαίρεση διπλώματος απευθείας, κάτι το οποίο

Να πούμε τώρα και κάτι ακόμα που ενδιαφέρει με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάτι το οποίο έτσι δεν είναι τόσο γνωστό. Πολλοί δεν γνωρίζουν από εμάς ότι εφόσον αφαιρεθούν πινακίδες κυκλοφορίας, υπάρχει δυνατότητα να τις πάει κανείς πίσω. Δηλαδή, το να αφαιρεθούν πινακίδες κυκλοφορίας είναι μια ποινή, πολύ συχνή ποινή. Είναι κάτι το οποίο με την αλλαγή στον κώδικα κυκλοφορίας μπορεί κάποιος πραγματικά να πάρει πίσω τις πινακίδες του νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται. Να πούμε καταρχήν πότε αφαιρούνται οι πινακίδες. Δεν είναι για κάθε μικροπαράβαση, είναι για συμπεριφορές που παρακολύουν τη λειτουργία της πόλης, θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Για παράδειγμα, έχουμε μια επικίνδυνη στάθμευση, αντικοινωνική, όπως λέει ο νόμος, όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος. Το παρκάρισμα σε πεζοδρόμιο, μπροστά από νοσοκομεία, σε στροφές χωρίς ορατότητα, πάνω σε διαβάσεις πεζών, σε στάσεις λεωφορείων, σε εισόδους γκαράζ κτλ. Ή κοντά σε φανάρια. Παραβάσεις όπως stop, σηματοδότη κτλ. Ή το να είναι ανασφάλιστο το όχημα ή να μην έχει περάσει κταίο. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πρόστιμα από 40-200 ευρώ. Και αφαίρεση πινακίδων. Εδώ λοιπόν η αφαίρεση πινακίδων είναι ισχύει για περίπου 20 μέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα και φυσικά υπάρχουν και αυστηρότερες ποινές για οδήγηση στην οποία αλκοόλ, στάθμευση σε αμαία, ράμπα κτλ. Που έχουμε 60 μέρες. Και είναι μερολογιακές μέρες αυτές να πω επίσης, που σημαίνει ότι υπολογίζονται και Σαββατοκύριακα και Αγίες, δηλαδή εργάσιμες, είναι μερολογιακές. Εδώ λοιπόν η κύρωση, σύμφωνα με το νέο κώδικα κυκλοφορίας, αφορά τον παραβάτη και όχι το όχημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κανείς προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογικά στην τροχέα, μπορεί να παραλάβει τις πινακίδες άμεσα. Αυτό που δεν μπορεί να παραλάβει άμεσα είναι το δίπλωμα. Δηλαδή, ο οδηγός θα χάσει μεν το δίπλωμά του για το χρόνο, αλλά τις πινακίδες θα μπορούσε να τις πάει νωρίτερα και μπορεί να χρησιμοποιήσει το όχημα κάποιος άλλος ενδεχομένως από την οικογένεια. Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής? Για να ανακτήσει κανείς πινακίδες ή και το δίπλωμα, θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Καταρχήν, το πρώτο που θα κάνει είναι να πληρώσει το πρόστιμο. Πληρώνει λοιπόν το πρόστιμο και προσκομίζει την απόδειξη πληρωμής. Χρειάζεται επίσης αστυνομική ταυτότητα, άδεια κυκλοφορίας και την απόδειξη ότι πλήρωσε το πρόστιμο. Αν το όχημα ανήκει σε άλλο μέρος της οικογένειας, χρειάζεται ή να είναι το άλλο μέρος της οικογένειας μαζί μας ή να έχει εξουσιοδότηση. Και για τα εταιρικά οχήματα ή leasing κτλ., χρειάζονται τα νομοποιητικά έγγραφα και εξουσιοδότηση, καταστατικό, μισθωτήριο, συμβόλαιο. Εδώ, επομένως, μπορεί κάποιος, να πω έτσι απλά, να πάρει πίσω τις πινακίδες, εφόσον πληρώσει το πρόστιμο και πάει με την απόδειξη και όλα τα σχετικά έγγραφα στην τροχέα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτόματα θα πάει και το δίπλωμά του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, να αναφέρω αυτό, πολύ σημαντικό, τι κάνουμε εφόσον υπάρχει μια τέτοια ποινή. Έχουμε, όπως οτιδήποτε άλλο, σε αυτήν την ένομη τάξη, δικαίωμα ένστασης και κατόπιν προσφυγής στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αν κάποιος θεωρεί ότι η ποινή είναι υπερβολική ή υπήρχαν ειδικοί λόγοι, έκτακτη ανάγκη υγείας για παράδειγμα, ή για κάποιο λόγο ήταν άδικη η ποινή που το επιβλήθηκε, μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση. Η ένσταση αυτή έχει σύντομη προθεσμία, θέλει προσοχή, είναι από 3 έως 10 μέρες. Η ποινή που έχετε πάντα πρέπει να γράφει πάνω τη δυνατότητά μας να κάνουμε ένσταση και τις ημέρες που έχουμε για να κάνουμε ένσταση. Και η ένσταση απευθύνεται είτε στον διοικητή της τροχέας είτε στο Δήμο, ανάλογα από πού έρθει η πράξη. Και μπορεί, παρότι η πλήρωση ακύρωση του προστίμου είναι δύσκολη συνήθως, μπορεί πραγματικά η ένσταση να έχει μια δυνατότητα μείωσης της διάρκειας αφαίρεσης πινακίδων ή διπλώματος. Δηλαδή, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις πραγματικά να αξίζει τον κόπο να μπορεί κάποιος να μειώσει την διάρκεια αφαίρεσης του διπλώματος. Μπορεί κάποιος πραγματικά να έχει προϋποθέσεις και με μια ένσταση που πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, σύντομα. Επομένως, αν κάτι πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε τις επόμενες μέρες και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα έγγραφα υγείας για παράδειγμα, τα επαγγελματικά μας έγγραφα, αν είμαστε επαγγελματίες οδηγοί ή οτιδήποτε άλλο. Με την ένσταση προσπαθούμε να μειώσουμε την διάρκεια αφαίρεσης πινακίδων ή διπλώματος. Ο νόμος έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρός, να πω επίσης, και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μια ένσταση χρειάζεται κάποιες ειδικές συνθήκες για να μπορέσει να ευδοκιμήσει. Δεν φτάνει απλά να πάω και να πληρώσω το πρόστιμο και να πάω πίσω το διπλωμά μου. Πρέπει να συντρέχουν ειδικές συνθήκες πραγματικά. Και επίσης, πολύ σημαντικό, και εδώ είναι κάτι, δηλαδή, ως αυτό το κομμάτι, κάποιος μπορεί φυσικά να απευθυνθεί σε ένα νομικό, ένα δικηγόρο και για την ένστασή του. Αλλά κατόπιν, εκεί που χρειάζεται σίγουρα νομική συνδρομή, είναι αν αποφασίσει να πάει διοικητικά στα διοικητικά δικαστήρια. Δηλαδή, αφού τελειώσει και το κομμάτι της ένστασης, ας πούμε ότι έχουμε ένα πρόστιμο που θεωρεί κάποιος ότι είναι άδικο και κάνει την ένστασή του και αυτή απορριφθεί, κατόπιν έχει δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί μεταξύ άλλων είναι μια διοικητική πράξη δυσμενής για τον ίδιο, είναι αυτονόητο δικαίωμά του πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για να φτάσει λοιπόν στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να κάνει εμπρόθεσμα ένσταση,

0: θα πρέπει να αποευθεί η ένστασή του και επί της αποευτικής της ένστασης μπορεί συνέχεια να απευθυνθεί στα διοικητικά δικαστήρια με την αρμόδια προσφυγή, ζητώντας από το δικαστήριο να μπει στην ουσία της υπόθεσης και να κρίνει ποιος έχει δίκιο και να προσπαθήσει να κυρώσει το πρόστιμο, να κυρώσει την αφαίρεση της άδειας πινακίδας και γενικότερα να κυρώσει την δυσμενή εις βάρος του διοικητική πράξη. Είναι μια δύσκολη διοικητική διαδικασία, κυρίως γιατί πρέπει να συντρέχουν κάποιες ειδικές συνθήκες που να επιτρέπουν την ακύρωση της πράξης, αλλά πολλές φορές πράγματι μπορεί μια πράξη να είναι άδικη ή για οποιοδήποτε λόγο να είναι παράτυπη ή παράνομη ή να μην έχει τηρηθεί η αρμόδια διαδικασία. Με παλιότερα και συνηθισμένες περιπτώσεις ακύρωσης προστίμου ήταν γιατί είχαν επιβληθεί, για παράδειγμα, πράξεις από όργανο αναρμόδιο, από όργανο το οποίο δεν ήταν σε εντεταλμένη λειτουργία, από πράξεις οι οποίες δεν είχαν πάνω ημερομηνίες, ώρες κτλ. Και δεν μπορούσε να γίνει διασταύρωση, ή πράξεις οι οποίες ήταν καταφανώς άδικες ή δεν προέβλεπε ο νόμος την κατάλληλη κύρωση για την πράξη αυτή. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που πραγματικά μπορεί να αξίζει κανείς να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση είναι ένσταση ενώπιον του αρμόδιου διοικητή της τροχέας συνήθως και έχοντας πληρώσει και το πρόστιμο να ζητήσει μεταξύ άλλων να πάρει τις πινακίδες πίσω, κάτι το οποίο θα μπορέσει να το καταφέρει εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες. Όσον αφορά το δίπλωμα, είναι μεγάλη ιστορία και είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο να γίνει. Σε πολλές περιπτώσεις όμως πραγματικά ενδέχεται να μπορέσει έτσι να δικαιωθεί, ιδίως αν η παράβαση δεν ήταν μεγάλη ή αν υπήρξε κάποια υπερβολή στη χρήση αυτών των αυστηρών διατάξεων. Οι διατάξεις είναι ήδη αυστηρές, η κατάχρησή τους πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε άδικα αποτελέσματα και εκεί ο νόμος προβλέπει τη διαδικασία της ένστασης και κατόπιν τη διαδικασία της προσφυγής, ακόμα και για τα πρόστιμα του κώδικα δικής κυκλοφορίας. Το μόνο που επισημαίνω την προσοχή όλων μας είναι οι πολύ σύντομες προθεσμίες που ισχύουν. Βλέπουμε λοιπόν γενικότερα την φιλοσοφία του νόμου, που είναι ότι η ποινή αφορά τον παραβάτη και όχι το όχημα, γι' αυτό και επιτρέπει πιο εύκολα να πάει κανείς πίσω τις πινακίδες παρά το δίπλωμα. Βλέπουμε την υποτροπή ως μια ιδιάζουσα περίπτωση, δηλαδή βλέπουμε ότι όταν κάποιος επαναλαμβάνει μια παράβαση πολύ πολύ αυστηρές κυρώσεις και την τρίτη φορά ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις, και βλέπουμε επίσης κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με αλκοόλ, κόκκινο σηματοδότη, παραβίαση stop και αιχμή χρήση ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου να είναι ιδιαίτερα αστεία, χωρίς να σημαίνει όμως ότι και πράξεις που έχουν να κάνουν με το παρκάρισμα κοντά σε διάβαση ιδίως κτλ. Είναι λιγότερο αστεία, γιατί και εκεί προβλέπονται αυστηρές ποινές, άδειες αφαίρεσης διπλώματος και πολλά πολλά ακόμα. Η διαδικασία αυτή, αυτό που έχει επίσης δημιουργήσει μια έντονη συζήτηση, είναι κατά πόσο η επιβολή προστίμων τόσο αυτοματοποιημένα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε δίκαιες ποινές, όταν δηλαδή έχουμε κάμερες που στέλνουν αυτόματα μηνύματα και επενεργοποιούν αυτόματα άδειες οδήγησης, πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν πραγματικά σε ανεπιεικείς και σε άδικες, δυσανάλογες ποινές. Εκεί λοιπόν η ένσταση είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να αποδείξει ότι η ποινή ήταν υπερβολική, ήταν άδικη, ή ότι δεν συνέβη κάτι, ή συνέβη διαφορετικά, ή ότι συντρίχαν ειδικές περιπτώσεις τέλος πάντων που επέτρεπαν την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, κρατάμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηριοποιηθεί. Καλό είναι να γνωρίζουμε κάποια γενικά πράγματα. Αυτά που αναφέραμε, τουλάχιστον πέρα από τις σοβαρές παραβάσεις, να προσέχουμε πολύ και όταν διασχίζουμε μια διάβαση, είτε ως πεζοί είτε ως οχήματα, να έχουμε στο νου μας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά, που το όριο ταχύτητας για παράδειγμα στις κατοικημένες περιοχές, κάποια πράγματα που άλλαξαν, να τα έχουμε υπόψη μας όταν πιάνουμε το τιμόνι, και για να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα, αλλά και γιατί οι ποινές πραγματικά έχουν πάει σε πολύ πολύ διαφορετικό, δυσανάλογο και σοβαρό επίπεδο. Με αυτά νομίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε, γιατί δεν θα προλάβουμε να αγγίξουμε άλλο θέμα, και ο κώδικας κυκλοφορίας είναι από μόνο του ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε άλλη φορά βλέποντας κάποιες αποφάσεις, ίσως δικαστικές, διοικητικές, που ακυρώνουν πρόστιμα, γιατί και πώς λοιπόν γίνεται αυτό και με ποια διαδικασία. Προσέχουμε όλοι μας, έχουμε το νου μας στο τιμόνι, και να επισημάνω κάτι τελευταίο πριν κλείσω, ότι η εγκατάλειψη ενός ατυχήματος, το οποίο πραγματικά δεν το ανέφερα όσο ήθελα, είναι πολύ σοβαρή πράξη, πολύ μια αξιοκατάκριτη, με συγχωρείτε, πράξη που τιμωρείται αυστηρά. Ποτέ δεν εγκαταλείπουμε τον τόπο του ατυχήματος, ό,τι και να συνέβη. Ακόμα και αν δεν υπάρχει τερματισμός, έχουμε σοβαρές κυρώσεις να το κάνουμε. Αλλά ιδίως αν κάποιος έχει τερματιστεί, τότε μιλάμε και για έκθεση, που είναι ένα αυτοτελές ποινικό αδίκημα με σοβαρές ποινές, και μπορεί κάποιος εξαιτίας της εγκατάλειψης να οδηγηθεί και σε μια σωματική βλάβη, ακόμα και σε θάνατο, που σημαίνει ότι εκεί η νομική μας θέση θα είναι πολλές φορές χειρότερη από όταν στεκόμασταν εκεί που ήμασταν και δεχόμασταν τις συνέπειες του νόμου. Επομένως, σε καμία περίπτωση, σε περίπτωση τροχαίου, δεν εγκαταλείπουμε το μέρος. Το πρώτο που κάνουμε είναι να καλούμε ασθενοφόρο και κατόπιν τροχαία. Ασθενοφόρο πάντοτε όταν υπάρχει τερματισμός, έστω και μη εμφανής, και τροχαία εφόσον αυτό επιτάσσει σωματική βλάβη κάποιου ή χρειάζεται για κάποιο λόγο να έρθει τροχαία, εκτός αν πρόκειται φυσικά για μια όλος επιφανειακή σύγκρουση, κάποιο καθρέφτη, κάποιο ξύσιμο, κάποιο δάσιμο, και μπορεί με μια φιλική δήλωση όλο αυτό να τελειώσει. Η δάλωση τροχαία είναι σημαντικό να έρθει για να κάνει και το σχεδιάγραμμα, κατόπιν να μπορώ να απευθυνθώ στον δικηγόρο μου, στον ασφαλιστή μου, και να προχωρήσω και τη διαδικασία αποζημίωσης. Θα δούμε και σε άλλη εκπομπή αναλυτικά οδηγίες για περίπτωση τροχαίου. Τώρα επισημάναμε ιδίως τις νέες διατάξεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν, για να γνωρίζουμε, να προσέχουμε και να είμαστε ασφαλείς όταν χρησιμοποιούμε το οδόστημα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκύριος Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Θα είμαστε μαζί και σε αυτή τη σεζόν που έχετε, μπας περιπτώσει, τις επόμενες εκπομπές, και αναμένουμε και με διάφορους καλεσμένους να αναλύσουμε διάφορα θέματα επικαιρότητας και πολιτικά φυσικά, αλλά και νομικά, κοινωνικά, αλλαγές στην νομοθεσία και διάφορα θέματα που αφορούν όλους μας και την καθημερινότητα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδή.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Σάββατο και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην Υγεία. Την εκπομπή τη συντονίζω εγώ, ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης και ο Θανάσης Ελευθεράκης, ο τωρινολαρυγγολόγος, ο οποίος είναι συνσυντονιστής. Στη σημερινή εκπομπή του Σαββάτου, καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής, τον Focus FM, καθώς και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Και να πάμε κατευθείαν στην καλεσμένη μας. Είναι μια καλεσμένη την οποία την έχουμε ξανακαλέσει. Πάντα την καλούμε σε ιδιαίτερες τιμές πριν τα Χριστούγεννα, στις αρχές καλοκαιριού, για κάποιους προφανείς λόγους. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, μαζί μας είναι η Μαρία Κανακίδου, πλαστικός χειρουργός. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θα μιλήσουμε σήμερα για κάτι έτσι αναλαφρό. Σας είχα τις προηγούμενες εκπομπές όλο με καρκίνους μιλάγαμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φυσική μορφή, για την αναζωογόνηση και τι μπορεί να πετύχει σήμερα η αισθητική ιατρική. Οπότε ας πάμε σιγά σιγά. Να πούμε αρχικά ότι η Μαρία Κανακίδου έχει τελειώσει την ιατρική σχολή εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει εκπαίδευση και στη Γερμανία και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Και είναι εδώ ιδιώτης στην Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως να πούμε λίγο, να μπούμε λίγο έτσι στο θεματάκι μας, για να μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. Τι εννοούμε με τον όρο θεραπείες λάμψης?
1: Ουσιαστικά με τον όρο θεραπείες λάμψης εννοούμε θεραπείες με τις οποίες διατηρούμε το δέρμα μας φωτεινό και υγιές.
0: Άρα θα λάμψουμε.
1: Θα λάμψουμε από υγεία ουσιαστικά.
0: Ωραία.
1: Βελτιώνουμε την ποιότητα του δέρματος, την ενυδάτωση, την ομοιομορφία του χρώματος και τη συνολική εικόνα του προσώπου και του δέρματος, χωρίς ουσιαστικά όμως να αλλάζουμε τα χαρακτηριστικά του.
0: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που κάποιος ή κάποια θα επιλέξει να κάνει μια θεραπεία? Γιατί πλέον δεν κάνουν θεραπείες μόνο οι γυναίκες, κάνουν και οι άντρες.
1: Βασικοί λόγοι είναι όταν κάποιος νιώθει ότι το πρόσωπό του αρχίζει να είναι κουρασμένο, ίσως αφεντατωμένο από την καθημερινότητα, από το στρες, εμφανίζονται λεπτές ρητίδες και ίσως κάποιος έχει και μια προετοιμασία για κάποιο κοινωνικό γεγονός.
0: Αυτό αφορά εμένα.
1: Οπότε εκεί πέρα αρχίζει και σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει για να μοιάζει πιο ξεκούραστος και πιο λαμπερός για αυτή την περίσταση.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που θα κάνουν μια τέτοια θεραπεία κατάλληλη για ένα άμεσο αποτέλεσμα χωρίς αποθεραπεία?
1: Ουσιαστικά όταν θέλουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα,
0: ένα
1: γρήγορο αποτέλεσμα, θέλουμε κάτι με χαμηλή επεμβατικότητα, που να μην έχουμε πολύ ερεθισμό, να έχει γρήγορη εφαρμογή και να έχουμε δυνατότητα να επιστρέψουμε άμεσα στις καθημερινές μας δραστηριότητες, στη δουλειά μας, χωρίς να έχουμε μεγάλη αποθεραπεία.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν ηλικιακά όρια, ηλικιακές ομάδες ή άλλοι περιορισμοί για αυτές τις θεραπείες? Μπορεί να τις κάνουν όλοι? Προφανώς, λογικά, πιστεύω ότι θα είναι από ενήλικες και πάνω. Δεν νομίζω ότι είναι και ανήλικοι μπορούν να κάνουν.
1: Φυσικά, για αισθητικούς λόγους είναι σε ενήλικες μόνο. Δεν υπάρχουν αυστηρά ηλικιακά όρια. Ωστόσο, η επιλογή γίνεται με βάση τις ανάγκες του δέρματος και το τι θέλει ο πελάτης μας να βελτιώσει στην εμφάνισή του και στο δέρμα του.
0: Αυτές οι παρεμβάσεις είναι ασφαλές να γίνονται λίγο πριν τις γιορτές, σημαντικά γεγονότα? Δεν υπάρχει όψη να γίνει κάτι, να πάει κάτι στραβά?
1: Όπως είπαμε, πριν από σημαντικά γεγονότα ή όταν έχουμε λίγο χρονικό διάστημα, τότε επιλέγουμε κάποιες θεραπείες οι οποίες έχουν προβλέψιμο χρόνο από θεραπείας και βασικά είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται από ένα εξειδικευμένο γιατρό, έτσι ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα εμφάνισης κάποιων επιπλοκών που δεν έχουμε υπολογίσει.
0: Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε για τη βουτουλινική τοξινή. Σωστά το λέω?
1: Το λέω σωστά.
0: Ή εμπορικά το ξέρουν όλοι, δεν κάνουμε διαφήμιση. Είναι το μπότοξ που οι περισσότεροι αυτό χρησιμοποιούν. Τι είναι αυτό και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται?
1: Λοιπόν, η βοτουλινική τοξίνη, όπως είπαμε, είναι η ουσία. Έχει διάφορες εταιρείες και διάφορες εταιρείες. Είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από το κλωστρίδιο βοτουλίνου και ουσιαστικά εγχύεται στους μυς, όπου είναι υπεύθυνη για τις δυναμικές ρητίδες. Αυτό, όταν κάνουμε την έχυση της βοτουλινικής τοξίνης, αναστέλλεται η σύσπαση των μυών στο σημείο της έχυσης. Οπότε όταν
0: κάνει μια διαρκή χάλαση των μυών, δηλαδή σταδιακά.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι και ο στόχος. Οπότε με τη βοτουλινική τοξίνη, ουσιαστικά αυτό το οποίο βελτιώνουμε είναι οι ρητίδες που έχουν σχέση με τις μυμικές εκφράσεις.
0: Μάλιστα. Ας πούμε για το υαλουρονικό οξύ για τη λάμψη του προσώπου, πώς λειτουργεί? Να συνεχίσουμε για τον πότοξ.
1: Θα μπορούσα να πω, να συμπληρώσω ότι ουσιαστικά όμως η βοτουλική τοξίνη έχει και άλλες εφαρμογές εκτός από τις ρητίδες εκφράσεως. Είναι στην περιοχή του άνω χείλους. Μπορεί να βοηθήσει στις χρόνιες ημικρανίες όταν κάποιος έχει έντονη σύσπαση στην περιοχή του αφιένα, καθώς επίσης μπορεί να βελτιώσει και τον πόνο που οφείλεται στο βρουξισμό. Δηλαδή στο τρίξιμο και στο σφίξιμο των δοτιών που συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Άρα πέραν από αισθητικούς λόγους έχει και θεραπευτικές ιδιότητες.
1: Ακριβώς, δεν έχει μόνο αισθητική εφαρμογή, αλλά έχει και άλλες εφαρμογές.
0: Μάλιστα. Να πούμε και για το υαλουρονικό.
1: Ναι.
0: Πώς λειτουργεί σχετικά με τη λάμψη του προσώπου, αν έχει άλλες χρήσεις?
1: Το υαλουρονικό οξύ ουσιαστικά συγκρατεί νερό και προσφέρει ενυδάτωση, βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος και επίσης κάνουμε αποκατάσταση του χαμένου όγκου σε σημείο που χρειάζεται. Είναι μια γλυκοζαμινογλυκάνη που υπάρχει φυσιολογικά στον οργανισμό και τα γνωστά φύλες είναι ουσιαστικά έφλαστες γέλες που έχουν σύσταση παρόμοια με αυτή του ανθρώπινου σώματος.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά για να καταλάβω, το υαλουρονικό δίνει όγκο γιατί κατακρατεί νερό, ενώ η βοτουλινική τοξίνη ουσιαστικά κάνει χάλαση των ιών. Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ του τσέτζεν, είναι?
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουν μια τελείως διαφορετική ένδειξη εφαρμογής και είναι τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο.
0: Okay. Το αποτέλεσμα της βοτουλινικής τοξίνης που κάνει χάλαση στους μύες είναι άμεσο ορατό, δηλαδή εγχέεται στην περιοχή και μετά από λίγα λεπτά έχουμε δράση, ή θέλει χρόνο, ή ας πούμε το τελικό αποτέλεσμα θέλει παραπάνω χρόνο για να το δούμε? Πόσο χρόνο χρειάζεται δηλαδή για να το δούμε το αποτέλεσμα?
1: Όταν γίνεται η εφαρμογή της βοτουλινικής τοξίνης, το αποτέλεσμα αρχίζει να φαίνεται σε 3 περίπου μέρες, αλλά ουσιαστικά όμως διαφέρει και από οργανισμό σε οργανισμό. Σταδιακά αυξάνεται η δράση του και το μέγιστο αποτέλεσμα το έχουμε περίπου σε 2 εβδομάδες, όπου εκεί πέρα κάνουμε και το επαναληπτικό. Ουσιαστικά ελέγχουμε άμα η δοσολογία που έχουμε τοποθετήσει είναι σωστή και σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται λίγο να προσθέσουμε παραπάνω, να κάνουμε κάποιες μικροδιορθώσεις. Και μετά η διάρκεια είναι περίπου 3-4 μήνες της βοτουλινικής τοξίνης.
0: Τέλεια, μια χαρά. Το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει δηλαδή. Για το υαλουρονικό, είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος?
1: Ουσιαστικά η εφαρμογή του υαλουρονικού όπως και στη βοτουλινική τοξίνη πάντα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση από τον γιατρό, να δούμε τι θέλουμε να βελτιώσουμε σε κάθε πρόσωπο που υπάρχει έλλειψη όγκου.
0: Ανάλογα τον καθένα.
1: Οπότε αναλόγως βάζουμε την ένδειξη για το που πρέπει να τοποθετηθεί και τι ποσότητα κιόλας.
0: Κατάλαβα, okay. Υπάρχουν κίνδυνοι παρενέργειες από τη χρήση αυτών των υλικών? Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να κάνει, να αγοράσει αυτά τα υλικά για να τα κάνει χρήση μόνος του, ή πρέπει να γίνεται εξειδικευμένο?
1: Όχι, υπάρχουν γιατρούς. Πρέπει ουσιαστικά και η εφαρμογή της βοτουλινικής τοξίνης και η εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς. Υπάρχουν κάποιες αντεδείξεις. Αντέδειξη είναι όταν κάποιος, η εγκυμοσύνη και ο θυλασμός. Την τοξίνη επίσης είναι αντέδειξη όταν κάποιος έχει κάποιο αυτοάνοσα νοσήματα ή κάποιες μυασθένειες. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε την εφαρμογή. Και αντέδειξη στην εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως είναι όταν έχουμε μια ενεργή μόλυνση του προσώπου ή επιχείλιο έρπιτα. Όταν στην περιοχή που θέλουμε να κάνουμε την έχηση υπάρχει μια ενεργή λίμωξη. Όταν το άτομο έχει διαταραχές υπήξης του αίματος ή παίρνει κάποια αντιπυκτικά φάρμακα. Και επίσης άμα κάποιος έχει αλλεργία σε κάποια συστατικά του υαλουρονικού οξέως ή σε προσμίξεις του υαλουρονικού οξέως. Εκεί πέρα όλα αυτά είναι αντεδείξεις για την εφαρμογή του.
0: Αυτές οι δύο θεραπείες, παύλα εφαρμογές, μπορούν να συνδυαστούν στην ίδια θεραπεία?
1: Είναι ανάλογα με την περιοχή όπου θα κάνουμε την εφαρμογή, που σημαίνει ότι άμα το εφαρμόσουμε τη βοτουλινική τοξίνη και το υαλουρονικό σε διαφορετικές περιοχές, μπορούμε να το κάνουμε ταυτόχρονα. Ωστόσο, άμα θέλουμε να εφαρμόσουμε στην ίδια περιοχή βοτουλινική τοξίνη και υαλουρονικό, προσωπικά θα το απέφευγα. Ναι. Θα εφαρμόζα πρώτα την βοτουλινική τοξίνη και μετά από 2 εβδομάδες, σε περίπτωση που δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε παραπάνω τοξίνη, θα μπορούσαμε να κάνουμε την εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως.
0: Χρειάζεται να γίνεται συντήρηση αυτών των θεραπείων για να έχει διάρκεια το. Για να είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο σχετικά με το αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει για να 5-6 μήνες να γίνεται ξανά εφαρμογή ή παραπάνω ή στον κάθε ασθενή διαφορετικά αυτό.
1: Είναι λίγο διαφορετικά για την βοτουλινική τοξίνη και για το υαλουρονικό οξύ. Στη βοτουλινική τοξίνη συνήθως η εφαρμογή γίνεται ανά 5 μήνες, προτείνουμε επανάληψιμότητα. Σε άτομα το οποίο δεν έχει τόσο πολύ εκφραστικότητα μπορεί να γίνει ανά 6 μήνες, έτσι ώστε να διατηρήσουμε και το μακροχρόνιο όφελος που έχουμε από την εφαρμογή της τοξίνης. Στο υαλουρονικό οξύ, επειδή έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα σκευάσματα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, το πότε θα χρειάζεται να κάνουμε επανάληψη εξαρτάται από τις ανάγκες του προσώπου. Ναι. Οπότε μπορεί να είναι σε 6 μήνες, μπορεί να είναι και σε 1 χρόνο ή 2 χρόνια. Είναι τελείως εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προσώπου.
0: Νομίζω πήραμε μια γεύση από τη βοτουλινική τοξίνη και το υαλουρονικό οξύ. Να μιλήσουμε λίγο για το PRP τώρα και τις μεσοθεραπείες. Αρχικά, τι είναι η θεραπεία PRP και πώς συμβάλλει στις θεραπείες λάμψης?
1: Λοιπόν, το PRP είναι και αυτό μια μεσοθεραπεία, όπου παίρνουμε το πλάσμα που είναι πλούσιο σε μεποτάλια και γίνεται έγχυση στο τέρμα.
0: Άρα κάνουμε αιμολυψία, παίρνουμε τον ασθενή αίμα, αυτό λόγη μεταμόσχησης ουσιαστικά κάνουμε.
1: Ακριβώς, γίνεται μια αιμολυψία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα πλαίσια του ιατρίου. Μέσω φυγοκέντρησης παίρνουμε από το πλάσμα το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια και μετά το επανεχύουμε στο δέρμα με πομφούς ή επίσης που το εφαρμόζουμε και με πενάκι, δηλαδή με μικρό ακίδες, οι οποίες προκαλούν τραυματισμό στο δέρμα και έτσι ενεργοποιούν τους συνοφλάσεις και βοηθάνε στην παραγωγή του κολαγόνου.
0: Μάλιστα. Η θεραπεία αυτή έχει άμεσα αποτελέσματα? Πώς άμεσα δηλαδή φαίνεται αυτή η διαφορά στο δέρμα μετά την έγχυση?
1: Όταν εφαρμόζουμε το PRP, η βελτίωση που αντιλαμβανόμαστε είναι σταδιακή. Γίνεται πιο εμφανής τις επόμενες μέρες μετά από την εφαρμογή και ακολουθεί μια βελτίωση και τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, όπως είπαμε, ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου και το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε δημιουργήσει για τον κάθε πελάτη μας, ίσως χρειάζεται κάποια επαναληψιμότητα που μπορεί ανά 4 μέχρι 6 εβδομάδες, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Άλλες μεσοθεραπείες και ποια είναι η διαφορά της από το PRP?
1: Υπάρχουν και μεσοθεραπείες με βιταμίνες, αμινοξέα και άλλα συστατικά. Όπως είπαμε, το PRP, η διαφορά τους είναι ότι στο PRP χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το βιολογικό υλικό το οποίο έχουμε λάβει μέσω της αιμολυψίας.
0: Άρα αυτό λέγει μεταμόσχευση.
1: Ακριβώς. Ενώ στις μεσοθεραπείες τις υπόλοιπες είναι σκευάσματα τα οποία περιέχουν βιταμίνες, αμινοξέα, υαλουρονικό, ίσως και κάποιες άλλες δραστικές ουσίες. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά.
0: Οι μεσοθεραπείες είναι κατάλληλες για συγκεκριμένες ηλικίες ή ηλικιακές ομάδες ή οι ανάγκες?
1: Είναι όπως είπαμε, προσαρμόζονται και αυτές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δέρματος. Για ποιο λόγο κάποιο άτομο θέλει να πραγματοποιήσει αυτήν την μεσοθεραπεία. Και προσαρμόζεται, όπως είπαμε, στις ανάγκες του προσώπου.
0: Κατάλαβα. Γενικά, θεραπείες, μεσοθεραπείες που συνδυάζονται πάλι με το PRP, μπορούμε να συνδυάσουμε δηλαδή θεραπείες?
1: Μπορούμε να συνδυάσουμε διάφορες θεραπείες με το PRP, ωστόσο θεωρώ ότι το PRP είναι μια πάρα πολύ δυνατή θεραπεία, οπότε θα προτιμούσα να το σε μια εφαρμογή να έκανα μόνο PRP και σε κάποια άλλη φορά να κάνουμε κάποια άλλη θεραπεία. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές θεραπείες στην ίδια σε μια εφαρμογή.
0: Okay. Και το αποτέλεσμα πόσο διαρκεί περίπου? Με PRP, ας πούμε, και να πούμε και για άλλες μεσοθεραπείες.
1: Το αποτέλεσμα που έχουμε μετά από τις μεσοθεραπείες κρατάει αρκετούς μήνες. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής του ατόμου, το πρωτόκολλο της θεραπείας για να υποστηρίξουμε τα αποτελέσματα πάντα πρέπει να πούμε ότι κάποιος πρέπει να έχει και μια προσωπική φροντίδα στο σπίτι και να ακολουθεί και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα συνδυαστικά και από τον τρόπο ζωής και από τη θεραπεία που έχουμε εφαρμόσει.
0: Ναι, προφανώς δεν γίνονται θαύματα, μόνο με εγχύσεις πλάσματος. Αν επιθυμείτες ενέργειες σύγχρονος αποθεραπείας που θα πρέπει να λάβουμε σε αυτές τις θεραπείες.
1: Οι μεσοθεραπείες δεν έχουν ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό το οποίο μπορεί να προκύψει μετά από την εφαρμογή είναι μια ήπια ερυθρότητα ή μικρές εκχυμώσεις από τις ενεσούλες οι οποίες έχουμε κάνει, οι οποίες όμως υποχωρούν τις επόμενες ημέρες. Και μετά την εφαρμογή, άμα κάποιος τον ενοχλεί η εκχύμωση ή η ερυθρότητα, μπορεί να το καλύψει προσεκτικά με make-up.
0: Ωραία. Πάμε να πούμε τώρα και για τα peelings. Τι ακριβώς είναι στα ελληνικά, έχει κάποια όνομα?
1: Όχι, ουσιαστικά επιφανειακά peeling είναι κάποιες χημικές ουσίες οι οποίες βάζουμε, η οποία προκαλεί μία σταδιακή απολέπιση του δέρματος.
0: Άρα θεραπείς απολέπισης.
1: Ναι, κάπως έτσι θα το, ναι.
0: Okay.
1: Και υπάρχουν τα χημικά peeling και ναι, αυτά τα οποία είναι τα φυσικά peeling.
0: Ποια είναι τα πιο κατάλληλα για αυτή την εποχή του χρόνου που είμαστε τώρα για το καλοκαιράκι?
1: Γενικότερα τα peeling προσπαθούμε να τα αποφύγουμε τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Α, τα αποφεύγουμε.
1: Τα αποφεύγουμε.
0: Γιατί?
1: Ωστόσο, ναι, γιατί θα εξηγήσω. Ωστόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια ήπια peeling, έτσι ώστε να έχουμε μια ανανέωση και μια λάμψη χωρίς ιδιαίτερο ερεθισμό. Ο λόγος ο οποίος αποφεύγουμε τα χημικά peeling τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ότι με αυτό το τρόπο κάνουμε το δέρμα πιο φωτοευαίσθητο.
0: Οπότε
1: έχουμε υψηλή ακτινοβολία, ιδιαίτερα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε ο κίνδυνος να έχουμε δυσχρωμίες ανάλογα με το φωτότυπο ή κάποιες βλάβες από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι μεγάλη.
0: Αυτές οι δυσχρωμίες γενικά, τώρα θα σε πάω σε άλλο θέμα βέβαια, ναι, αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της πλαστικής χειρουργικής.
1: Στα πλαίσια πλαστική. Ναι, οι δυσχρωμίες είναι ένα δύσκολο, ναι, θέμα για να εφαρμοστούν.
0: Δύσκολο,
1: ναι,
0: θέμα αυτό, δύσκολο θέμα.
1: Μπορούν να γίνουν κάποιες θεραπείες στο ιατρία, αλλά ναι, ουσιαστικά πρέπει και το άτομο το οποίο έχει αυτές τις δυσχρωμίες να κάνει κάποιες θεραπείες και στο σπίτι του.
0: Α,
1: για
0: μάλιστα,
1: να αναστείλει την παραγωγή μελανίνης και να έχει λίγο ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώς, άμα κάποιος δεν προσέξει, δεν βάζει τηλιακό, δεν κάνει κάποια άλλη θεραπεία αναστολής μελανίνης, υπάρχει κίνδυνος να ξανεπιστρέψουν ή να χειροτερεύσουν κιόλας με το πέρασμα του χρόνου.
0: Α, μάλιστα. Άρα να ξεφανιστούν πλήρως, αυτό είναι αδύνατο?
1: Είναι
0: πιο πολύ να τις δύσουμε.
1: Δύσκολο, ακριβώς. Είναι δύσκολο, αλλά ναι.
0: Ωραία, κλείνω την παρένθεση. Στην αρχή μου ανέφερες για ότι υπάρχουν χημικά και φυσικά peelings. Ποια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο? Τι αλλάζει δηλαδή στα χημικά και στα φυσικά?
1: Η διαφορά μεταξύ των χημικών και των φυσικών peeling είναι ότι τα χημικά peeling έχουν μια δράση μέσω συγκεκριμένων οξέων και το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε είναι πιο προβλέψιμο, ενώ στα φυσικά peeling αυτά βασίζονται σε μια μηχανική απολέπιση που προκαλούν.
0: Μάλιστα. Τα peeling επηρεάζουν την υφή του δέρματος ή προκαλούν κάποια λάμψη, δηλαδή πώς?
1: Αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι βοηθάνε και στην υφή του δέρματος, αλλά επίσης μπορούν να βελτιώσουν την όψη των πόρων, τις δυσχρωμίες, καθώς και τις λεπτές γραμμές του προσώπου.
0: Μάλιστα. Αυτά τώρα είναι κατάλληλα για όλους, υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με τον τύπο του δέρματος? Και θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα, ας πούμε, οι έγχρωμοι, οι λευκοί, πώς αλλάζει κάτι δηλαδή, αυτό?
1: Είναι αναλόγως για ποιο λόγο θα κάνουμε το peeling, τον φωτότυπο και πόσο ευαίσθητο είναι το δέρμα, για να έχουμε
0: αυτό
1: το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε από την αρχή?
1: Σίγουρα δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση του δέρματος, αλλά στην πορεία βλέπουμε λίγο και πώς αντιδράει το δέρμα σε κάθε θεραπεία, οπότε μπορούμε να βάλουμε κάποια συμπεράσματα επιπλέον.
0: Καταλαβαίνω. Γι' αυτό αυτές οι θεραπείες όλες πρέπει να γίνονται από ειδικούς, προφανείς λόγοι νομίζω όσοι μας ακούτε. Πόσο συχνά μπορεί κάποιος να κάνει έτσι ένα ελαφρύ peeling χωρίς να ερυθιστεί το δέρμα του? Και γενικότερα όταν κάνουμε peeling και ερυθιστεί το δέρμα μας, δηλαδή θα έχουμε κάποια ερυθρότητα για κάποιες μέρες?
1: Όπως είπαμε, είναι ανάλογα άμα είναι ήπιο ή βαθύ το peeling το οποίο θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε η εφαρμογή συνήθως γίνεται ανά 2-4 ομάδες ανάλογα με το σκεύασμα το οποίο χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να υπάρχει κάποια ερυθρότητα. Όπως είπαμε, ανάλογα με το peeling, κάποια είναι λίγο πιο ήπια και προκαλούν μια μικρή ερυθρότητα η οποία υποχωρεί κατευθείαν μετά την εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Αλλά σε άλλα peeling που είναι πιο βαθιά και πιο επιθετικά, μπορεί να έχουμε και μια απολέπιση η οποία μπορεί να κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Εγώ θα κάνω τώρα μια ερώτηση, γυναίκα. Αν κάνω peeling, μετά μπορώ να βαφτώ ή όχι, θα έχω πρόβλημα?
1: Όπως πάλι, είναι πάλι ανάλογα με το peeling που έχουμε εφαρμόσει.
0: Ναι.
1: Οπότε καλύτερα είναι να το. Να συζητήσουμε με τον γιατρό ο οποίος θα κάνει την εφαρμογή, αν θα μπορούσε να είναι δυνατή η εφαρμογή make-up μετά.
0: Θέλω
1: από το peeling.
0: Θέλω να πω, ρεθισμό, μπορώ να βάλω ένα make-up, ας πούμε, κάτι άλλο για να το καλύψω?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις όχι.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις όχι.
1: Ναι, άμα είναι, βαθύ το peeling, δεν θα το πρότεινα, αλλά άμα είναι ελαφρό το peeling μόνο για λάμψη, τότε θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και make-up.
0: Ωραία. Πόσες συνεδρίες peeling κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε? Στο χρόνο, στο χρόνο, ας πούμε.
1: Είναι πάλι και αυτό.
0: Μπορώ να κάνω κάθε μήνα να κάνω peeling?
1: Δεν θα το πρότεινα. Είναι συνήθως κάνουμε ίσως 3-4 φορές ανά 2-4 ομάδες, πάλι ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Και μετά κάνουμε μια αξιολόγηση του τι έχουμε πετύχει, πώς ξεκίνησε το δέρμα. Και κάνουμε ένα πλάνο. Γιατί αναλόγως στο τι πρόβλημα θέλουμε να βελτιώσουμε,
0: ναι,
1: μπορούμε να το συνδυάσουμε και με άλλες θεραπείες. Οπότε δεν θα περιοριζόμουν αποκλειστικά στην εφαρμογή ενός peeling.
0: Ωραία. Εδώ να πούμε λίγο που δεν το είπαμε στην αρχή, γιατί μπήκαμε με φόρα στις θεραπείες λάμψης. Τα τηλέφωνα της εκπομπής για το Viber είναι 6907-483 και 484, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για τη σημερινή εκπομπή να ρωτήσουμε την καλεσμένη μας, ή αν θέλετε να προτείνετε θέματα για τις επόμενες εκπομπές. Και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, το 2310-500-676 και 677. Αυτά όλα πάρα πραγματικά, αυτές οι θεραπείες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και βλέπω έτσι πως προχωράει η επιστήμη και στην αισθητική ιατρική, βλέπουμε μεγάλες προόδους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας αφορά όλους και η εμφάνιση. Σίγουρα οι περισσότεροι πλέον προσέχουν την εμφάνισή τους και θεωρώ ότι κάνοντας τις θεραπείες δεν είναι ότι μας ομορφαίνουν ή όπως το βλέπουμε εμείς ότι μας ομορφαίνουν, αλλά είναι ότι σε πολλούς ανθρώπους βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία τους και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το να κάνουμε πράγματα που βελτιώνουν την ψυχολογία μας. Εδώ θα πάμε σε ένα τρίλεπτο διάλειμμα, γιατί έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, στο τέλος του πρώτου ημίωρου, και θα συνεχίσουμε μετά με άλλες θεραπείες στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Focus στην υγεία εδώ στον Focus FM. Να πούμε κιόλας ότι έχουμε φτάσει στις 67 εκπομπές ΣΥΟΣ. Εγώ είμαι Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης που συντονίζω την εκπομπή. Σήμερα καλεσμένη ομιλήτρια είναι η Μαρία Κανακίδου, πλαστικός χειρουργός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε για θεραπείες ομορφιάς και αναζωογόνησης και τι μπορεί να πετύχει σήμερα η αισθητική ιατρική με τις υπάρχουσες ανακαλύψεις. Μιλήσαμε γενικά για το τι είναι οι θεραπείες λάμψης, διάφορα είδη υπάρχουν, ποιοι είναι οι βασικοί τους στόχοι, αν υπάρχουν ηλικιακά όρια, πόσο ασφαλές είναι να κάνουμε αυτές τις αισθητικές θεραπείες, ειδικά πριν από κοινωνικές εκδηλώσεις, πώς επιλέγουν οι κατάλληλοι επιστήμονες με προκειμένου πλαστική χειρουργή αυτές τις θεραπείες και σε ποιες περιοχές τις εφαρμόζουν, αλλά και με ποια επαναληψιμότητα. Επίσης είπαμε για τις ηλικιακές ομάδες που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει τέτοιες εφαρμογές. Εννοείται είπαμε για το υλουρονικό οξύ και τη βοτουλινική οξύνη, τοξίνη, από τα πιο γνωστά, από τις πιο γνωστές ουσίες για τέτοιες εφαρμογές. Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα αυτών των θεραπείων. Είπαμε επίσης για τη θεραπεία του πλάσματος και ότι αυτή η θεραπεία μπορεί να γίνει και στον χώρο του ιατρείου, πόσες συνεδρίες χρειάζονται. Επίσης μιλήσαμε για τις μεσοθεραπείες, για τα διάφορα άλλα είδη πέρα από το πλάσμα και φτάσαμε στα peeling, στις χημικές και φυσικές απολεπίσεις. Θα πούμε εδώ πέρα και λίγα ακόμα πράγματα για τα peelings, αλλά πρώτα να πω ότι το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 6907-483 και 484 το Viber, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή ή να προτείνετε θέματα για τις επόμενες, και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα 2310-500-676 και 677. Ένα παραλείψαμε κάτι πολύ σημαντικό πριν να πούμε, αλλά τώρα το συζητήσαμε στο διάλειμμα και θα το πούμε, για την αντιλιακή προστασία μετά από απολέπιση παύλα peeling.
1: Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από μια εφαρμογή μεσοθεραπείας ή peeling κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών να αποφεύγουμε για κάποιο χρονικό διάστημα την έντονη έκθεση στον ήλιο και, και χρειάζεται να συνήθετε καθημερινή χρήση αντιλιακού υψηλού δείκτη προστασίας και έτσι ώστε να προστατέψουμε το δέρμα μας. Γιατί μετά από κάποια εφαρμογή peeling το δέρμα είναι ιδιαίτερα ερεθισμένο και μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία δυσχρωμιών ή να χειροτερεύσει τις χρωμίες που έχουμε σε περίπτωση που δεν προσέξουμε μετά από την εφαρμογή.
0: Κατάλαβα. Και πάμε και σε άλλη μια κατηγορία, τους βιοδιεγέρτες κολαγόνου. Τι είναι οι βιοδιεγέρτες κολαγόνου?
1: Οι βιοδιεγέρτες είναι ενέσιμα υλικά που ενεργοποιούν την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης και βελτιώνουν σταδιακά την ποιότητα του δέρματος.
0: Άρα μιλάμε για φυσική θεραπεία, έτσι. Όχι απλά ένα υλικό το οποίο εγχέεται και κάνει χάλαση σε ένα μη ή δίνει όγκο.
1: Όχι. Ουσιαστικά,
0: πιο εξελιγμένη θεραπεία είναι αυτή από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, οι βιοδιεγέρτες μπορούν να δώσουν λίγο όγκο. Ουσιαστικά έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι ο υδροξιαπατήτης, η πολυκαπρολακτόνη και το πολυγαλακτικό οξύ. Και υπάρχουν επίσης και υβριδικά σκευάσματα, αλλά δεν δίνουν ιδιαίτερο όγκο, δεν είναι ο λόγος που τα χρησιμοποιούν.
0: Και το αποτέλεσμα είναι σταδιακό και εξελίσσεται με την πάροδο μηνών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Βοηθάνε στην δερματική χαλάρωση μέσω της κολαγονογένεσης.
0: Ουσιαστικά αναδόμηση των ιστών κάνουν. Έτσι ας το πούμε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Αναδόμηση των ίδων ιστών.
1: Αλλά βοηθάει και τα αποτελέσματά τους είναι ορατά σε δεύτερο χρόνο, μετά από εβδομάδες, μέχρι και μήνες μετά από την εφαρμογή.
0: Ωραία. Ποια είναι τα... ας πούμε λέω και για τα fillers. Τι είναι τα fillers και ποια είναι τα πλεονεκτήματα των δύο κατηγοριών, διεγέρτες και fillers?
1: Έχουμε τα φύλλες, τα οποία είναι η αλουρονικό οξύ σε διάφορες διασταυρώσεις, το οποίο ο σκοπός είναι να γεμίσουμε εκεί πέρα που έχουμε ελλείμματα όγκου.
0: Α, τα fillers είναι το γυαλουρονικό.
1: Ναι, μετά έχουμε τα boosters. Έχουμε τα boosters τα οποία ουσιαστικά είναι κάποια σκευάσματα που έχουν γυαλουρονικό οξύ σε διάφορες διασταυρώσεις. Και μετά έχουμε και τους βιοδιεργέτες, που είναι όλα λίγο, είναι διαφορετικά μεταξύ τους.
0: Πάμε να πούμε λίγο πλεονεκτήματα βιοδιεργετών σε σχέση με τα fillers. Τι καλύτερο έχουν σε σχέση με τα fillers, δηλαδή. Νομίζω το είπαμε εν μέρη, δηλαδή ότι στοχεύουν στο αίτιο, δηλαδή κάνουν αναγέννηση και παραγωγή κολαγόνου από τον οργανισμό. Δηλαδή ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.
1: Είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Οι βιοδεργέτες, όπως είπαμε, βοηθάνε στην ενεργοποιούν την παραγωγή του κολαγόνου.
0: Για μακροχρόνια
1: βέβαια. Και βοηθάνε στη μακροπρόθεσμη αναδόμηση των ιστών και στη χαλάρωση του προσώπου. Μετά έχουμε το υαλουρονικό οξύ, το οποίο, όπως είπαμε, κάνει μια αποκατάσταση του όγκου σε περιοχές όπου έχουμε χάσει. Και μετά έχουμε και τα booster, τα οποία βοηθάνε στην ενυδάτωση των ιστών, το οποίο και αυτά είναι υαλουρονικό οξύ, αλλά όπως είπαμε είναι σε διαφορετικές διασταυρώσεις. Οπότε και τα τρία σκευάσματα
0: έχουν
1: διαφορετικές ενδείξεις και διαφορετικό αποτέλεσμα κιόλας.
0: Ναι, κατανοητό αυτό, εντάξει. Οι βιοδιεργέτες τώρα, σε ποιους ασθενείς προτείνονται, είναι κατάλληλα για κάθε ηλικία ή έχουν κάποια ειδικότερη στόχευση?
1: Τους βιοδιεργέτες τους χρησιμοποιούμε όταν σε άτομα που έχουν χαλάρωση, έχουν απώλεια της ποιότητας και της μείωσης του κολαγόνου στο πρόσωπο, και το οποίο συνήθως σχετίζεται με την ηλικία. Δηλαδή σε πολύ μικρές ηλικίες δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε την εφαρμογή βιοδιεργετών.
0: Γιατί προφανώς υπάρχει μεγάλη παραγωγή κολαγόνου, δηλαδή
1: ακριβώς,
0: σε νέους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Μπορεί να γίνουν κάποιες άλλες θεραπείες, οι οποίες να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και μπορούμε να αφήσουμε την εφαρμογή των βιοδιεργετών για αργότερα, σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα.
0: Άρα σε ποιους ασθενείς προτείνουμε τους βιοδιεργέτες? Σε ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, απώλεια κολαγόνου, χαλάρωση?
1: Ακριβώς. Επειδή, όπως είπαμε, οι βιοδιεργέτες βασίζονται στις ουσίες που διεγείρουν την παραγωγή κολαγόνου, στόχος είναι η σύσφυξη, η αναδόμηση και αποκατάσταση του όγκου, και βελτιώνουν την χαλάρωση και την απώλεια στήριξης των ιστών. Τα αποτελέσματα, όπως είπαμε, εμφανίζονται σταδιακά, και γι' αυτό κιόλας εφαρμόζονται περισσότερο σε άτομα που βλέπουν ότι αρχίζουν να έχουν χαλάρωση στο πρόσωπο και προσπαθούν να εφαρμόσουν κάτι άλλο εκτός από το υαλουρονικό.
0: Άρα αυτό αφορά και εμένα, γιατί προτείνονται συνήθως σε ηλικίες άνω των 35 με 40 ετών, που ουσιαστικά οι φυσικοί μηχανισμοί παραγωγής του κολαγόνου αρχίζουν να μειώνονται αισθητά. Άρα σίγουρα όμως δεν βασίζεται ένας γιατρός που θα επιλέξει με θεραπεία τον ασθενή του μόνο στην κλινική, αλλά σίγουρα και στην κλινική εικόνα του δέρματος. Και σίγουρα αυτές οι θεραπείες, οι βιοδιεργέτες, είναι για ασθενείς που επιθυμούν φυσικά αποτελέσματα χωρίς υπερβολές και με σταδιακή, έτσι, να βλέπουν ένα σταδιακό αποτέλεσμα. Τώρα, το σταδιακό αποτέλεσμα πόσο χρόνο χρειάζεται για να φανεί?
1: Το σταδιακό αποτέλεσμα των βιοδιεργετών μπορεί να εμφανιστεί σταδιακά μέσα σε εβδομάδες ή μήνες, και η διάρκεια μπορεί να φτάσει μέχρι και 1-2 χρόνια. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι για να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούν, πολλές φορές χρειάζεται να γίνει επανάληψη της εφαρμογής του βιοδιεργέτη, δηλαδή όχι μόνο μία φορά. Μπορεί να χρειαστεί να το εφαρμόσουμε ξανά σε ένα μήνα ή μετά από κάποιους μήνες για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Α, είναι δηλαδή ένα πλάνο θεραπείων?
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δηλαδή μια
1: θεραπεία? Σε όλες τις θεραπείες υπάρχει ένα πλάνο θεραπείων, που σε κάποιες θεραπείες χρειάζεται να κάνουμε μόνο μία εφαρμογή. Ωστόσο, στα περισσότερα σκευάσματα υπάρχει κάποια επαναληψιμότητα. Το πόσο συχνά χρειάζεται να κάνουμε την εφαρμογή εξαρτάται και από το άτομο, τις ανάγκες του προσώπου, τις ανάγκες του δέρματος. Οπότε θα κάνουμε ένα πλάνο τελείως εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου.
0: Και σίγουρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, σημαντικό ρόλο σίγουρα παίζει η ηλικία. Το αν κάνουμε αν καπνίζουμε, αν ξενυχτάμε, αν εκθέτουμε στον εαυτό μας τον ήλιο χωρίς να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Άρα, τρόπος ζωής θα επηρεάσει σίγουρα και τη διάρκεια, και σίγουρα θα επηρεάσει και το δέρμα μας γενικότερα. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι εκτεθειμένοι συνεχώς στον ήλιο, βλέπετε πόσο προωρή γύρανση του δέρματος έχουν Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή αυτό που λέω. Χρειάζεται να κάνουμε κάποια προετοιμασία ή κάποια ειδική φροντίδα πριν και μετά τη θεραπεία με βίντεο γέρτες? Νομίζω ότι το ένα είναι αντιλιακή προστασία.
1: Χρειάζεται αντιλιακή προστασία και στους βιοδεργέτες, σε κάποιους βιοδεργέτες χρειάζεται να κάνουμε μασάζ για κάποιες μέρες. Συνήθως 2 με 3 φορές την ημέρα για 10 λεπτά. Έτσι ώστε να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
0: Τέλεια, άρα θα πάρω μια ωραία άδεια από τη δουλειά, γιατί πρέπει να κάνω μασάζ για τη θεραπεία μου.
1: Μπορεί κάποιος να συνδυάσει με τις καθημερινές του δραστηριότητες.
0: Έλα, Μαρία.
1: Είναι καλύτερο τη μέρα της εφαρμογής να μην κάνουμε κάποια έντονη αθλητική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα, όπως όλες τις θεραπείες που αναφέρουμε, είναι απαραίτητο να φοράει κάποιος αντιλιακή προστασία. Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, κατάλαβα νομίζω. Για τα skin boosters, τι είναι αυτά? Είναι τα εξωσώματα και τα πολυνουκλεοειδεία, το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο πράγμα λέμε?
1: Όχι,
0: ή άλλο?
1: Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ωραία, ας πούμε για τα skin boosters να πούμε, τι είναι αυτά τα skin boosters?
1: Λοιπόν, τα skin boosters είναι, όπως είπαμε, υαλουρονικό σε διάφορες θησαυρώσεις, σε διάφορες θησαυρώσεις και σε υψηλή συγκέντρωση. Τα skin boosters δεν διαλύονται άμεσα στο δέρμα όπως τα... όπως άλλα μείγματα μεσοθεραπείας, και ναι, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια σταδιακή και σταθερή ενυδάτωση και τη διέγερση των κυταρικών αναπλαστικών μηχανισμών για τη σύνθεση κολαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέως. Και υπάρχουν επίσης κάποια booster τα οποία έχουν και πολυπεπτιδικές αλυσίδες ή και αλυσίδες προκολαγόνου και πεπτίδια.
0: Άρα πλέον πάμε στην εκ των έσω βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, γιατί μέσα από τα skin boosters πώς το λένε, προσφέρουν μια βαθιά ενυδάτωση και σίγουρα συμβάλλουν και στην βελτίωση της ελαστικότητας και της φωτεινότητας του δέρματος. Άρα σίγουρα είναι θεραπείες ποιότητας του δέρματος, έτσι?
1: Ακριβώς. Με τα skin boosters θέλουμε να δώσουμε μια έντονη ενυδάτωση στο πρόσωπο.
0: Μόνο στο πρόσωπο?
1: Μπορεί να εφαρμοστεί και στην περιοχή του λαιμού, ντεκολτέ και στα χέρια.
0: Ναι.
1: Και εκτός από την ενυδάτωση και τη λάμψη, ο σκοπός είναι επίσης να βελτιώσουμε την ελαστικότητα και τη συνολική υφή του δέρματος.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να πούμε για τα εξωσώματα. Τι είναι τα εξωσώματα και γιατί έτσι μας αφορούν, γιατί θεωρούνται βασικά... Γιατί θεωρούνται καινοτόμα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής. Προφανώς τώρα αυτό είναι κάτι τελευταίο. Είναι από τις τελευταίες θεραπείες που έχουν βγει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα εξωσώματα είναι μικροσκοπικά κυστήδια, τα οποία μεταφέρουν βιολογικά σήματα μεταξύ κυττάρων και αποτελούν από τα πιο σύγχρονα πεδία της αναγεννητικής ιατρικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με micro-needling, μετά από laser θεραπείες ή και άλλες θεραπείες.
0: Δηλαδή τα παράγουμε αυτά στο εργαστήριο και τα αγχαίουμε.
1: Ακριβώς. Και είναι ουσιαστικά, συνήθως εφαρμόζεται, δεν εγχέεται, δεν γίνεται έγχυση, γίνεται τοπική εφαρμογή μικροπενάκι στα εξωσώματα.
0: Ναι.
1: Και βοηθάνε τα κύτταρα του δέρματος να παράγουν περισσότερο κολαγόνο,
0: ναι,
1: και να επιταχύνουν την αποκατάσταση των ιστών.
0: Άρα έτσι πως τα ακούει και τα ακούνε και οι ακροατές και οι ακροάτριες, Η τελευταίας γενιάς θεραπείες στοχεύουν στην εκ των έσω αναγέννηση του δέρματος πλέον και όχι μόνο στο να δώσουμε όγκο ή να κάνουμε μια χάλαση σε ένα μη... εντάξει, έτσι το βλέπω λίγο απλοϊκά βέβαια εγώ, γιατί είμαι και γενικός χειρουργός, δεν είμαι πλαστικός χειρουργός. Τώρα, το ρόλο των εξωσωμάτων νομίζω τον είπαμε στην αισθητική ιατρική. Αυτά όλα που είπαμε ως τώρα βοηθάνε κάποια από αυτά σε να το πω έτσι, κακές επουλώσεις τραυμάτων?
1: Ναι, μπορούν να εφαρμοστούν και στην ανάπλαση των τραυμάτων. Ωστόσο, όπως είπαμε, είναι μια καινοτόμος μέθοδος και ακόμα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματά τους και πού μπορούμε ακριβώς να τα εφαρμόσουμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πολύ σωστά, γιατί μιλάμε για ιατρικές θεραπείες, τεκμηριωμένη ιατρική, οπότε αν δεν βγουν μελέτες που να μας λένε, που να λένε στους συναδέλφους χρησιμοποιήστε τα και έχουν αυτά τα αποτελέσματα, δεν θα τα χρησιμοποιούμε ευρέως. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε για τα πολυνοκλειοτίδια.
1: Τα πολυνοκλειοτίδια
0: είναι
1: ουσιαστικά τμήματα DNA τα οποία είναι εξαιρετικά καθαρισμένα. Συνήθως προέρχονται από σωλωμό υπέστροφα και
0: δεν είναι από τον ίδιο τον ασθενή.
1: Όχι, όχι, τα νεφροκλωτίδια δεν είναι από τον ασθενή. Υφίστανται μια ειδική επεξεργασία έτσι ώστε να είναι ασφαλή και βιοσυμφατά.
0: Ναι.
1: Τα πολυνεοκλωτίδια έχουν σαν σκοπό την κυταρική αποκατάσταση, τη βαθιά ανυδάτωση και τη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, το αναφέρεις πάρα πολύ για την ανυδάτωση. Άρα το συνδυάζω στο, έτσι απλοϊκά στο μυαλό μου, όχι σαν γιατρός, σαν απλός πολίτης, ναι, ότι πρέπει να ενυδατώνομαι και να μην να αποφεύγω, ας πούμε, το αλκοόλ που προκαλεί αφυδάτωση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η ενυδάτωση είναι κάτι πολύ σημαντικό για το δέρμα, όπως το αντιλαμβάνομαι έτσι απλά.
1: Σίγουρα. Όλες αυτές οι θεραπείες δρούν, ναι, μέσα από το δέρμα.
0: Μέσα.
1: Τώρα, είναι πολύ σημαντικό όμως για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: κάποιος να τηρεί και ένα υγιεινό τρόπο ζωής, που σημαίνει να αποφεύγει όσο μπορεί το αλκοόλ, να πίνει αρκετό νερό, να αποφυγεί τη συνέντονη έκθεση του ηλίου, να φοράμε αντιλιακό, να αποφυγεί του καπνίσματος. Είναι παράγοντες που πιστεύω ότι βοηθάνε πάρα πολύ στην αποτελεσματικότητα όλων αυτών των θεραπείων για τις οποίες μιλάμε σήμερα.
0: Ναι, γιατί είναι, βλέπω πλέον ότι υπάρχουν αρκετές πλέον θεραπείες. Τώρα, τα εξωσώματα και τα πολυνοκλειοτίδια μπορούν να συνδυαστούν με άλλες θεραπείες?
1: Όλα και τα εξωσώματα και τα πολυνοκλειοτίδια μπορούν να εφαρμοστούν με άλλες θεραπείες. Όπως είπα, μπορούν να εφαρμοστούν και με εφαρμογές λέιζερ. Αλλά ωστόσο, για κάθε άτομο θα πρέπει να κάνουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για το τι θέλουμε να πετύχουμε, τι μπορούμε να εφαρμόσουμε σε κάθε θεραπεία έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μπορώ να λάμπει καλύτερα το δέρμα μου, να το πω έτσι, αλλά να μην αλλάξει το σχήμα του προσώπου μου, γιατί βλέπω τώρα κάποιες θεραπείες που γίνονται που νομίζω ότι ίσως είναι και λίγο υπερβολικές. Εγώ δεν θέλω σαν πελάτης, παύλα ασθενής, να αλλάξει το σχήμα του προσώπου μου. Είναι, αυτό νομίζω δεν θα επηρεαστεί το από τα εξωσώματα και τους βιοδιαγέρτες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Με όλες τις θεραπείες που έχουμε, έχουμε σαν σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα του δέρματος, χωρίς ωστόσο να αλλοιώσουμε τα χαρακτηριστικά. Και με τα πονοκλειοτίδια και με τα εξωσώματα.
0: Ναι.
1: Επίσης, τα πονοκλειοτίδια και με τα εξωσώματα.
0: Ναι.
1: Επίσης,

0: σηματιολογεί. Σίγουρα κάποιος μπορεί να πάρει κάποια σκευάσματα του καλογόνου, αλλά ωστόσο είναι αμφίβολα άμα έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.
1: Ναι. Τώρα, τι πρέπει, εγώ που έχω αποφασίσει να κάνω μια θεραπεία, τα είπες βέβαια στην αρχή, αλλά ας τα ξαναπούμε γιατί είναι σημαντικά. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν προχωρήσω σε οποιαδήποτε από αυτές τις θεραπείες? Ένα που είπες νομίζω ήταν για τα αντιπυκτικά.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερή αντίδραση αντιπυκτικά, θα μου κάνουν αιματώματα, θα μου κάνουν δηλαδή χυμώσεις, τι θα γίνουν στο δέρμα μου για να μην και δεν κάνει να κάνω που παίρνω μια ασπιρίνη?
0: Είναι ανάλογα με το τι εφαρμογή θέλω να κάνουμε. Συνήθως στην ασπιρίνη δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Δίνεις οδηγίες δηλαδή ότι σταματήσεις?
0: Όχι, απλά ενημερώνουμε ότι άμα κάποιος παίρνει ασπιρίνη ότι υπάρχει η κίνδυνος να έχουμε ένα λίγο μεγαλύτερο αιμάτωμα σε σχέση με ένα άτομο το οποίο δεν θα πάρει.
1: Δεν αλλάζει δηλαδή τις οδηγίες όπως κάνουμε εμείς οι γενικοί χειρουργοί που κάνουμε μια γεφυροποίηση και βάζουμε υπαρρύνες μόρια κουβάζ. Δηλαδή αυτές τις ενέσουλες που μας ακούει ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, αυτές τις ενέσουλες που βάζουμε στην κοιλιά δηλαδή. Δεν το κάνετε εσείς?
0: Όχι. Τώρα, άμα κάποιος παίρνει πιο βαριά αντιπυκτικά φάρμακα, θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε για ποιο λόγο παίρνει αυτά τα φάρμακα και άμα υπάρχει κίνδυνος ή λόγος να σταματήσουμε πρώτα απ' όλα για τις αισθητικές παρεμβάσεις. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να κόψουμε τέτοιες βασικές αγωγές, γιατί υπάρχει σημαντικός λόγος γιατί ο ασθενής θα τις παίρνει. Οπότε μια αισθητική παρέμβαση, ιδιαίτερα για ενέσημα, δεν αποτελεί ένδειξη. Ωστόσο, θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Μια μεσοθεραπεία με ένα πενάκι μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα άτομο το οποίο παίρνει μια βαριά αντιπυκτική αγωγή. Το μεγαλύτερο κίνδυνος είναι άμα κάνουμε κάποια εφαρμογή ενός γυαλουρονικού οξέως ή κάποιο βιδεριέτη, όπου εκεί πέρα πηγαίνουμε λίγο πιο βαθιά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να το αποφύγουμε ανάλογα από την περίπτωση.
1: Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, πολύ σωστά τα λες. Πάντα αξιολόγηση των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν μια θεραπεία ομορφιάς. Συνολικά αξιολόγηση σε όλους τους ασθενείς μας, αν έχει ένδειξη κάτι να κάνουμε ή δεν έχει ένδειξη, και σωστό ιατρικά αλλά και ηθικά. Υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τις θεραπείες λάμψης? Δηλαδή έρχονται άνθρωποι που ζητάνε υπερβολικά πράγματα και τους αποτρέπεις?
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχει λίγο φόβος ότι όλες αυτές οι θεραπείες μπορούν να λιώσουν το πρόσωπο, ναι. Κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Α, το είπα και εγώ πριν σαν ασθενής άμα έρθω ότι να μην αλλάξει το σχήμα του προσώπου μου.
0: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει λίγο να δούμε τι χρειάζεται το κάθε πρόσωπο έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα χωρίς ο άλλος να νιώθει ότι έχει κάτι ξένο πάνω του. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι θεραπείες δεν έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα.
1: Έτσι, και
0: όπως επίσης, ακριβώς, και σε κάποιες θεραπείες δεν έχουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Οπότε όταν κάποιος είναι ενημερωμένος για το τι μπορεί να προσφέρει κάθε θεραπεία, νομίζω έχουμε και τη μέγιστη ευχαρίστηση.
1: Αυτό το λέω πάντα και σε άλλες ειδικότητες και στη δικιά μας την ειδικότητα, τη γενική χειρουργική που είναι βαριά ειδικότητα, ότι ενημερώστε τους ασθενείς σας σωστά για όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν, γιατί έτσι δεν χάνεται και η εμπιστοσύνη μεταξύ ιατρού και ασθενούς και μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Και σίγουρα θα ξαναπώ εδώ, γιατί επιλέγουμε διαφορετικές θεραπείες για κάθε ασθενή και τα συζητάμε μαζί τους, γιατί και είναι φάρμακα και αυτά και μπορεί τα φάρμακα να γίνουν φαρμάκια αν δεν εφαρμοστούν σωστά και υπερβολικά. Ποιο δημοφιλής θεραπεία, εσύ που βλέπεις το ιατρείο σου, ποια είναι που γνωρίζει ο κόσμος? Τώρα νομίζω καταλάβει από το προφανές θα μου πεις, αλλά για πες.
0: Είναι δύο.
1: Ναι.
0: Είναι η βοτουλινική τοξίνη,
1: ναι.
0: Και μετά είναι οι μεσοθεραπείες.
1: Α, οι μεσοθεραπείες.
0: Ναι, είναι ψηλά στις προτιμήσεις.
1: Ωραία. Έχουμε να περιμένουμε νέες εξελίξεις στην αισθητική ιατρική τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή αυτό που σε ρώτησα, που ήταν, εντάξει, ήταν λίγο απλοϊκή, έτσι, χαζή ερώτηση, αλλά που θα παίρνουμε ένα χάπι και θα λάμπουμε, ή ακόμα είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο? Ή ας πούμε, αν έχεις κάτι στα υπόψη είναι για γονιδιακές θεραπείες σχετικά με τις λάμψεις προσώπου, τέρματος γενικότερα?
0: Κάτι τέτοιο δεν το γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ δυστυχώς. Διάβασα λίγο για το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι επί του παρόντος που στον ορίζοντα που να να έχει συστηματική, έτσι, σε συστηματική λήψη και ο οργανισμός να έχει, δηλαδή, όλο το δέρμα να βελτιώνεται συνολικά.

0: Ακριβώς, όπως είπαμε, σίγουρα άμα κάποιος τηρεί μια διατροφή η οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες και είναι ισορροπημένη, η πρωτεϊνούχα διατροφή βοηθάει στη διατήρηση της μιας καλής ποιότητας του δέρματος. Και γενικότερα υπάρχει μια στροφή της αισθητικής ιατρικής στις αναγεννητικές θεραπείες. Δηλαδή σε θεραπείες οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα του δέρματος και έχουν σαν στόχο να μοιάζει το δέρμα και το άτομο πιο υγιές, πιο φρέσκο, πιο ανανεωμένο και όχι τόσο παραμορφωμένο ή ψεύτικο.
1: Συμφωνώ. Μακάρι να πάμε προς τα εκεί πέρα, γιατί είναι κρίμα να βλέπουμε ανθρώπους που νομίζω είναι υπερβολικές κάποιες θεραπείες, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τις είναι τις επιλογές του κάθε ανθρώπου, αλλά ναι. Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα έτσι τώρα εδώ στο κλείσιμο της εκπομπής για τους ανθρώπους που σκέφτονται να κάνουν μια θεραπεία ομορφιάς παύλα λάμψης?
0: Ουσιαστικά πιστεύω ότι για ένα άτομο το οποίο θα ενδιαφερόταν να ξεκινήσει με κάποια αισθητική θεραπεία, είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος να είναι ενημερωμένος σε όλες τις θεραπείες. Επίσης, να ληφθεί στην αρχή ένα ιστορικό, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε άμα κάποιος έχει κάποιες αλλεργίες ή κάποιες ασθένειες, για να του προτείνουμε και την σωστή θεραπεία για αυτόν. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάμε σταδιακά και συντηρητικά, χωρίς να κάνουμε υπερβολές.
1: Νομίζω το καλύψαμε πάρα πολύ ωραία το συγκεκριμένο, το σημερινό θέμα, το οποίο αφορούσε τις θεραπείες λάμψης και ομορφιάς. Έχουν τη θέση τους και όπως είδαμε από αυτά που ακούσαμε από την πλαστικό χειρουργό, την κυρία Μαρία Κανακίδου, έχουν και θέση και στην αντιμετώπιση του πόνου, που είπαμε έτσι, στην αντιμετώπιση των ημικρανιών. Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Άρα είναι σημαντικές και από αυτή την άποψη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εσύ ως φτάσαμε τις 67 εκπομπές. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο με μια καινούργια εκπομπή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Μαρία Κανακίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Δημήτρη.
1: Ήταν εξαιρετική η παρουσία σου για άλλη μια φορά και θα τα πούμε και κοντά στις γιορτές. Να θυμάμαι, το ξέρεις, μην τα Χριστούγεννα θα σε ξαναενοχλήσω. Για να πούμε πάλι για θεραπείες που σχετίζονται και με τις γιορτές. Οπότε να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: κάνουμε λοιπόν εδώ μια στάση.
1: Για να φωνάξω τι πρόδωσες την πηγιό.
0: Εδώ στους 103,6. Και ξεκινήσαμε με τον υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο την εκπομπή μας για απόψε. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε. Καλώς έτσι ραδιοφωνικά να τα πούμε και πάλι. Εδώ σταθερά τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8. Ως γνωστόν για τους καλούς μας και πιστούς μας ακροατές. Και για τους νέους λοιπόν, 8 με 11 τα Σαββατοκύριακα. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο για να συστηθώ έτσι σε μουσική αμιγώς εκπομπή. Λόγια στον αέρα, λόγια περί μουσικής. Και σήμερα 29 του Αυγούστου πέσαν οι θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω. Ούτε κι εσείς μπορείτε να πείτε κάτι τίσε. Κάτι έγινε, κάτι διορθώθηκε, κάτι λιγάκι δρόσισε. Να ευχηθώ σήμερα Σαββατιάτικα χρόνια πολλά. Χρόνια καλά και ευλογημένα. Σήμερα 29 Αυγούστου, όπως σας είπα, η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Μια μέρα που γιορτάζεται και τιμάται πάντα στις 29 Αυγούστου, σταθερή εορτή. Και με βάση την Αγία Εκκλησία μας προτρέπει και σε αυστηρή νηστεία, παρακαλώ. Χρόνια πολλά, χρόνια δοξασμένα, με πανηγύρια στα διάφορα χωριά μου γράφετε ότι ήδη συγκεντρώνεστε. Να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα. Χρόνια πολλά που σε όλους εσάς σήμερα σβήνετε κεράκια και νομίζετε ότι μεγαλώνετε, αλλά η ψυχή δεν έχει ηλικία. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, θα τα πούμε όλα έτσι όπως εμείς ξέρουμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς περικοπές, χωρίς περιτυλίγματα, ένας ευθύς και ταπεινός λόγος μουσικής και καλή μας βεβαίως ακρόαση.

Ωραίες θα ήταν αυτές οι σιγανές ψυχάλες. Καιρικός πάντα δοσμένο και όχι όπως μας τα λέει ο αλλιώτικα ο Νότης ο Σφακιανάκης σε αυτό το παλιό του καλό τραγούδι. 27 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι καταγράφονται οι θερμοκρασίες. Τώρα αν όλο αυτό το σκηνικό του καιρού που μου γράφετε φίλε Δημοσθένη καλησπέρα εκεί στον Πειραιά θα κρατήσει ζέστη μέχρι και το Σεπτέμβριο, δεν νομίζω σε αυτό το βαθμό, εγώ το λέω, δεν παίρνω και όρκο, δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά, αλλά θερμοκρασία σαν τη σημερινή μπορούμε τελικά λίγο πολύ να το αντέξουμε με όλα αυτά που έχουν συμβεί γύρω μας και με την γελάω την κλιματική αλλαγή και μα πού βάζετε την κλιματική αλλαγή ρε παιδιά, εμείς τη βάζουμε ή εσείς κάποιοι την πασάρετε κάπως έτσι μέσα στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Όταν φλέγεται ο τόπος, εδώ φωτιά, εκεί φωτιά που είναι η φωτιά και παίζουμε την κολοκυθιά και τρέχουν από εδώ τα συνεργεία και τρέχουν από εκεί τα πυροσβεστικά και δεν έχει νερό και φτάνουν οι φλόγες μέχρι τα τείχη των σπιτιών των ανθρώπων και όπου φύγει φύγει, είτε στη Χαλκιδική είτε δεν ξέρω εγώ που αλλού, έχουμε χάσει τις εστίες και έρχεται η θερμοκρασία και ανεβαίνει και το χειμώνα δεν θα σταματάει το νερό και θα πλημμυρίζουν χωριά και πόλεις και δεν ξέρω τι άλλο ένα έργο που επαναλαμβάνεται ή τουλάχιστον πάμε να δούμε μια ταινία που μας άρεσε, να πάμε να τη δούμε. Καλώς να την ξαναδούμε, μπας και ξαναθυμηθούμε. Αλλά μια ταινία, ένα θεατρικό που μας ξυπνάει, γιατί κάπως έτσι ένα θέατρο του παραλόγου καταλήγει όλο αυτό και με σχετικά πολύ θυμωμένη με όλο αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μου, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ο άνθρωπος φτιαγμένος να ζει στη φύση, στο πράσινο, στο οξυγόνο. Ε? Τέλος πάντων, ας πούμε πάντων, και θα σας πάω τώρα σε ένα τραγούδι που μια πολύ καλή μου και αγαπημένη φίλη και αδερφή λέει ότι της αρέσει πολύ. Είναι παλιό το τραγούδι αυτό, αγαπημένη μου Ζηνοβία, κυκλοφόρησε το 2004 και τι ζητάει εδώ η Πέκη Ζήνα. Νύχτα λέει μη με μαλώνεις. Να κάνω ένα χιούμορ. Ε, τολμάω. Ούτε τη νύχτα, ούτε τη μέρα, ούτε το μεσημέρι, ούτε το ξημέρωμα, λέω εγώ. Πάμε.

Πόσα λοιπόν να αντέξει μια προδομένη καρδιά, πόσα να αντέξει ο άνθρωπος, πόσα να βάλει σε μια τάξη, πόσα να τα ρυθμίσει, σε πόσα θέματα και ζητήματα θα έλεγε κανείς τον εαυτό του πρώτα πρώτα να βάλει από εδώ τη ζυγαριά της λογικής, από εκεί την καρδούλα του, να αφήσει την καλή του πρόθεση και την καλοσύνη του να απλωθεί και από την άλλη να εισπράξει εντελώς το αντίθετο. Ο κόσμος, δεν ξέρω, κάτι γίνεται, κάτι δεν γίνεται. Αυτό που καταλαβαίνω, ή αυτό τουλάχιστον που εγώ αντιλαμβάνομαι, όπως φαντάζομαι και εσείς, δεν είμαι εγώ που ανακάλυψα την Αμερική, είναι ότι ο κόσμος κινείται πολύ σε αρνητικές προθέσεις. Καλησπέρα και καλή ξεκούραση, φίλε μου συνάδελφε, καλέ, στο καλό. Με προθέσεις καμιά φορά που δεν του φταίει ο άλλος, αλλά επειδή δεν είναι καλά με τον εαυτό του, δεν είναι καλά με τις επιλογές του, αρχίζει και κάνει μπαϊράμια, κάνει αρνητικές σκέψεις, σκέφτεται διάφορα, ποιος τον φταίει, γιατί τον φταίει, και η καμπούρα μας συνήθως είναι αυτή που όλο και γίνεται πιο κυρτή. Σας μιλάω με γρίφους, όχι, θα τα λύσουμε ένα-ένα στην ροή της εκπομπής μας. Πρώτα καλά-καλά να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους φίλους που έστειλαν τα πρώτα γραπτά τους μηνύματα. Εσείς μπορείτε, σημειώστε το νούμερο του Viber, εντελώς δωρεάν έρχονται τα μηνύματά σας στην οθόνη μας εδώ, και όσο μπορούμε με κάθε ευκαιρία χρόνου σας απαντάμε κιόλας, στο 6907 483 484. Καλησπέρα στην κυρία Τέρη, καλησπέρα στη Λουκία μας από την Γλυφάδα Αττικής, καλησπέρα στον κύριο Χρήστο που μας ακούει από την Ικαρία την Όμορφη, καλησπέρα στην Ζήνα μας την Σπαρτιάτισσα εκεί στην Σπάρτη την Όμορφη, στην Ελένη από τα δυτικά προάστια εδώ της Θεσσαλονίκης, δυτικές συνοικίες θα έλεγα καλύτερα, στην Φοφόκα μας από το Καλύβια της Αττικής, στον κύριο Βαγγέλη από την Ζηρίχη, στην κυρία Βέτα, στην Τάνια από τον Τύρναβο εκεί, το όμορφο χωριό της Ρωδιάς. Και τι έχει το μενού, να σας πω εγώ τι έχει το μενού, τι δεν επιτρέπεται έχει το μενού σε μουσική έκδοση.

0: και δεν επιτρέπεται και απαγορεύεται μαζί. Μια λέξη που θα μπορούσε κανείς να την κάνει άρτια εξίσωση.
1: Γιατί δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Φίλε μου Φάνη, χρόνια σου πολλά για χθες, πολύχρονος, πολλά πολλά τα έτη σου, γερός και δυνατός και τυχερός θα έλεγα, πάντα στη ζωή σου με ευτυχισμένες, όμορφες στιγμές σε σένα και στην οικογένειά σου. Είναι ο μήνας που αλλάζουν έτσι οι πλανήτες, διάβασα. Και μπήκαμε έτσι, αφήσαμε τα λιονταράκια, μπήκαμε στα παρθενάκια. Και πολλοί από εσάς, τσουπ τσουπ τσουπ, εμφανίζει εκεί ο Ρουφιάνος, ξέρετε το Facebook, αν και τίποτα άλλο. Και να ήταν μόνο αυτό, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα για άλλη συζήτηση. Τσουπ βγάζει τους φίλους, σήμερα έχει γενέθλια ο τάδε, σήμερα έχει γενέθλια η τάδε. Και επέτειους και δυστυχώς και τα άλλα τα δυσάρεστα που μαθαίνουμε και τα άλλα τα δυσάρεστα που αναρτάτε στις δικές σας έτσι δημόσιες αναρτήσεις. Πάμε να ακούσουμε για εκείνον που δεν θέλει να είναι αγάπη κανενός. Έρχεται αυτή η στιγμή καμιά φορά μέσα μας, το λέμε. Αγανακτούμε, έλεος πια, δεν πάει άλλο. Κλείνω τα παντζούρια μου, κλείνω τα κοιτάπια μου και δεν θέλω τίποτα και κανέναν. Μόνο το Θεό εμπιστεύομαι. Σας έχει τύχει, δεν μπορεί. Πασχάλη Στερζής και επιστρέφω.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Έναν περίμενα και άλλος ήρθε. Και αυτό που φανταζόμουν δεν ήσουν εσύ, με λίγα λόγια. Λοιπόν, περάσαμε στα 40 λεπτά μετά τις 8, ώρα Ελλάδος. Νυχτώνει νωρίτερα. Βρίσκουμε λόγους να μας πιάνει κάτι της. Τι ωραία που είναι μεγάλη μέρα, το λέμε. Τι δύσκολα που νυχτώνει πάλι σιγά σιγά και φτάνουμε προς το χειμώνα. Μας πιάνουν οι καταθλίψεις, μας πιάνουν οι αγανακτισμοί, μας πιάνουν οι μελαγχολίες. Λες και όλα αυτά είναι έτσι δοσμένα για να νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος κάτι της. Αυτό που πηγάζει όμως από μέσα μας, που όταν είναι κενό, μας φταίνε όλα τα γύρω. Είναι διαπιστωμένο και από ειδικούς ψυχολογίας και ψυχιάτρους και γέροντες και διάφορα άλλα που μπορούμε να μοιραζόμαστε. Γεγονότα που συμβαίνουν μπορεί να μας σοκάρουν, πράγματα που έρχονται έτσι λίγο ακατανόητα για τη δική μας ανθρώπινη λογική, πάλι μας τρομάζουν. Σε κάθε όμως περίπτωση, όσο και αν ακουστεί λίγο έτσι με ξύλινη γλώσσα αυτό που θα πω, και θέλω να φτάσω σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που ακούμπησε στο όνομα του πατέρα του, αλλά άξιζε με τη φωνή του. Δεν είναι από τα παιδιά των μεγάλων καλλιτεχνών που τρούποσαν, θα το πω έτσι, στην καλλιτεχνική σκηνή και κάνανε διάφορα γιατί δεν το λέει λίγε η ψυχή τους ή η φωνή τους. Το χάρισμα και το DNA σε κάποιους μετακινείται, μεταφέρεται. Και εδώ θα μιλήσω για τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος για μας, ναι, γράφεται πολλά σχόλια και συλληπιτήρια θερμά. Έτσι, ειλικρινά συλληπιτήρια θα πω στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έφυγε νωρίς. Αυτό το νωρίς, των 57 ετών, για τους ανθρώπους είναι άλλη μέτρηση, για εκείνον επάνω είναι αλλιώς. Για εκείνον εκεί ψηλά, που δεν έχει μέτρα, δεν κοιτάει χρόνια, δεν κοιτάει χρώμα, δεν κοιτάει καταγωγή, αλλά θεωρεί, κατά τη γνώμη μου πάντα, ότι παίρνει τους ανθρώπους και τις ψυχές τους στην πιο κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει εκεί πάνω να σκύψουμε και να δούμε μια απώλεια που είναι πολύ δύσκολη λίγο πιο ελαφράν την καρδία. Εδώ θα σας πάω σε έναν μεγάλο, ιδιαίτερο χρονικό διάστημα, το 2015 στις 6 Ιουλίου, όπου γέος και πατέρας στην ίδια σκηνή με αγάπη και χαρισματική και οι δύο ήρθαν και αγκάλιασαν το κοινό με ένα τραγούδι που ο Σταμάτης Κόκοτας το τραγουδούσε για τον Ωνάση, αλλά ήρθε η στιγμή που το μοιραστήκανε μαζί. Αιωνία η μνήμη και των δυο, εκεί ψηλά, εκεί ελεύθερα, εκεί ίσως και καλύτερα καμιά φορά. Ε, πάμε.
1: Απαστεύτος κανένου που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου στη ζωή κυνηγημένο.

Μεγάλες στιγμές για τους δύο καλλιτέχνες που βρέθηκαν επί σκηνής το 2015. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη, να μας τραγουδάς από εκεί ψηλά. Εγώ γιορτάζω, λέει, πάντα όταν πονάω. Τι οξύμορο και τι ηρωικό. Καλησπέρα στη Βαλεντίνα μας, στην Αγγελικούλα μας που μας ακούει σιωπηλά, στην Στρατούλα και στον Χρήστο καλό δρόμο, από τη Μαρία και το Γιώργο, τους γονείς τους.

Όμορφα λόγια, όμορφη στίχη. Εσόψυχα θα έλεγα, αλλά και η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου το κάνει και το απογειώνει, ναι. Καλησπέρα στον Πασχάλη από Παρέα Θεσσαλονίκης. Στην Ελένη μας εδώ που μπήκε στην παρέα, στον Κωνσταντίνο. Σε όλους μας καλή ακρόαση, καλό πρόγραμμα, καλή εκπομπή. Υγεία.

ούτε για πίκρες ούτε για τοξικούς. Δεν έχουμε καν τον καιρό. Ούτε κρατάμε κακία, όπως λέει και ο Πασχάλης Τερζής. Ούτε ψαχνόμαστε να λύσουμε το πώς και το γιατί. Αυτό είναι θέμα των αλλωνών. Το θέμα είναι από την άλλη πλευρά εμείς πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε την καλύτερη μας διάθεση.

Την έχετε επισκεφτεί φέτος ή γενικότερα και την έχετε ξαναεπισκεφτεί? Λέγεται, και δεν αμφιβάλλω καθόλου, ότι επρόκειτο για έναν ακόμα ευλογημένο τόπο στην πατρίδα μας, ένα νησί το οποίο έχει, μου γράφεται, άλλους ρυθμούς, άλλη οπτασία, άλλη πηγή έμπνευσης και η μακροζωία των ανθρώπων εκεί. Και μακάρι να μπορέσω κι εγώ να επισκεφτώ αυτό το όμορφο νησί της Ικαρίας και να μάθουμε πολύ περισσότερα για την πτώση του Ικάρου, που έλεγε και στη μυθολογία όταν διαβάζαμε τότε μικρά παιδιά, ε. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στη Δράμα, στη Μερούλα. Προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ξεκινήσει, Μερούλα μου, μάλλον έχασες λίγο την μπάλα. Δεν πειράζει, γεροί να είμαστε και να πάμε σε έναν Βασίλη Καρά, ε. Αναφέρεται πάλι στους ανθρώπους, που αλλού.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Δεύτερη ώρα του προγράμματος εδώ στους 103,6 Focus FM. Focus δώρα τα Σαββατοκύριακα. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Εδώ συγκεντρωνόμαστε, εδώ τα λέμε ή ταξιδεύουμε και ακούμε. Υπάρχει η ακρόαση, υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει η καλή ή δοκιμαστική επιλογή. Αυτό το αφήνω σε εσάς. Δώσε δώρα, λέει η φίλη μας η Βέτα με τα ωραία τα τραγούδια. Δεν είναι δικά μου τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια υπόθηκαν, ερμηνεύτηκαν για τον κόσμο. Αυτά τα τραγούδια ανήκουν στον λαό και πρέπει να τα ακούμε, θέλω να τα ακούμε. Και όσο υπάρχει εδώ υγεία και ο αγαπημένος μας σταθμός και η διεύθυνση και μας δίνεται το δικαίωμα και το ελεύθερο του μικροφόνου να μπορούμε να κάνουμε εκπομπές, και μιλάω στον δικό μου τομέα, στο μουσικά, στις μουσικές εκπομπές, χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς καμία παρατήρηση. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό? Επειδή πέρασα από αρκετά ραδιόφωνα και έτυχε σε κάποιες προτάσεις ραδιοφωνικές να μου υποδεικνύουν λίστες έτοιμες, εμπορικότερες και με καλές φωνές, και άλλοτε πάλι όχι, θα το πω έτσι έξω καρδιάς, μου είπανε ότι εσύ δεν θα επιλέγεις και δεν θα ετοιμάζεις την εκπομπή σου από το σπίτι ή πως θέλεις, θα παίζεις τη λίστα που θα σου δίνουμε. Και μάλιστα μου είπανε ότι θα μιλάς περίπου, λέει, 59 δεύτερα και θα βγαίνεις μετά από 3-4 τραγούδια. Τους είπα, δεν με τιμάει η πρότασή σας, ευχαριστώ πολύ, καλή σας επιτυχία. Μουσικός παραγωγός, το λέει η λέξη, και θέλω να πιστεύω ότι μαζί πλαισιώνουμε τις εκπομπές μας, και εδώ στον Focus 103,6 έχουμε την ελεύθερη δημιουργία των εκπομπών μας, τουλάχιστον στο μουσικό κομμάτι, και με αυτήν πορευόμαστε, πολύ σημαντικό για μας τους μουσικούς παραγωγούς. Είναι όλα λίγο πολύ στη δική μας κρίση, αλλά παίρνουμε και την ευθύνη και το βάρος, αν θέλετε, όσοι είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, και από εσάς την καλύτερη κρίση. Τις εξετάσεις τις δίνουμε καθημερινώς. Λοιπόν, έτσι μια μικρή παρένθεση. Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο. Λίγο τον μπερδέψαμε τελευταία στην εποχή μας, αλλά εμείς παραμένουμε του αντρός και της γυναικός. Όχι ότι με ενδιαφέρουν τα άλλα και θα ασχοληθώ, αλλά εγώ, όπως σας έχω ξαναπεί, είμαι της παλιάς σχολής. Τι να κάνουμε

πάντα ένας τρίτος δημιουργεί πρόβλημα. Είπαμε, όταν αφήνουμε τις χαραμάδες ανοιχτές, τρουπώνει ο τρίτος, δεν το έχει και σε τίποτα. Ένα τραγούδι που ανήκει στο λαϊκό και εδώ σε στίχους και την μουσική την σημειώνει και την γράφει, την έγραψε ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης, ο ίδιος, και πόσο δίκιο έχει και πόσο μπορούμε εμείς να πούμε ότι δεν συμφωνούμε. Το τι κάνει τώρα ο τρίτος, η τρίτη, το τρίτο πρόσωπο, το ξένο άτομο που περνάει περαστικά σαν σύφουνας, δημιουργεί μια σύγχυση και μια αναποδιά και μετά λέμε «Α, ήταν στιγμή αδυναμίας, α, ήταν εκείνο, α, ήταν το άλλο». Σε ποιον πάμε να δικαιολογηθούμε? Πού πάμε και τα λέμε αυτά και δεν τα λέμε στον εαυτό μας, τα λέμε και στον άλλον που του φερθήκαμε ανάξια, ανήθικα κτλ. Εγώ ένα ξέρω και δεν ξέρω κι εσείς τι ξέρετε, αλλά όταν τα μάτια σου και το μυαλό σου είναι αλλού, ανοίγεις πόρτες για το τρίτο πρόσωπο. Συγκεντρώνεσαι σε αυτό που έχεις. Προσπαθείς να το εξελίξεις ελεύθερα. Ο άνθρωπος που αγαπάει αφήνει τον σύντροφό του, το τέρι του, τον σύζυγό του, την σύζυγό του ελεύθερα. Μόνο έτσι μπορεί η αγάπη να ανθίσει, χωρίς εγωισμούς, χωρίς να αλλάξει ο ένας τον άλλον και ούτω καθεξής. Πώς να μην τρουπώσει ο τρίτος, η τρίτη και ούτω καθεξής. Άλλο που δεν θέλει. Και δεν κρατάει πολύ αυτό, ξέρετε. Δημιουργεί την φασαρία, τη σύγχυση και μη τον είδατε τον Παναή. Αλλά αυτός ο Παναής δεν έφταιγε. Αυτό ξεχνάμε. Λοιπόν, δεν κλαίω, λέει, για τώρα. Γενικά να μην κλαίτε, δεν είναι καλό. Αλλά από την άλλη ξελαφρώνει και την ψυχούλα. Ο άνθρωπος που λίγο πολύ κλαίει, το έχει ανάγκη και κλαίει. Άλλοι κλαίνε από χαρά. Τέτοια δάκρυα να είναι πιο συχνά στην ζωή μας. Αλλά για να ακούσουμε τι είχε γράψει κάποτε ο Άκης Πάνου.

ένα όμορφο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και ένας Λευτέρης Παπαδόπουλος εκεί στους στίχους, ένα άκουσμα ιδιαίτερα εμβλητικό από τον Σταμάτη Κόκοτα. Το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολύ και μάλιστα πριν όλο αυτό που συνέβη στην Μαρινέλα το είχε ερμηνεύσει και με τον Δημήτρη Κόκοτα σε αυτό το όμορφο τραγούδι, συναντιώντας έτσι ωραίες μελωδίες. Όμορφα και τα μηνύματά σας. Αλλού συμφωνούμε, αλλού διαφωνούμε. Όχι κουβέντα να γίνεται. Αυτή είναι η υγιής, έτσι θα έλεγα, επικοινωνία. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, θα ήταν κάτι περίεργο. Δεν μπορούμε όμως και να διαφωνούμε και σε όλα, και εδώ θα ήταν εκνευριστικό. Αλλά σεβόμαστε με επιχειρήματα όσο μπορεί κανείς να τοποθετηθεί σε κοινωνικές έτσι κουβέντες, σε απόψεις. Είναι η νοοτροπία του Έλληνα, είναι τα βιώματά μας, είναι η συντηρητική κοινωνία του 60, του 70. Και τώρα τι είναι, η αλφα παύλα συντηρητική, η ανύπαρκτη? Στο άλλο άκρο περάσαμε, στο άλλο άκρο διαλέξαμε να βρισκόμαστε. Και τι βρισκόμαστε και πού βρισκόμαστε? Και καμιά φορά αυτό που μπορεί κανείς να σκεφτεί είναι αυτό που γράφει εδώ η φίλη μας, κάπου το έχασα, ναι, η Κατερίνα, όχι, το βρήκα. Δεν είναι, λέει, όλα αυτά, από ένα ωραίο ενημερωτικό φυλάδιο, υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτά τα social που λένε, που είμαστε όλη μέρα καρφωμένοι σε μια οθόνη και μας βγαίνουν τα μάτια, που να είναι ο καρπός, που να είναι τα δάχτυλα, ναι, δημιουργεί και επηρεάζει, σωστά το λέει, αρνητικά την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος, παθαίνει αυτό το κοκομπλόκο που λέμε. Επηρεάζει συναισθήματα ή τα εξαφανίζει. Δημιουργεί έτσι ανθρώπινες επαφές με ανταγωνιστικότητα. Όχι εγώ ξέρω, όχι εσύ δεν ξέρεις. Έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι ζούμε σε μια τέλεια ζωή, με τέλειες εποχές, σώματα με φίλτρα, κάτι που οδηγεί στην αυτοεκτίμηση και στην ανασφάλεια, μάλλον στην έλλειψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια. Και τι κάνει άλλο, δημιουργεί έναν έντονο φόβο ότι άλλοι περνάνε καλύτερα από μας, ότι ζουν με συναρπαστικές, έτσι θα έλεγα εγώ, εμπειρίες, και προκαλούν άγχος σε αυτούς που δεν έχουν τέτοιες τέλειες ζωές. Μα είμαστε σοβαροί τώρα? Υπάρχει τέλεια ζωή? Μπορεί να υπάρχει μια καλή καλοπροαίρετη τέλεια βολική μέρα. Μπορεί να υπάρχει μια ρόδινη κατάσταση στη ζωή μας. Ποιος μπορεί να μας υπογράψει και να μας εγγυηθεί ότι όλα στη ζωή θα είναι με ροδοπέταλα? Και τα ψέματα, πού τα πάμε? Γιατί εδώ πρόκειται για ψέμα.

από τα αγαπημένα, του Γιάννη Πουλόπουλου. Και από τα ομορφότερα, αγγελικούλα μου, που μου στέλνεις εδώ, το φεγγάρι. Το φεγγάρι λοιπόν του Αυγούστου, που ξεκίνησε από εχθές να ομορφαίνει τα βράδια μας και κάνει έτσι την εμφάνισή του και σήμερα. Είναι το φεγγάρι του Οξύριγχου, έτσι λέγεται, ένα εντυπωσιακό θέαμα που κάποιος από εμάς, τους ρομαντικούς να πω, τους ευαίσθητους των ουράνιων αυτών φαινομένων που τα λατρεύουμε και τα παρακολουθούμε, κάνει την εμφάνισή του, όπως σας είπα, και γι' αυτό και εγώ σου διάλεξα και θα μείνω πάλι στον Γιάννη Πουλόπουλο, τον αγαπημένο μας, να σου χαρίσω αυτό εδώ το όμορφο τραγούδι του που έχει να κάνει με φεγγάρι. Πολλά τραγούδια γράφτηκαν για το φεγγάρι, αλλά εγώ σου διάλεξα αυτό. Πάμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μια καινούργια γνωριμία, ένας άλλος πυρετός σε κάθε γνωριμία, ένας ενθουσιασμός θα πω εγώ στην αρχή. Και άμα δέσει που λέμε το γλυκό, το σιρόπι, αν δεν πετύχει και δεν βάλεις τα σωστά συστατικά, πέτα και το γλυκό, πέτα και το σιρόπι. Να το ξέρετε, για να γίνει όμως το σιρόπι καλά, καλό έτσι και γευστικό και να ποτίσει έτσι το σιροπιαστό, θέλει τέχνη. Θέλει σε αυτό που κάνει η νοικοκυρά να το αγαπάει, να βάλει σωστά τα συστατικά και το δοσολόγιο. Ούτε πολύ να καίει, ούτε πολύ να κρυώσει. Λέμε τώρα γαστρονομικές φιλοσοφίες. Ρένα Κουμιώτη στη συνέχεια. Μια φωνή που εχμαλώτησε καρδιές, και αυτή με το δικό της τρόπο έδωσε πνοή στους έρωτες, όμως έρωτες που χαράχτηκαν στο βιβλίο της ζωής μας και μπορεί να μην κράτησαν πολύ, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως άφησαν ανεξίτηλη, έτσι θα έλεγα, σφραγίδα. Ίσως γιατί ήταν αυτοί οι έρωτες που δεν εκπληρώθηκαν, ή γιατί μπορεί να ήταν πλατωνικοί έρωτες. Σας κάνει περίεργα η λέξη πλατωνικός έρωτας? Δεν θα με πείραζε καθόλου εμένα ένας πλατωνικός έρωτας. Το λέω εδώ από το μικρόφωνο. Καλησπέρα Λουκία μου και πάλι. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου Ελενάκη από τη Χαλκίδα, γλυκιά μου. Καλησπέρα και στον Πέτρο που μπήκε στην παρέα μας.

Ένας πλατωνικός έρωτας μπορεί να είναι και πιο δυνατός από έναν κανονικό έρωτα. Και σε αυτό θα συμφωνήσω, καλέ μου φίλε Πασχάλη. Καμιά φορά, όταν λέμε πλατωνικός έρωτας, που ερμηνεύτηκε και έδωσε έτσι ανάλυση ο Πλάτωνας, έξω και το όνομά του πλατωνικός έρωτας, είναι μια μορφή αγάπης ή αν θέλετε έλξης, που δεν περιλαμβάνει σεξουαλική επαφή, αλλά πολύ πιο πολύ επικεντρώνεται σε αυτό που θα λέγαμε πνευματική σύνδεση. Είναι μια πνευματική σχέση που έχει μια αγνότητα, μια φιλική έτσι σχέση, χωρίς να ολοκληρωθεί ερωτικά, αλλά ο έρωτας αυτός μπορεί να... Τι μπορεί? Αποτελεί, θα έλεγα, μια κινητήρια δύναμη στο ζευγάρι. Είναι αυτό το σκαλοπάτι που ξεκινά αντίστροφα. Ξεκινά από την αγάπη για ένα όμορφο σώμα και με την αγάπη με κατεύθυνση προς την ψυχή, τη γνώση. Και στο τέλος η ίδια ιδέα του ωραίου. Παρεξηγείται αυτός ο όρος. Τι θέλεις τώρα, πλατωνικούς έρωτες? Δηλαδή τι συμπεριλαμβάνει αυτή η έκφραση? Το μη σεξουαλικό που δεν είναι νορμάλ στο ζευγάρι ή στο αντρόγυνο? Δεν είναι η απουσία του πάθους, που το πάθος μπορεί σε μια φυσιολογική όχι πλατωνική σχέση σιγά σιγά να σβήσει? Το πνευματικό όμως, η αναζήτηση σε αυτό, συν την αγάπη και όλα τα συφραζόμενα, μπορεί να κρατήσει ίσως για μια ζωή. Το ξέρετε, το ξέρουμε. Όταν σκεπτόμαστε έτσι, μπορεί και να το μάθουμε. Όταν στην εποχή μας τα πράγματα ξεκινάνε με την σωματική χημεία, δεν μου έκανε, λέει, το κλικ. Τι είναι αυτό το κλικ? Τρώγεται, πατάς ένα κουμπί και κάνει κλικ. Και αν δεν έχουμε χημεία στο άλλο, ξεκινάμε αντίστροφα. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα θέλαμε.

Τα φτωχικά λοιπόν αυτά σπιτάκια που έκρυβαν και φόλιαζαν μεγάλες αγάπες. Φτωχική αλλά πολύ πολύ ζεστή η καμαρούλα. Έτσι ακριβώς είναι, καλέ μου φίλε, όπως τα γράφεις. Και όταν κάποιος έχει έναν συγκριτικό, θα έλεγα, βαθμό της μιας δεκαετίας ή περισσότερων 13 μεταξύ της τωρινής, σίγουρα εκτιμά εκείνο, το αγνό. Σας φαίνονται περίεργα στην εποχή μας να μιλάμε για αγνότητα, για καθαρά συναισθήματα και για θυσίες. Και περιγελιόμαστε και παραμένουμε στο πλάι, δηλαδή στην παρόπληση. Αλλά δεν είναι έτσι. Όποιος έχει τα κότσια, να μην πω έτσι, το σθένος να κρατήσει και να νιώσει τον έρωτα εκείνης της καμαρούλας, ειλικρινά τον χειροκροτούμε. Γιατί ότι δεν φτάνει η αλεπού, τι τα κάνει τα σταφύλια, τα κατηγορεί. Και δόξα τω Θεώ, σε εκείνους τους μύθους του Εσώπου, άμα τους ανοίξετε, και όχι μόνο να τα διαβάσετε στα παιδιά σας για να κοιμηθούν ή στα εγγόνια σας, οι μύθοι του Εσώπου δίνουν διδάγματα για όλα. Και τα ζωάκια που χρησιμοποιούσε στα παραμύθια του, μόνο παραμύθια δεν ήτανε, ήτανε οι σημερινοί και τότε χαρακτήρες των ανθρώπων. Η πονηρή αλεπού που έκοψε την ουρά της, αν το ξέρετε το συγκεκριμένο, και πήγε στις άλλες τις αλεπούδες, τώρα σας το λέω στα γρήγορα, και έδειχνε ότι με την κομμένη της ουρά είναι πιο όμορφη για να την κόψουν και οι άλλες, αλλά την πήρανε χαμπάρι και γελούσανε με αυτό που προσπαθούσε. Τέτοιοι χαρακτήρες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Λοιπόν, τρελός για αγάπη και για έρωτα. Αυτή την τρέλα σας την εύχομαι. Χελώνα και λαγός, ακριβώς. Φόκους, φόκους, 103,6 εδώ Θεσσαλονίκη. Με ζεστές καρδιές και βραδινές νότες.

Κύρια Κώστενα, Παναγιώτενα, έτσι λέγανε τότε τις γυναίκες, χάναν και τα ονόματά τους. Πονηρός λοιπόν ο Γιώργος τραβάει για νυχτερινές περιπλανήσεις. Γελάτε. Γιατί γελάτε, μήπως είναι καμιά Γιώργενα δίπλα. Λοιπόν, να βούμε και κάνα καλαμπούρι και να κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα με αυτή την τραγουδάρα. Όπου και αν βρίσκεστε, παιδιά, πραγματικά απολαύστε το. Υπάρχουν και τα ιδανικά μέρη, όπως οι παραλίες. Ακόμα και μια βόλτα στη θάλασσα, στα μπαλκόνια σας. Όπου αγαπάτε και νιώθετε εσείς καλά, Καλησπέρα κύριε Χαράλαμπε από Βραζιλία.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης. Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος. Λατρευτός.
10: Μαχητικός. Νικητής.
11: Ξεκάθαρος. Όαση.
12: Παγκόσμιος.
13: Ρεαλιστής.
14: Σεισμός. Τιτάνιος.
15: Υπεύθυνος.
16: Φιλαλήθης.
17: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
18: Σταγμένος.
19: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μακάρι λοιπόν να γεννιότανε, λέει Σπουργίτη, μακάρι να γεννιότανε αετός. Νομίζω ότι και τα δύο τα έχει καταφέρει ο Στέλιος Καζαντζίδης, σε αυτό το τραγούδι της Ότιας Τσότου, η στίχη και του Τάκη του Σούκα. Και αν σήμερα ζούσε ο Στέλιος Καζαντζίδης, γιατί το 1931, 29 Αυγούστου ήρθε στον κόσμο, θα έκλεινε τα 95 του χρόνια. «Είμαι τα τραγούδια μου», έλεγε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ πρέπει να το παραδεχτούμε ότι αποτέλεσε από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο στελάρας μας. Και τώρα που πλησιάζει και ο Σεπτέμβριος, στις 14 του Σεπτέμβρη του 2001 που μας άφησε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αφιερώματα στη μνήμη του, και πρώτα να είμαστε καλά θα τον βάλουμε και πάλι στα αυτάκια μας και στις καρδιές μας. Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, διακεκριμένος Έλληνας και συνθέτης, παρακαλώ, πέρα από τραγουδιστής, αλλά και στιχουργός, είχε τον τρόπο του. Τι θα λέγατε για μια καλή ζαριά, ε? Πάμε. Και καλή μας τύχη. Καλησπέρα στην κυρία Έλλη και στο Κατερινάκι μας.

Ενεύρε ζωή, μας ξέχασες, μου γράφει εδώ η φίλη μου η Βέτα. Τι να πω Βέτα, για άλλους οι εξάρες, για άλλους είναι τα ντόρτια. Και για άλλους καμιά φορά γίνεται μια μεγάλη παύση στασιμότητας. Τι φταίει, μπήκε τρικλοποδιά και δεν μπορούμε να πάρουμε τα βήματά μας μπροστά και πάμε σίγουρα πίσω, και όποιος ζει στο πίσω, στο χθες, στο παρελθόν, δεν ξεκουνιέται από εκεί. Δύσκολα να ζεις το χθες, γιατί στο χθες θα μείνεις. Είναι το μόνο σίγουρο. Και όποιος κοιτάει στο πίσω, δεν πάει μπροστά. Αυστηρά τα λόγια και απόλυτα θα έλεγα, αλλά είναι αληθινά. Αληθινό και πραγματικό είναι και το επόμενο τραγούδι στον επόμενο τόνο της εκπομπής μας. Ένα τραγούδι που ο στιχουργός και γνωστός συνθέτης Άκης Πάνου δημιούργησε αυτό το τραγούδι σαν να ήθελε να ανανουρίσει τρυφερά το νεογέννητο παιδί του, την κόρη του. Το έγραψε το 1979 και με αυτό ήθελε να ξεχωρίσει για άλλη μια φορά ο Άκης ο Πάνου, γιατί έτρεφε και τον λυρισμό θα έλεγα, αλλά και μια βαθιά ευαισθησία μακριά από εκείνα τα τυπικά λαϊκά μοτίβα που εξέφραζαν την πατρική αγάπη. Εκείνος στο τραγούδι που θα ακούσετε έβαλε τους δικούς του προβληματισμούς, τις δικές του αγωνίες για την κόρη του που θα μεγάλωνε και έγινε ό,τι έγινε και το έκανε τραγούδι. Αξίζει να το θυμηθούμε και πάλι, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπαρουσιάσει.

μαύρη μοίρα μου στο σταθμό του Μονάχου, Στράτος Διονυσίου. Σας θυμίζουν παλιές εποχές, εμπειρίες πραγματικές, ζώντας έτσι κάποια από εμάς την ομογένεια, τη μετανάστευση των γονέων μας, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ζωής, όλα για τα παιδιά τους, τίποτα για τον εαυτό τους. Και όντως το σταθμό του Μονάχου, αν βρεθείτε ποτέ, εκείνο το Ακρόπολης, το θυμάστε το τρένο της συμφοράς, που για να φτάσει και να πατήσει Ελλάδα έκανε πάνω από 24 ώρες, διέσχιζε όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία. Θα ξέρετε και θα θυμάστε. Κι όμως δεν μας πείραζε, και κάθε χρόνο με αυτό το Ακρόπολης μέχρι το 90, θυμάμαι, ήτανε το ταξίδι που συνόδευε πάντα μέσα μας την ελπίδα, την ευχαρίστηση και τη χαρά να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο κοινό σταθμό. Ωραία χρόνια, Πασχάλη. Γιατί να τα κρύψουμε άλλωστε? Δεν υπάρχουν λουλούδια που να μην αντέχουν. Υπάρχουν και αυτά που τα παραποτίζουμε και μαραίνονται, ξέρετε, έτσι οι ριζιδούλες τους. Αλλά εγώ θα απευθυνθώ σε πρόσωπα, σε πρόσωπα που αντέχουν στο χρόνο να είναι μαζί και κατά συνθηκών και χώρια. Και καμιά φορά οι δουλειές βάζουμε μπροστά, γιατί είναι και αυτές σημαντικές προς την επιβίωση, και οι απαιτήσεις από τις δουλειές μας μας κάνουν να νοσταλγούμε περισσότερο τα αγαπημένα μας πρόσωπα όταν για ένα διάστημα πρέπει να τα αποχωριστούμε. Αλλά όταν αυτό γίνεται μόνο και μόνο για το καλό της οικογένειας, της αγάπης μας και πάνω απ' όλα στο να κρατηθεί ένα σπίτι όρθιο. Και εδώ θα αναφερθώ σε δύο πανέμορφα πλάσματα, νέα πλάσματα που σμίξαν τις ζωές τους, φέρανε στον κόσμο την οικογένειά τους. Και εγώ και σένα, Θωμά, που μας ακούς από την Αγγλία, από το Λονδίνο, και σε σένα, Κατερινάκη μου, που ακόμα βρίσκεσαι εδώ στην πατρίδα και κάνεις τις διακοπές σου, για μένα είστε και τα δύο ένα ιδιαίτερο αγριολούλουδο. Έτσι σας έχω στο μυαλό μου. Πάμε λοιπόν.

Τα αγριολούλουδα αντέχουν και έτσι πρέπει να αντέχουν. Ένα όμορφο τραγούδι θα ακολουθήσει για να κλείσει το προτελευταίο μας ημίωρο. Πόσο δεν ξέρω τι παθαίνεις, Ζήνα μου από τη Σπάρτη, και με πιάνεις ακριβώς εκεί στις ευαίσθητες χορδές μου. Αυτό το κείμενο είναι πραγματικά κάτι που θα μπορούσα κι εγώ να σκεφτώ, να γράψω. Να γράψω, γιατί μέσα μου η σκέψη είναι αυτό, το κείμενο. Και για να σας βάλω λίγο έτσι εσάς τους υπόλοιπους στο νόημα, τι εννοώ, ποιο είναι αυτό το κείμενο. Είναι αυτό που μας γράφει εδώ. Μην εξαντλείτε, λέει, την καρδιά σας για να προλάβετε τα πάντα. Ορθώς. Δεν είναι δική σας δουλειά να σώσετε όλο τον κόσμο. Κρατήστε λίγο δύναμη και για σας. Πιείτε τον καφέ σας αργά, βγείτε στον ήλιο, γελάστε, αναπνεύστε. Και αν κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, που δεν αλλάζουν, συμπληρώνω εγώ, τα αφήνουμε έτσι να περάσουν, χωρίς να μας πάρουν μαζί τους. Η ζωή δεν περιμένει, ώστε να τα τακτοποιήσουμε όλα και να αρχίσουμε να την χαιρόμαστε. Κάτι έχεις εσύ και με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ τώρα για να γλιτώσω θα πω σε αυτό. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη, ταξιδιάρη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

κι όμως τόσο παλιό, κι όμως τόσο καλό. 1967 το τραγούδι αυτό, ε? Και πίσω από όλα αυτά ένας Μίμης Πλέσας και Λευτέρης ο Παπαδόπουλος εδώ. Πόλη Πάνου, αρχόντισα του Πειραιά και όχι μόνο. 6907 483 484, για τους νέους φίλους που ζητάνε τον αριθμό του Viber για τα μηνύματά σας. Λίγο περισσότερο θα ζητήσω υπομονή μέχρι να μπορέσω έτσι να απαντήσω, να μην αφήσω παράπονο, δεν θέλω. Και μια που ξύπνησα μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια, τα μαθητικά μας, τα φοιτητικά μας, από εκεί και πέρα που άνοιξαν άλλοι ορίζοντες στο καθενός μας την ζωή, έρχονται τραγούδια από το χθες, μας συναντάνε στο σήμερα χωρίς να μας ρωτήσουν, σιγά μην μας ρωτούσαν, και εμείς βρίσκουμε έναν τρόπο αλλά και έναν καλό λόγο μέσα μας, λες και το περιμένουμε, να χραποθούμε από τους στίχους. Αυτούς τους στίχους που είναι σαν να γράφτηκαν για μας, από άλλους προς εμάς, γιατί όπως είπαμε και ξαναείπαμε, η ζωή των ανθρώπων κάνει κύκλους, κύκλους, και καμιά φορά μοιάζουν οι ζωές μας. Εκείνο που μπερδεύονται οι άνθρωποι είναι τα χρονικά.

Γεια σου Σερμπιθή. Ρία Κούρτη στα σεκόντα. Απόνη ζωή λέει, γιατί είμαστε φτωχοί. Σήμερα συνεχίζουμε να είμαστε φτωχοί, αλλά το χειριότερο και το κυριότερο είναι ότι είμαστε φτωχοί από αξίες, από ιδεολογίες. Μόνο στα λόγια και στα πληκτρολόγια είμαστε ήρωες μπροστάτηδες. Λέμε, λέμε, λέμε και τι δεν λέμε. Μας πονάει το κεφάλι από όλα αυτά που λένε και ακούμε και λέμε και εμείς οι ίδιοι. Και μένουμε στον προφορικό λόγο. Άιντε το πολύ πολύ και στον γραπτό λόγο. Μερικοί έχουν και την τέχνη του σωστού γραψίματος. Μπας και αφυπνίσουν τα πλήθη σε αγώνες ομαδικούς. Να γίνουμε μάχημοι. Αν πρώτα δεν βάλουμε τις αξίες στη μάχημη, έτσι θα έλεγα σκαλέτα του εαυτού μας, για να ξυπνήσουμε και να πάρουμε μπρος, πως θα κατεβούμε στους δρόμους χωρίς ιδεολογίες, αξίες, ηθικές και όλα αυτά που μας μετέφεραν οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας. Και μιλάω για μια γενιά που, ναι μεν συντηρητική στα σχολεία και στη γωνία να κάνεις τον κόκορα και με το ένα πόδι, γιατί δεν ήσουν ήσυχο στην τάξη, γιατί πείραζες τους διπλανούς σου, από την άλλη σήμερα τρομάζουν τα παιδιά να πούνε αυτό που θα έπρεπε να μην πούνε. Και το λένε έξω καρδιά και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Και φοβούνται οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί να φέρουν την τάξη, και έτσι αδιαφορούν για την παιδεία. Οπ, εδώ γίνεται και το σκόνταμα. Χάθηκε η παιδεία από έναν λαό. Ξεχάστε τον λαό αυτόν. Σκληρά, αλλά δεν τα λέω εγώ. Αποδεικνύονται μέρα με τη μέρα, χρονιά με τη χρονιά, γενικότερα. Κι αν λείπει η παιδεία, τι τα θέλεις παιδί μου τα μεγαλεία, θα πω εγώ. Για όλα αυτά τα όνειρα που μείνανε δεμένα, για έναν πάνω γαβαλά σε συνεργασία με τον Σταύρο Ξαρχάκο, μπας και λίγο μας φέρνει να ανοίξουμε την άγκυρα σε αξίες. Εκεί δεν θα είσαι φτωχός, άνθρωπέ μου. Εκεί θα είσαι ο πλουσιότερος.

ένας γαβαλάς ριακούρτη σε ένα όνειρο δεμένο. Καιρός να λύσουμε τα σκοινιά και να φύγει προς το πέλαγος, να ανοίξουμε φτερά όπως λέει ο Βασίλης μας εδώ, και από πουλάκια να γίνουμε αετοί, του λέω εγώ. Χαίρετε κύριε Γιώργο που παραθερίζετε και στο λιξούρι της Κεφαλονιάς. Να χαρείτε τις όμορφες διακοπές μας, όμως ο φόκους παραμένει φόκους εκεί στα αυτιά σας. Ο φίλος μας ο Γιώργος από Ολλανδία που λέει γνωρίζει τον Αντώνη από Σάντα Ντομένικο και τα φελιά του τα στέλνει σε όλους. Φαντάζομαι και ο Αντώνης σας ανταποδίδει τους χαιρετισμούς. Πολλά τα μηνύματά σας, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα περίπου ραδιοφωνικά. Έχουμε. Τώρα είναι η αγαπημένη μου. Τώρα δεν μιλάει κανείς.

Και εγώ βεβαίως ευχαριστώ Βαλεντίνα μου και Κυριακούλα που ακούτε την εκπομπή και έτσι παίρνετε τα πάνω σας. Άιντε, πολλά τραβήξαμε. Ας πάμε και στις χαρές λίγο, γιατί τόσες πίκρες κατσικώθηκαν που λένε στο σβέρκο μας. Άντε τώρα, σας παρακαλώ, μακριά οι πίκρες. Λοιπόν, αρχίσατε τις καληνύχτες και το καλό ξημέρωμα. Ευλογημένο να είναι, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Δεν θα αφήναμε πίσω το στράτο με τίποτα. Πάμε. Οχ, οχ, οχ. Τι Σαββατόβραδο είναι αυτό. Και καυτό και αυγουστιάτικο.

0: και δεν προλαβαίνω να αφιερώνω.
1: Μάτια ποτέ δεν κοιτάξει.
0: Γεια σου Φανούλα, γεια σου Γιάννη. Εκεί στο καφέ Βινίλιο με τον Αντώνιο.
1: Και το νερό που επί...
0: Άντε ρε παιδιά να περνάτε καλά.
1: Στο νόμα.
0: Φλόρινα, δροσιές.

Και όταν φέρεσαι αχάριστα σε αυτόν που σου στάθηκε, πάλι είσαι όξο από το παιχνίδι κάποια στιγμή. Μην νομίζουμε ότι εμείς δεν θα μας δει κανείς και δεν θα καταλάβει από ανθρώπου μάτι. Υπάρχει κάτι ανώτερο. Λέω εγώ τώρα, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να προσφέρουμε, αν θέλετε, καλοί μου κύριοι, ακριβοί μου άντρες ακροατές του Focus FM, μια βαθιά υπόκληση στις κυρίες, σε αυτές που ξεχωρίζουν και σε αυτές που το αξίζουν. Τι θα λέγατε, πάμε, κουνηθείτε.

Να σας έχει όλους πάντα καλά ο Θεός και η Παναγιά μας και να μην φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι και το τελευταίο μου έτσι προφορικό μήνυμα για την εκπομπή αυτή που κλείνει σε δευτερόλεπτα. Έκλεισε, δεν πειράζει, θα παραβιάσουμε λίγο το χρόνο, γιατί το τραγούδι που θα κάνει την αποφώνηση μας αρέσει όλους μας και έτσι το θέλουμε. Έτσι, σιγά τη ζητήσαμε. Αύριο κλείνει σχεδόν, Δευτέρα κλείνει ο μήνας, αλλά αύριο είναι μια άλλη μεγάλη μέρα. Πρώτον και κυριότερον η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή και ευλογημένη πάντατε να είναι η Κυριακή και θα είναι. Αύριο γιορτάζει η Αλεξάνδρα και ο Αλέξανδρος. Έχουμε να πούμε και για αυτούς. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Ανοίξτε φτερά, χαμογελάστε και στον πόνο. Πάτε του κόντρα, μωρέ. Ποιος θα κερδίσει, ο πόνος? Όχι, το χαμόγελο είναι ένα δυνατό όπλο στον άνθρωπο. Απλά μερικές φορές δεν το έχουμε και πολύ καταλάβει, αλλά τέλος πάντων που θα πάει, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα αλλάξουν. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα, δεν ξέρω για σας. Εγώ άνοιξα φτερά και πάλι απόψε.

0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με τα αυτοκίνητα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάκη.
12: Καλημέρα.
13: Το μάθαμε στο Γκάρδι.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάο.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια,

ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: ταξίδε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
0: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός.
3: Τιτάνιος.
2: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
2: Και

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος.